0: Χρόνος δεν ήταν που κάψε στοιχείο την αβαρχίδα, κι ήταν η πρώτη μου φορά εκείνη που σε είδα. Απ' έξω από την Τένεδο, θυμάσαι, μια φρεγάδα σε έβαλε μπρος μαράπικου αλόγου γρηγοράδα. Με 8 βατζέλα πίσω τη σε μοιάζαν περιστέρια, και εσύ γεράκι γύρω του σε πάνω στον μπουρλότο. Που την κοβέρτα τίναξες πρωτύτερα στα στέρια, σαν δαίμονας μες στον καπνό γλιστρούσες και στον κρότο. Σε καμαρώνω από μακριά. Οι ναύτες και ολοστρόμος με ξόρκιζαν να φύγουμε, τους είχε πιάσει τρόμος. Γιατί η αρμάδα ζήγωνε επάνω στο τιμόνι, θάρρος τους ναύτες σου έδινες, δε βάσταξε η καρδιά μου. Σε μια στιγμή χανόσουνα, σε μια στιγμή και μόνη, και όρτσα, μα είναι τα πανιά, φωνάζω στα παιδιά μου. Στο στρίψιμο του τιμονιού μας σήμωσες με αντάρα. Ο Τούρκος κοντοζήγωνε, η μαύρη μου καμπάρα στροπελέκι και φωτιά επάνω του ξερνούσε. Μας αδελφίνει γρήγορα και εκείνος επετούσε. Οι ναύτες μου εφώναξαν, τι κάνεις καπετάνιο? Και εγώ τους λέω, τον ψαριανό να σώσω και ας πεθάνω. Και σου πετώ τη γούμενα και δένει στον μπουρλότο, κάνω τιμόνι δεξιά. Το φλογερό το χνότο του Τούρκου σε εβούλιαζε, θυμάσαι? Σου φωνάζω πρώτος από όλους να ανεβείς, μα δεν μ' ακούς και αφήνεις άλλοι να ανέβουν. Έσκυψα και από τα μαλλιά σ' αδράζω, και σ' έσωσα και φύγαμε. Μα δάκρυα βλέπω χύνεις, μα τρώζε εσύ? Ο Κωνσταντής δακρύβρεχτος φωνάζει, και μες στα στήθια τα πλατιά σφιχτά τον αγκαλιάζει. Και ενώ οι δύο γίγαντες με τα λευκά κεφάλια στ' άσπρα τους γένια δάκρυα κυλούσαν σαν κρυστάλια, δυο κορφοβούνια μοιάζανε γεμάτα από το χιόνι, όταν του ήλιου η ματιά την άνοιξη το λιώνει.
1: Ευχαριστούμε.

0: Μα συγκινήσατε, πατέρα Ανανία, και μας δώσατε τη δυνατότητα να ακούσουμε και να θυμηθούμε ένα ποίημα που ποτέ δεν το είχαμε ξαναδεί ολόκληρο.
1: Ναι, είναι από τη συλλογή, από την πρώτη έκδοση αυτή, τη συνήθως οι διάφορες ανθολογίες και τα διάφορα αναγνώσματα των ελληνικά κάνουν συντιμήσεις και περικόπες, είναι όντως μεγάλο. Εμείς το απολαύσαμε ως έχει. Σας ευχαριστώ που το διαβάσαμε τόση συγκίνηση και το απαγγείλα τόσο όμορφο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και πραγματικά μας συγκινεί και μας κάνει και μεγάλη εντύπωση πως εκείνοι οι ποιητές εμπνέονταν από τα παραδείγματα των αγωνιστών και των ηρώων και μάλιστα από ό,τι φαίνεται πρέπει να διάβαζαν και πολύ καλά ιστορία, γιατί βλέπουμε ότι περιγράφει αρκετά από τα κατορθώματα των ηρώων αυτών, πράγμα που σημαίνει ότι και ήξεραν την ιστορία και τη διάβαζαν, γιατί για να μπορέσει κανείς να αποδώσει ποιητικά τέτοια γεγονότα πρέπει να τα γνωρίσει πολύ καλά.
1: Σίγουρα γνώριζαν ποιητέ αυτοί και ιστορία και ορθοδοξία και γεωγραφία. Σήμερα στα σχολεία σχεδόν τίποτα από αυτά δεν διδάσκεται. Ανοησίες, και στα μέσα προβάλλονται πια οι αντιήρωες. Την καταλαβαίνετε πολύ καλά κι εσείς και οι ακροατές τι εννοώ με αυτό. Και αυτό είναι κατάντημα. Πώς αλλιώς να ονομάσουμε, πώς αλλιώς να το πούμε. Ο Κανάρης ως πρωθυπουργός που είδε το 1865 έσωσε το ναό της Καπνικαρέας, ένα από τα αριστουργήματα της βυζαντινής μας τέχνης. Η προηγούμενη κυβέρνηση ήθελε να το γκρεμίσει για να διευκολύνει τη συγκοινωνία. Και αν υπάρχει αυτό σήμερα, υπάρχει από τον Κωνσταντίνο Κανάρη.
0: Πολύ χρήσιμη αυτή η πληροφορία.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί όλοι γνωρίζουμε τον ιστορικό αυτό ναό, έχουμε μπει να προσκυνήσουμε και είναι κόσμημα της Αθήνας ακόμα και σήμερα.
1: Είναι ένα καταφύγιο, έχουμε λειτουργηθεί, έχουμε και ωφελεί εκεί αλίμονο. Όταν του είπαν ότι η περασμένη κυβέρνηση είχε αποφασίσει να κατεδαφίσει την Καπνικαρέα για να διευκολυνθεί η συγκοινωνία που είπαμε, ο γέρο Θαλασσόλικος τους κοίταξε αυστηρά. Σε λίγο γύρισε τον Υπουργό των Ιστορικών και του είπε σε ύφος αποφασιστικό: «Εμείς δεν θα γκρεμίσουμε, αλλά θα χτίσουμε εκκλησίες». Αυτό ήταν ο Κανάρης. Αυτό ήταν ο Κανάρης. Και το έκανε. Οι εφημερίδες της εποχής εκείνης γράφουν ότι ξόδεψε ό,τι είχε και δεν είχε ο θηλυκός πυροπολιτής του 21 για να χτίσει το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων στο κτήμα της Κυψέλη. Εκεί προσευχόταν με κατάνοιξη κάθε μέρα και τις Κυριακές παρακολουθούσε τη θεία λειτουργία και γινόταν στο Αρχάντο Μυστηρίων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων. Και ας αφήσουμε λίγο δύο μεγάλους και παλαιούς και ξεχασμένους πια λογοτέχνες. Τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη τον ποιητή και τον μεγάλο Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Τι λέει λοιπόν εδώ ο ποιητής Βαλαωρίτης, πήγε τακτικά στο σπίτι του. «Όταν μου διηγήθη μια μέρα το θελικό του κατόρθωμα στο λιμάνι της Χίου, μου πρόσθεσε: οι Τούρκοι ήταν τόσοι ώστε εάν έπτυον επάνω μας θα μας έπνιγαν αναμφιβόλως. Αλλά ο μεγαλοδύναμος Θεός δεν το επέτρεψε και μας έσωσε». Τόσο πιστός ήταν, κανένας βράχος.

τακτικά εκκλησιαζόμενων εις των αίσκων του και τηρούν τα απαραβάτως όλα τα θρησκευτικά έθιμα κατά διατάξει των πατέρων, ήτι αγωνιζόμενων τώρα των ήρεμων και βάρεστον αγώνα υπέρ της Εκκλησίας. Διηγούνται ότι ο Ναύαρχος, πιστός τηρητής των νησιών της Εκκλησίας, μίαν τεσσαρακοστήν εισθένησεν. Ο δε ιατρός διέταξε να καταλύσει χάρη της υγείας του ζωμών ή γάλα. Αδύνατον, ειρνήθη ο Ναύαρχος. Μα είναι ανάγκη. Ο λίγο ζωμών, επέμενε ο γιατρός Ορφανίδης. Άλλο τίποτε φαγητόν ξεύρεται, ρώτησε επιμένων ο Ναύαρχος. Τότε ο Ορφανίδης ενεθυμήθη το κακάον και συγκατέβει να πει από αυτό ο Ναύαρχος. Τώρα μάλιστα, υπέλαβε ο Ναύαρχος, τώρα σας ακούω και κατέλησε την νηστείαν πίνων κακάο. Εις τα σιεροτελεστία σε προτιμούσε πάντοτε το Μακαρίτη Παπαχαρίλαο, ένα πολύ σεβάσμιο εφημέριο της Οδόχ Πηγής, ως με τα δικαίας περηφανίας μου το έλεγε. Με προτιμούσε πάντοτε Ναύαρχος, διότι έλεγον καθαρά τα σευχάς και το Ευαγγέλιο πολύ καθαρά, χωρίς στερετισμούς. Εις τούτον λοιπόν των καλών εφημέριων διηγεί τον Ναύαρχος ότι προ πάσης ναυτικής του πράξεως, κατά τον μακρόν αγώνα της Επαναστάσεως, προ πάσης ναυμαχίας, συνήθιζε να διατάζει γενικών εξυλασμών εις το πλήρωμά του. Την παραμονή της ναυμαχίας εξομολογούμενη όλοι ναύτε του, μετελάμβαναν των αχράντων μυστηρίων, ηγουμένου του ενδόξου πυρπολιτού, ως εις τότε με ακατάβλητον θάρρος προέβαινε κατά του εχθρικού στόλου, βέβαιος περί της επιτυχίας, και δεν απετύχανε. Ετήμα δε υπερβαλλόντος του Μωραϊτίδη αυτά, δεν πειράζει το διαβάζουμε, ένα λεπτάκι ακόμα. Το ιερατείον ο Ναύαρχος, με την θεία λειτουργία δεν εξήρχε του ναού πριν συμπληρώσει τα τελευταία στο ευχάς ο ιερεύς. Αλλά περίμενε το σασιδίο του εωσού αποδυθεί ο ιερεύς στα ιερά άμφια, και τότε ηγουμένου του λειτουργού του υψίστου, οικολούθη ο Ναύαρχος, και ανήρχοντο στην δροσεράν έπαυλη να λάβουν τον συνήθι καφέ με τα γλυκού εις ψυχαγωγίαν από του κόπου της προσευχής. Μίαν δε Κυριακήν υπηρέτρια αφηρημένη παρουσίαση των δίσκων πρώτων εις τον Ναύαρχον, εις τον κύριόν της ούτω κρίνασα. Αλλά ο ευγενέστατος Ναύαρχος σταματήσα σε αυτήν, λέγει με τα γλυκίας πραότητος, καημένη, πόσον έσφαλες. Εις τον λειτουργόν του υψίστου πρώτα να πας, εις τον λειτουργόν, και έδειξε το παχαρίλαον με την δεξιά του.

0: Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, αγαπητοί ακροατές, για τα πολλά σας μηνύματα. Να πούμε τις περιοχές από τα Τρίκαλα, από τον Ύφη της Μάνης, από διάφορες περιοχές των Αθηνών, από τη Ρόδο, από την Πάτμο, από τη Σπάρτη, από το Λαγονίσι, από την Καλυθέα, από τη Μεσίνη, από τη Φλόρινα, από τη Λάρισα, από την Κεφαλονιά, από το Αλιβέρι και από τη Χίο.
1: Πολύ τους ευχαριστούμε και μας συγκινούν ιδιαίτερα να εύχονται και να μην φοβούνται. Γιατί η Εκκλησία Ορθόδοξη είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως και εφόσον η Ελλάδα είναι μέσα στην Ανάσταση, θα νικήσει και πάλι. Δεν θα χαθούμε. Μόνο ο Χριστός θα μας δίνει μετάνοια και να έχουμε και βίου διόρθωση. Τα άλλα θα γίνουν. Ρώτησε κάποτε ο βασιλιάς τον Κωνσταντίνο Κανάρη: «Πού χρωστάτε τα τόσα κατορθώματά σας, κύριε Κανάρη?» «Στην απόφαση μεγαλειότατε», απάντησε ο ατρόμητος πυρπολιτής. Το περιστατικό αυτό αργότερα ο Κανάρης το διηγήθηκε σε ένα φίλο του και αυτός πρόσθεσε: «Και στου Θεού το θέλημα, ναύαρχε». «Ναι, παιδί μου», είπε ο Κανάρης, «είναι αληθινό αυτό, αλλά δεν το είπα. Από μικρός ήμουνα θεοφοβούμενος και στο όνομα του Θεού ακουμπούσα πάντα την απόφασή μου». Την υπέγραφε ο Θεός την απόφαση του Κανάρη, με τη μεγάλη πίστη που είχε. Γι' αυτό έκανε τόσα ηρωικά κατορθώματα και πρόσφερε τόσο μεγάλο καλό στην πατρίδα μας. Και στα χρόνια του εμφυλίου σπαραγμού των Ελλήνων διαρκούσης επαναστάσεως, ο Κανάρης πόνεσε όσο λίγοι όπως και ο Νικηταράς και δεν πήρε το μέρος κανενός. Τόσο στενοχωρήθηκε, τόσο πόνεσε. Και καθόταν εκεί και προσευχόταν και περίμενε και έκανε υπομονή και υπόφερε τόσα και στα Άπλη. Ποτέ όμως δεν παραπονέθηκε. Κράτησε την ψυχή του ολόρθη με την πίστη στο Θεό και την αγάπη στην πατρίδα.

0: Μπουρλοτιέρης και πυρπολιτής, υπουργός και πρωθυπουργός και αντιβασιλέας, σε όλα αυτά όμως τα χρόνια ατρόμητος και συνετός, και πρώτα απ' όλα την πίστη και την πατρίδα έβαζε ο Κωνσταντίνος Κανάρης και έτσι πορεύτηκε σε όλο του το βίο. Και είναι πραγματικά παράδειγμα για μας και σήμερα, και μακάρι αυτά τα πρότυπα και αυτά τα παραδείγματα να τα μαθαίνουμε και να τα πληροφορούμεθα και να τα ακούμε όσο γίνεται πιο συχνά, γιατί όσο να είναι αυτά συγκινούν την ψυχή του ανθρώπου, ακόμα και τις πιο κλειστές ψυχές βρίσκεται πάντα η χαραμάδα που ανοίγει το δρόμο.
1: Σίγουρα ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την αλήθεια, για το φως, για το ωραίο, το υψηλό. Αυτή είναι η σκοποθετική του, αυτός είναι ο στόχος και αυτός ο προορισμός του. Και όπου βρίσκει λοιπόν την αλήθεια και την καταφάση και τη ζει, αντριώνεται ο άνθρωπος, γιγαντώνεται ο άνθρωπος, αγιάζει ο άνθρωπος, ανεβαίνει ο άνθρωπος, υψώνεται ο άνθρωπος. Και μια ψυχή που ανεβαίνει, λέει, σοφός ανεβάζει όλο τον κόσμο. Πώς ανέβασε τον Κωνσταντής? Με το παράδειγμα, με την αντριοσύνη, με την αφιλοκέρδειά του, την υπομονή του, με τη λεβεντιά του, με την πίστη του, με όλα τα μεγαλεία. Αμέτρητες ψυχές σε βοήθησε, μόνο ο Θεός γνωρίζει. Και τόσο μεγάλο καλό έκανε στην πατρίδα μας. Σήμερα είναι εθνική ημέρα, εθνική εορτή, ημέρα συγκινήσεως, συγκλονισμού, τιμής, ευγνωμοσύνης, 2 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως, πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό μην το ξεχνάμε τον Κανάρη και όλους τους άλλους. Ας διαβάζουμε τα κατορθώματά του, τα λεγόμενά του, τη βιογραφία του, τα έργα του τα μεγάλα, την πίστη του να είναι υπέρβλητη, και ας εμπνεώμεθα. Ξέρετε τι καλό θα κάνουμε? Ρωτάει κάποιος ακροατής πώς θα βοηθήσουμε την νεολαία. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε, όπως βοήθηκε ο Κανάρης. Αγράμματος ήταν ο Κανάρης. Και όμως αυτός ο Μούτσος έφτασε να πεθάνει πρωθυπουργός, να γίνει αντιβασιλέας, να γίνει ναύαρχος, να γίνει πυρπολιτής, να γίνει πρώτος, να τον μάθει η οικουμένη, να τον επαιρέσουν οι ποιητές και να φυγεί παντού το όνομά του, να γίνει περιώνυμος, γιατί είχε μέσα του ψυχή, γιατί είχε μέσα του αγάπη. Και οι νέοι όπου τα βλέπουν αυτά και θα ακούσουν την πανεπιστημιακή μπόξα, τα πανεπιστήμια, εμπνέονται. Πώς να εμπνεύσουν οι καθηγητές αυτοί? Μπορεί να έχουν δίκιο, εγώ δεν ξέρω. Αλλά πώς να εμπνεύσουν τους φοιτητάς του ότι πρέπει να κάνουν θυσίες, ό,τι. Τι να τους εμπνεύσουν, να κάνουν και αυτό το ίδιο? Θα το πάμε χαμένοι. Γι' αυτό ξανά στην εκκλησούλα μας, ξανά στην πατρίδα μας, ξανά στην αρετή, ξανά στον αγώνα, ξανά στην ομορφιά. Τότε θα ομορφύνουν. Τα παιδιά μας περιμένουν να γεμίσουν τις ψυχές τους. Με τα ναρκωτικά δεν γεμίζουν τα παιδιά. Ούτε με τα λεφτά, ούτε με τις αηδίες, ούτε με τις ψεύτικες ειδονές και μικροπικροχαρές. Δεν γεμίζουμε αυτά. Τα παιδιά είναι σκύμνοι οριόμενοι, το αρπάς και ειστείς παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Θέλουν να φάνε το Θεό. Θέλουν να ζήσουν την Εκκλησία. Θέλουν να αγιάσουν την ψυχή τους. Σκοποθετική είναι ο αγιασμός ημών.

0: Να ευχαριστήσουμε και τους υπόλοιπους ακροατές μας που μας έστειλαν μηνύματα από διάφορες περιοχές του νομού Αττικής, από την Κομωτινή, την Έδεσα, την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. Και πατέρα Ανανία, προηγουμένως μας είπατε ότι ο Κανάρης ήταν αγράμματος, όμως παρόλα αυτά κατάφερε να σταθεί στο υπουργικό αξίωμα και στο πρωθυπουργικό, γιατί είχε μια ξεχωριστή σύνεση και γιατί η ψυχή του ήταν αυτή που τον κατεύθυνε και έβλεπε μακριά και ήταν ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Και θυμήθηκα ότι μας είπατε προηγουμένως πως στα τρία του αγόρια έδωσε ονόματα από τους αρχαίους Έλληνες, στρατηγούς και...
1: Θεμιστοκλής, Μιλτιάδης, Αριστίδης, βέβαια.
0: Αυτό δείχνει ότι αν και αγράμματος, δεν ήταν τελικώς καθόλου αγράμματος, γνώριζε πολύ καλά την ιστορία της πατρίδας του και είχε εντοπίσει τα πρότυπα και τα πρόσωπα εκείνα που ήταν άξια λόγου και στην εποχή τους έδωσαν σπουδαία και έκαναν σπουδαία κατορθώματα.
1: Βεβαίως. Ο Μιλτιάδης στη μάχη του Μαραθώνα δεν έσωσε την ανθρωπότητα από τη βαρβαρότητα. Η μάχη του Μαραθώνα είναι νίκη του φωτός πάνω στο σκοτάδι. Και νίκη του πολιτισμού πάνω στη βαρβαρότητα. Θα ήταν όλη η Ευρώπη αν δεν ήταν ο μεγάλος αυτός Μιλτιάδης στη μάχη του Μαραθώνας και μετά ο Θεμιστοκλής στην αυμαχία της Σαλαμίνας και οι υπόλοιποι, θα είμαστε βάρβαροι από τότε. Έκαμε μεγάλα έργα αυτοί. Ήρθε μετά η βαρβαρότητα με τους Τούρκους και βγήκε ο νέος Θεμιστοκλής και ο νέος Μιλτιάδης, ο Κωνσταντίνος Κανάρης και όλοι οι άλλοι μαζί. Είναι πολύ σπουδαία αυτά. Είναι χαρακτηριστικά από αυτά τα ονόματα. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης υπήρξε ελάχιστα γράμματα και διάβαζε πολύ. Διάβαζε την ελληνική ιστορία, λέει, και έκλαιε. Έχει πύρνα δάκρυα. Γράφει ο βιβλιογράφος. Τι να πούμε, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Ήρθε λοιπόν ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος 1877. Οι Άγγλοι μας έλεγαν να μην λάβουμε μέρος εμείς. Οι Ρώσοι μας πρότειναν να λάβουμε μέρος και να μας ελευθερώσουν και τα υπόλοιπα σκλαβωμένα κομμάτια της πατρίδας μας. Μας έπεισαν οι Άγγλοι και τότε τι να κάνουμε. Ήρθε μεγάλη σύγχυση. Και είπα να κάνω οικουμενική κυβέρνηση. Πρώτη φορά η οικουμενική κυβέρνηση. Πήγα να βάλω πρωθυπουργό, μόνο ο Κανάρης μπορούσε να σταθεί. Μόνο γιατί βάλανε από τα άλλα κόμματα ο καθένα στο δικό του, πάλι θα φτάνανε μετά να κομματιαστούν.
0: Σε αδιέξοδο.
1: Σε αδιέξοδο. Δηλαδή. Και μπαίνει λοιπόν ο Κανάρης πρωθυπουργός της οικουμενικής αυτής κυβερνήσεως που λεγόταν και Γενικών Υπουργείων. Και περιλάμβανε όλους τους πολιτικούς, όλα τα κόμματα. Και ήταν πολύ σπουδαίο αυτό. Και μάλιστα τότε οι Αυστριακοί, που ήταν κατά των Ρώσων και αυτοί και φίλοι των Τούρκων, έφεραν στην Κέρκυρα, η γη ενσωμάτους, έφεραν όπλα. Τα αποβίβασαν εκεί, να έρθει τουρκικό καράβι να τα πάρει, να τα πάει στην Αλβανία που ήταν ακόμη Τουρκία. Μαθαίνει λοιπόν ο Κανάρης και στέλνει τα δύο πολεμικά μας πλοία. Υπογράφει και τονίζει. Εάν δεν βουλιάξουν το τουρκικό πλοίο με τα όπλα, να μην γυρίσουν πίσω. Ένα τραγουδάκι.

0: Και επειδή πολλοί ρωτάτε που θα βρείτε το ποίημα του Ματρόζου που διαβάσαμε, το ποίημα του Γεωργίου Στρατήγη, να σας πούμε ότι θα το βρείτε στις νεοελληνικές ανθολογίες. Το βιβλίο από που το διαβάσαμε εμείς δεν υπάρχει σήμερα, είναι πάρα πολύ παλιά έκδοση. Οπότε αναζητήστε το στις νεοελληνικές ανθολογίες. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας που τηλεφώνησαν από το Χαλάνδρη, από το Σικάγο, από το Μενίδη, από την Αντρίτσανα της Ολυμπίας, από το Ηράκλειο της Κρήτης και από διάφορες άλλες περιοχές. Δεν τις αναφέρουμε γιατί και εσείς δεν μας λέτε από πού ακριβώς τηλεφωνείτε.
1: Πολύ τους ευχαριστούμε, πολύ τους ευχαριστούμε. Έφτασε λοιπόν και το τέλος του Κανάρη, ήρθαν τα χιόνια στα βουνά και 2 Σεπτεμβρίου το πρωί παρέλυσε και ψυχομαχούσε όλη μέρα απαλά και λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αυτήν ακριβώς την ώρα, παρέδωκε την ψυχή του πριν 125 χρόνια στον έσπλαχνο πλάστη. Ο μεγάλος Κανάρης, τον θρύνησαν, τον έκλαψαν, τον κίδεψαν στο πρώτο νεκροταφείο που όπου υπάρχει μέχρι σήμερα ο τάφος του καθώς και της γυναίκας του. Μόνο με το όνομά του Κωνσταντίνος Κανάρης, Δέσποινα Κανάρη. Γιατί ο Κανάρης ή το και έκαμε αυτό που λέει το πολιτή του Αγίου Νικολάου, ταπεινώσει τα υψηλά, την πτωχία τα πλούσια. Το γένος μας και όλοι να έχουμε την ευχή του Κανάρη και την ευλογία του Αγίου Νεκταρίου. Σας ευχαριστούμε.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

μισή έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πως εμι τούτο είναι έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγινε το η φωνή του

και ναύτης του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμι του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μάμας, ο Μέγας Ούτος. Έτσι αρχίζει το εγκομαστικό συναξάρι του Αγίου Μάμα από τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς αιώνες. Και ήταν και είναι Μέγας στη Βασιλεία του Θεού, γιατί ολόκληρος αφέθηκε στον Κύριο και ποτέ δεν τον αρνήθηκε, αλλά θυσιάστηκε πρόθυμα για την πίστη του στο Χριστό. Είναι θαυμαστός και αξιομίμητος ο βίος του Αγίου Μάματα, που έζησε όλα και όλα 15 χρόνια στον μάταιο του το κόσμο, με οδηγό και στήριγμά του την ολόψυχη αγάπη και την ακλόνητη πίστη στο Χριστό, κοντά στον οποίο χαίρεται τώρα και απολαμβάνει τα αιώνια αγαθά.

Το Άγιος Μάμας γεννήθηκε στα χρόνια που στη Ρώμη βασίλευε ο Χριστομάχος Αυτοκράτορος Αυριλιανός, δηλαδή στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα. Αρχοντόπουλο του Πόντου ήταν ο Μάμας. Ο πατέρας του Θεόδωτος ήταν συγκλητικός στα γάγκρα της Παφλαγωνίας, που ήταν χτισμένη δίπλα σε έναν παραπόταμο του Άλιος ποταμού, 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Άγκυρας. Η μητέρα του ονομαζόταν Ρουφίνα και ήταν ευσεβής χριστιανή, όπως και ο σύζυγός της Θεόδωτος. Δεν ήσαν κρυφοί χριστιανοί, αλλά φλογεροί, ώστε με τόλμη μεγάλη κήρυταν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το έργο τους γόνιμο και αποτελεσματικό έφερνε πολλούς στο δρόμο της σωτηρίας. Η δράση τους όμως αυτή γρήγορα έγινε γνωστή και είχε σαν αποτέλεσμα να συλληφθεί ο συγκλητικός Θεόδωτος και δέσμιος να οδηγηθεί για ανάκριση στον ηγεμόνα της Κεσάριας. Με θάρρος και παρησία ο Θεόδωτος ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό, γι' αυτό και φυλακίστηκε. Εδώ φτάνει και η Ρουφίνα, η σύζυγός του, η οποία περίμενε τον καρπό του γάμου τους, το πρώτο τους παιδί. Ήρθε να συμπαρασταθεί στο σύζυγό της και να τον ενισχύσει, να προσευχηθεί κοντά του. Εδώ λοιπόν στη φυλακή συνελήφθηκε η ευγενής Ρουφίνα, αν και η το ετοιμόγενη εφυλακίστη για την ομολογία της πίστης της στο Χριστό. Οι δύο ψυχές των ευγενών συζύγων, που μέχρι τώρα δοκίμασαν μαζί τις χαρές της ζωής, τώρα μαζί μέσα στη φυλακή δοκιμάζουν τον πόνο και τα βασανιστήρια. Μέσα σε αυτή τη σκοτεινή και υγρή φυλακή της Κεσάριας άνοιξε τα μάτια του στη ζωή ο γιος των ηρωικών μαρτύρων Θεόδωτου και Ρουφίνας. Γεννήθηκε το μονάκριβο παιδάκι τους. Η καρδιά της μάνας σκύρτησε από χαρά και έτσι χαρούμενη πήρε στην αγκαλιά της το βρέφος της για να το παρουσιάσει στον πατέρα του. Ο Θεόδωτος όμως ήταν ήδη νεκρός. Τα πολλά βασανιστήρια που με καρτερία υπέμεινε για την πίστη στο Χριστό τον οδήγησαν πρόωρα στο θάνατο. Με δάκρυα και συντριβή η Ρουφίνα γονάτισε πλάι στο νεκρό σύζυγό του και έβαλε το παιδί στην αγκαλιά του. Ύστερα έγειρε και εκείνη δίπλα του για να μην σηκωθεί ποτέ. Εξαντλημένη, ταλαιπωρημένη και πονεμένη όπως ήταν, παρέδωσε στο Θεό την Αγία της ψυχή. Και το πεντάρφανο βρέφος έμεινε μόνο στην ερημιά της φυλακής, στην παγωμένη αγκαλιά των νεκρών γονιών του. Εκείνος που είπε «Ορφανών και χείραν αναλείψετε», αναλαμβάνει τώρα και το ορφανό βρέφος των Αγίων Μαρτύρων, ιδού πως. Στη φυλακή έμπαιναν κρυφά χριστιανές γυναίκες, που είχαν ως σκοπό τη φροντίδα των χριστιανών μαρτύρων. Έτσι μπήκε μια ευσεβής χριστιανή, αρχόντισα η Αμιανή, η οποία συγκλονίστηκε όταν αντίκρισε το νεογέννητο παιδάκι μόνο και αβοήθητο ανάμεσα στα νεκρά σώματα των γονιών του. Αφού έθαψε τα Άγια Λείψανα των δύο μαρτύρων, πήρε το ορφανό παιδάκι στην προστασία της και με στοργή και αγάπη, σαν αληθινή μητέρα, αφοσιώθηκε στην ανατροφή του. Μητέρα αληθινή λοιπόν στάθηκε για τον μικρό η χριστιανή Αμιανή. Με τα πρώτα του ψελίσματα τον ήπιο την φώναξε «Μάμα». Ήταν οι πρώτες του λεξούλες. «Μάμα», δηλαδή «μητέρα». Και αυτή, πονόψυχη, συγκινημένη από την αγάπη του παιδιού, το ονόμασε «Μάμα». Και με αυτό το στοργικό όνομα βγήκε ο Μάμας στη ζωή και πολιτογραφήθηκε στη θριαμβεύουσα εκκλησία ως Άγιος Μάμας. Κοντά στη θετή του μανούλα, το παιδί μεγάλωνε με τις πίστες στο Άγιο και Άφθαρτο Μάνα. Από μικρό παιδί ο Μάμας έμαθε για τον Χριστό και αγωνιζόταν να ζει τη χριστιανική ζωή. Όσα μάθαινε, φρόντιζε να τα διδάσκει και στα παιδιά της γειτονιάς που ήσαν στην ηλικία του. Το παιδί έμαθε για τον ηρωικό θάνατο των γονιών του και το είχε τιμή και καύχημά του και πόθος του ήταν να τους μιμηθεί. Τούτο τον πόθο τον καλλιεργούσε μέσα του και η θετή του μητέρα η Αμιανή. «Μείνε πιστός στην πίστη των γονέων σου», του έλεγε συχνά, «αν θέλεις να προσελκύσεις και τους φίλους σου στο Χριστό. Τίποτε δεν μιλάει περισσότερο στις καρδιές των ανθρώπων όσο το γενναίο παράδειγμα».

Και το ηρωικό παιδί όσο μεγάλωνε γινόταν νεανίας, ωραίος, περικαλής και ζούσε με μια φάνταστη καύχηση την αγάπη του προς τον Χριστό, ώστε όχι μόνο το παράδειγμά του αλλά και τα λόγια του, μικρά κηρύγματα βγαλμένα από την καρδιά του, μαγνήτιζαν τους μικρούς φίλους του και τους τραβούσαν στο Χριστό. Στα 12 χρόνια το ομά μας καλείται να αποδείξει ότι ήταν άξιος του τίτλου του που με τόση τιμή και καμάρι έφερε, γιος μαρτύρων. Η δράση του 12χρονου παιδιού αναστάτωσε την Κεσάρια, ανησύχησε και αυτή τη Ρώμη και υπόδικος βαριάς κατηγορίας στέκεται μπροστά στον διοικητή της Κεσάριας. Αρνείται να θυσιάσει στα είδωλα. Ο διοικητής για τον νεαρό της ηλικίας του τον απέλησε. Ο μάμας όμως συγκλονίζεται από τον θάνατο της θετής του μητέρας, της Αμιανής. Ίσως τώρα να την είχε μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν έχασε όμως το θάρρος του. Γονάτισε μπροστά στον εσταυρωμένο και προσευχήθηκε. «Χριστέ μου, δεν έχω κανένα δικό μου άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο. Είμαι μόνος και αδύναμος. Εσύ προστάτευσέ με σε όλα. Σε σένα αφιερώνω τη ζωή που μου χάρισες». Ωστόσο, ο έπαρχος στην Κεσάρια έγινε ένας φανατικός ειδωλολάτρης, ο Δημόκριτος, ο οποίος έμαθε για τον νεαρό μάμα και τον κάλεσε να παρουσιαστεί μπροστά του. «Ναι, είμαι χριστιανός», ομολόγησε θαρετά, «και προσπαθώ να κάνω και τους άλλους χριστιανούς». Ο Δημόκριτος θέλησε δια της βίας να οδηγήσουν τον μάμα στο βωμό των θεών. Ο νεαρός μάμας αρνήθηκε και στις απειλές του επάρχου επικαλέστηκε το δικαίωμα που είχε σαν γιος συγκλητικού, να δικαστεί δηλαδή από τον αυτοκράτορα. Έτσι δέσμιος οδηγείται ενώπιον του αυτοκράτορα Αυριλιανού. Στην αρχή ο αυτοκράτορας, παρά τον άγριο χαρακτήρα του, προσπάθησε να καλοπιάσει το 12χρονο παιδί με υποσχέσεις και γλυκόλογα. Μα σαν κατάλαβε ότι η ψυχή του μάμα ήταν σταθερότερη από διαμάντι και λαμπρότερη από τη φλόγα της φωτιάς, οργίστηκε. Και την επιμονή του νεαρού μάμα ακολουθούν μαστιγώσεις, ξυλοδαρμοί. «Πες μόνο ότι έχεις θυσιάσει στους θεούς και αυτό μου φτάνει για να σε ελευθερώσω. Ούτε με την καρδιά ούτε με τα χείλη μου θα αρνηθώ ποτέ τον Χριστό. Κάψτε τον με δαδιά, σπάστε του τα μέλη». Τίποτα δεν κατάφερε ο Ρωμαίος τύραννος με όλα αυτά. Τέλος, του έδεσαν μια μεγάλη πέτρα στο λαιμό και τον πέταξαν στη θάλασσα.

Σε λίγο το ηρωικό παιδί σκαρφαλώνει σε ένα ψηλό βουνό πάνω από την Κεσάρια. Τι είχε συμβεί? Άγγελος Κυρίου το ελευθέρωσε μέσα από τη θάλασσα. Τώρα στο βουνό ο γενναίος μάμας έγινε βοσκός με ένα παράδοξο πίμνιο, διάφορα αγρίμια του δάσους. Ανάμεσά τους ήταν και μία ελαφίνα που με το γάλα της έτρεφε τον Άγιο Μάμα. Γι' αυτό το λόγο οι βοσκοί τον έχουν για προστάτη τους και οι αγιογράφοι τον εικονίζουν πάντα να κρατά στην αγκαλιά του ένα μικρό ελαφάκι. Στη συντροφιά των άγριων ζώων υπήρχε και ένα λιοντάρι που ο Άγιος το είχε ξημερώσει και το χρησιμοποιούσε για τις μεταφορές του. 3 ολόκληρα χρόνια έζησε στα βουνά, συντροφιά με τα άγρια ζώα, δίχως να παραλείπει το καθήκον της προσευχής του. Να τον ανακάλυψε άραγε στα ψηλώματα του βουνού η μανία των διωκτών του ή να τον κατέβασε στην Κεσάρια κάποιο θεϊκό σημάδι? Γεγονός όμως είναι ότι η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη, γι' αυτό και από τον νέο διοικητή της Καπαδοκίας, ονόματι Αλέξανδρο, καλείται για ανάκριση. «Εσείς ο περιβόητος μάγος των χριστιανών ο μάμας?» τον ρωτά ο διοικητής. «Όχι, εγώ είμαι ο δούλος του Χριστού μάμας», απάντησε ο Άγιος, «και με το δικό του έλεος ζω πάνω στο βουνό. Και πώς εξημερώνεις τα άγρια ζώα και τα κάνεις να σε ακολουθούν?» «Τα ζώα», απαντά ο 15χρονος βοσκός, «σέβονται τον Θεό και υποτάσσονται στο θείο θέλημά του. Μόνο εσείς οι δολολάτρες, που αν και βλέπετε τόσα θαύματα, δεν τον πιστεύετε, δεν τον δοξάζετε». Φοβερά βασανιστήρια ακολούθησαν τούτα τα συνετά λόγια του χριστιανού νέου. Τα βασανιστήρια τώρα ήταν σκληρότερα, αγριότερα. Ο νεαρός μάρτυρας, Άγιος Μάμας, με το χαμόγελο στα χείλη, τα αντιμετώπιζε όλα, ψάλλοντας ύμνος. Από όλα τα βασανιστήρια, ο θείος μάμας βγαίνει σώος και αυλαβής. Η χάρις του Θεού τον σκεπάζει και τον προστατεύει, ενώ ένας άγγελος Κυρίου δίπλα του του συμπαραστέκεται και τον ενισχύει. Τον ρίχνουν στα άγρια θηρία του αμφιθέατρου και εκείνα έρχονται και του γλύφουν φιλικά τα χέρια. Έπειτα τον ρίχνουν σαν αναμένο καμίνι, μα οι φλόγες τον δροσίζουν. Τέλος ο διοικητής απελπίστηκε και ντροπιασμένος έδωσε διαταγή να τον φωνεύσουν. Ένας δήμιος του τρυπά την κοιλιά με σιδερένια τρίαινα. Ο μάρτης παίρνει στα χέρια του τα σπλάχνα του, βγαίνει από το αμφιθέατρο θριαμβευτής και σε 150 μέτρα πέφτει, δοξάζοντας τον Θεό. Έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Κύριο που τόσο αγάπησε.

Ο Άγιος Μάμας αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους χριστιανούς, ιδιαίτερα όμως τιμάται στην Κύπρο, όπου υψώθηκαν 66 ναοί στο όνομά του, αλλά και ένα ολόκληρο χωριό φέρει το όνομα του Αγίου Μάμα. Εκεί όμως που ιδιαίτερα λατρεύεται ο Άγιος Μάμας είναι στη Μόρφου, την όμορφη Κωμόπολη που σήμερα ανήκει στα κατεχόμενα των Τούρκων. Ο ναός του Αγίου ήταν λαμπρότατος και σύμφωνα με μία παράδοση εδώ ετάφει το πολυβασανισμένο σώμα του Αγίου Μάμα. Το έφεραν απαλά τα κύματα όταν μέσα σε ένα κυβότιο οι δωλολάτρες το πέταξαν στη θάλασσα. Έκπληκτοι οι χριστιανοί στη Μόρφου τα αντίκρισαν αυτό το ιερό κυβότιο να είναι ζωσμένο θείο φως, να προσορμίζεται στο μικρό λιμανάκι της πόλης τους. Το παρέλαβαν με τιμή και άρχισαν να του κτίζουν εκκλησία. Τότε, από βραδείς, αναφέρεται, οι πέτρες συγκεντρώνονταν μόνες τους. Ακόμα, κάθε χρόνο, στο πανηγύρι τους, ο Άγιος Μάμας εδώ τους έστελνε 7 αγριόγυδα για να φάει ο κόσμος όλος. Στην εορτή του Αγίου, 2 Σεπτεμβρίου, μαζεύονταν όλοι από τα περίχωρα στη Μόρφου, στο πανέμορφο αυτό ναό του Αγίου Μάμα, να προσκυνήσουν τον τάφο του Αγίου και την ιερή εικόνα πάνω από τον τάφο του, η οποία ήταν μέσα σε μια ημικυκλική πολυστόλιστη γοτθική αψίδα, όπου επαριστάνεται ένα νεαρό αγόρι καθισμένο επάνω σε ένα ανθρωπόμορφο υπερήφανο λιοντάρι, με το ποιμενικό ραβδί στο χέρι και ένα μικρό αρνάκι ή ελαφάκι στην αγκαλιά του.

0: Λοιπόν.
1: Και οι μορφίτες προσθέτουν. Ο Άγιος Μάμας, όταν ζούσε πάνω στα βουνά, και οι στρατιώτες ήρθαν για να τον συλλάβουν, ένα λιοντάρι ξεπετάχθηκε μπροστά τους και άρπαξε ένα αρνί που οι στρατιώτες οδηγούσαν να το θυσιάσουν στα είδωλα. Ο Άγιος Μάμας όμως έκανε νόημα στο θηρίο να σταματήσει και να αφήσει το θύμα του. Το λιοντάρι υπάκουσε. Σταμάτησε με μιας και άρχισε χαρούμενο να κουνάει την ουρά του φιλικά, δείχνοντας την υπακοή και την αγάπη του. Ο αθλητής του Χριστού, κουρασμένος όπως ήταν και ταλαιπωρημένος, έσκυψε, πήρε το αρνί στην αγκαλιά του και αφού καβαλίκεψε στο λιοντάρι, ακολούθησε τους στρατιώτες μέχρι τον διοικητή της πόλης, όπου του πρόσφερε ως δώρο το μικρό αρνάκι. Οι μορφίτες, πολλά θαύματα του Αγίου Μάμα έχουν να διηγηθούν από τότε που κουρσάροι πειρατές λαιλατούσαν το νησί της Κύπρου. Ο Άγιος Μάμας τους προστάτευε και ακόμα μύρο ευωδιαστόρα δίδεται από τον τάφο του θαυμαστού μάρτυρα κατά την ημέρα της εορτής του. Βέβαια, ο Άγιος Μάμας τιμάται σε πολλές πόλεις ως προστάτης των ποιμένων. Στην Καπαδοκία έμεινε έντονη η λατρεία του και η ευλογία που χαρίζει στα ζώα ως τα τελευταία χρόνια της ανταλλαγής, δηλαδή το 1922, και αυτή η τιμή και η λατρεία πέρασε και στους Τούρκους, που πολλοί σήμερα τιμούν τον Άγιο Μάμα, τον προστάτη των ποιμένων, και σκαλίζουν στις γλίτσες τους τη μορφή του Αγίου.

Τελειώνουμε το αφιέρωμά μας στον αγαπημένο Άγιο των Κυπρίων με τους στίχους του Κύπριου ποιητή Αρχιμανδρίτη Λεόντιου Χατζηκόνστα, ο οποίος ωραιότατα στο μικρό του σονέτο σκιαγραφεί τη μορφή του Αγίου Μάμα, του θαυμαστού μάρτυρα.

ζωής φως, μαρτύρων γενετών εύψυχος γόνος, και έκτακτη μάμα στάλθη σου τροφός, με φωτισμό ποιος ο Θεός μόνος. Στους πειρασμούς ταντίθεου κοφός, στα μπέλη του Κυρίου γεωπόνος, ελάχιστος του λόγου αδελφός, δε σε λυγίζουν απειλή και φθόνος. Σαν αρετής ανέβαινε στη σκάλα, στην ερημιά ημέρεψε σε λάφη που πρόσχαρα σου πρόσφερε το γάλα. Βάρδης αποθανάτησαν ζωγράφοι που πέτυχες με αιμάτων σου τα ρήθρα, της Άνω Ιερουσαλήμ τα κλήθρα.

0: σημείο αυτό ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ευθύμιο Μουζακίτη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Επίσης τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

σοφία του λόγου, παρηγοριά στην καρδιά. Φίλοι ακροατές και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε για άλλη μια φορά σε αυτό το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και αποτελεί το δικό μας σταυροδρόμι. Το σταυροδρόμι εκείνο που τέμνει τους δρόμους μας, τα ενδιαφέροντά μας, τη σκέψη μας, την προσευχή μας, την αγάπη μας και μας φέρνει όλους κοντά.

τους να τους ευλογεί ο Θεός, να τους αγιάζει, να τους χαριτώνει και βεβαίως όταν έχουν την ευκαιρία να έρχονται εδώ στα Άγια Χώματα, στα Ιεροσόλυμα του κόσμου, δηλαδή στην φιλτάτη μας πατρίδα, για να γεμίζουν τις δεξαμενές τους και να έχουν αποθέματα για να μπορούν να κινούνται και να δραστηριοποιούνται εκεί που βρίσκονται. Μου έκανε εντύπωση, φίλοι ακροατές, κάτι το οποίο διάβασα και το οποίο πραγματικά με συνεπήρε. Λέει λοιπόν τούτος ο σοφός λόγος: μην αφήσεις το κύμα να σε βγάλει όπου θέλει. Δες πως κινείται και χάραξε τη δική σου πορεία. Είδατε, 2-3 κουβεντούλες, λίγες λέξεις, και αυτές οι λίγες λέξεις είναι ικανές να μας στηρίξουν και να μας δώσουν τέτοια δύναμη και τέτοια όθηση ώστε κυριολεκτικά να νικήσουμε και να κατακτήσουμε όλο τον κόσμο. Πραγματικά ζώντας έτσι μέσα σε αυτόν τον ανισόρροπο κόσμο και τώρα τελευταία σε αυτή την αδυσόπιτη κρίση που όλους μας μαστίζει, κυριολεκτικά πολλές φορές έχουμε απλώσει τα χέρια, έχουμε αφήσει κάθε ενδιαφέρον, κάθε έτσι προσπάθεια και έχουμε αφαιθεί σε εκείνο τον χήμαρο, σε αυτό το κύμα, το οποίο σε λίγο, εάν δεν προσέξουμε, θα μας χτυπήσει επάνω στα βράχια. Τούτος λοιπόν ο σοφός λόγος που αναφέραμε πριν μας συμβουλεύει να κάνουμε το αντίθετο, να μην αφήσουμε τις καταστάσεις και τα πράγματα, το κύμα δηλαδή της σημερινής εποχής και της σημερινής κρίσης, να μας πάει όπου θέλει. Απλά χρειάζεται τρόπος και τακτική. Ας δούμε πως κινείται και εμείς να ορθώσουμε το ανάστημά μας, να βάλουμε τα δυνατά μας και να χαράξουμε τη δική μας πορεία. Τη δική μας πορεία σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο και βεβαίως τη δική μας πορεία μέσα στο πνευματικό πεδίο και μέσα στα πνευματικά ενδιαφέροντα και στους πνευματικούς στόχους. Επίσης, ακούγοντας μια μέρα εκεί στην τηλεόραση, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και ένας άλλος λόγος. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Σίγουρα. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από πράγμα. Είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη. Είναι πίστη. Είναι κοινωνία. Είναι επαφή με τον Θεό. Όλα αυτά τα πράγματα, φίλοι ακροατές, καλούμαστε από το Θεό να τα χαρούμε, να τα βιώσουμε, να τα ζήσουμε, γιατί όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν μεγάλες δωρεές από τον Θεό σε όλους εμάς που είμαστε τα παιδιά Του και οφείλουμε όλες αυτές τις δωρεές να τις πάρουμε με πολύ σεβασμό, με πολύ αγάπη, να τις διαχειριστούμε σωστά, να τις ζήσουμε και βεβαίως να τις εκμεταλλευτούμε πνευματικά, γιατί όλες αυτές οι δωρεές είναι που θα μας οδηγήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, μέσα σε αυτές τις δωρεές βάζει και ο διάβολος το χεράκι του και πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή αρχίζουν να ασχημένουν και να δυσκολεύουν. Τούτο όμως δεν πάβει και δεν καταλύει την αξία των δωρεών του Θεού, αρκεί εμείς να σκεπτόμαστε σωστά, να βρισκόμαστε σε επαφή με το Θεό και βεβαίως να αγωνιζόμαστε πάντοτε για το καλύτερο και για την κατάκτηση της αρετής. Τι θέλω να πω πιο απλά, φίλοι ακροατές, μην μένουμε στο σκοτάδι. Οφείλουμε
να προσπαθήσουμε

προσπαθούμε να βρούμε το φεγγίτι εκείνο που θα διαλύσει το σκοτάδι. Οφείλουμε να ανάψουμε ένα κερί και αυτόματα θα διαλυθεί το σκοτάδι, το πολλές φορές πυκνό σκοτάδι που απλώνεται ολόγυρά μας. Γι' αυτό μας συμβουλεύει πάλι ένας σοφός άνθρωπος να μην σκεπτόμαστε το σκοτάδι, αλλά να σκεπτόμαστε και να βλέπουμε μόνο το φως. Όλα τα άλλα είναι παρενθέσεις και κακές παρεμβολές που δεν πρέπει να αφήνουν ούτε ένα ίχνος πάνω μας. Να λοιπόν, πώς επιβάλλεται εμείς να διάγουμε την ζωή μας, να πορευόμαστε και να ζούμε, βλέποντας και στοχεύοντας μόνο στο φως. Διότι φίλοι ακροατές, φτιάχνουμε ένα όμορφο μέλλον αν ζούμε ένα όμορφο σήμερα. Γιατί το σήμερα γίνεται ένα δυνατό παρελθόν που επιστρέφει και επηρεάζει το αύριο. Όλα έχουν μια αλληλουχία μεταξύ τους. Και έχουμε πει πολλές φορές πως η ζωή, έτσι όπως θα την αντιμετωπίσουμε, κάπως έτσι θα μας αντιμετωπίσει και εκείνη. Θα βρούμε τη ζωή καλή και όμορφη όταν και εμείς τις χαμογελάσουμε καλοσυνάτα. Όμως λέγαμε και πριν πως σίγουρα τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ ιδανικά στη ζωή μας και ίσως το αλατοπίπερο της ζωής να είναι τα προβλήματα, οι δυσκολίες και ο πόνος. Όταν όμως έρθει ο πόνος, όταν η ζωή μας δείξει το άσχημο πρόσωπό της, όταν τα μαύρα σύννεφα απλωθούν πάνω από το δικό μας ουρανό, ας μην δηλιάσουμε. Και όταν η καταιγίδα ξεσπάσει, φίλοι ακροατές, τότε και εκεί χρειάζεται να δείξουμε την δική μας υπομονή, την δική μας δύναμη και τη δική μας αγάπη προς το Θεό. Μη λέμε λοιπόν στο Θεό και μην προσευχόμαστε στο Θεό για αυτή τη μεγάλη καταιγίδα που περνάμε, αλλά θα πρέπει να πούμε στην καταιγίδα πόσο μεγάλος είναι ο Θεός στον οποίον πιστεύουμε. Αυτός ο Θεός που δεν αποτελεί υπόσχεση ότι δεν θα βρέξει. Ξέρετε, όταν είμαστε κοντά στο Θεό δεν σημαίνει πως όλα στη ζωή μας θα πηγαίνουν ρολόι. Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία γιατί δεν τους πηγαίνει, λέει, τίποτα καλά και θεωρούν την εκκλησία ως ένα μαγικό χώρο όπου όλα στη ζωή τους θα είναι εντάξει. Όχι. Όποιος είναι κοντά στο Θεό, αντίθετα, θα έχει δυσκολίες. Θα έχει προβλήματα. Θα έχει πειρασμούς. Αλλά όμως θα έχει και τον τρόπο να τα ξεπεράσει, να τα νικήσει, να τα παλέψει. Εκείνο που προέχει είναι να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και βεβαίως να διαμορφώνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την σχέση μας με τον Θεό. Ξέρετε, η πίστη μας δεν είναι αφηρημένη. Η πίστη μας εκφράζεται με έργα. Η πίστη μας είναι ζωή. Πολλοί άνθρωποι λένε πως πιστεύουν στο Θεό, αλλά ζουν μακριά και έξω από την εκκλησία. Δεν ξέρω τι είδους πίστη είναι αυτό. Αυτός που πιστεύει πραγματικά ζει και κινείται εκκλησιαστικά. Διότι καλό είναι να πιστεύει κανείς, αλλά πιο ωραίο και πιο δυνατό είναι να ενσαρκώνει κανείς την πίστη του σε ένα έργο. Αυτή η ενσάρκωση της πίστης σε έργο, όταν δηλαδή την πίστη μας την κάνουμε πράξη και ζωή, τότε αυτή η πίστη, αυτή η ζωή κάνει την διαφορά. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, φίλοι ακροατές, οφείλουμε και εμείς να αγωνιστούμε και βεβαίως να νικήσουμε όλα εκείνα τα εμπόδια, όλες εκείνες τις δυσκολίες και βεβαίως
όλα εκείνα τα οποία ο διάβολος, αυτός ο μισόκαλος και μισάνθρωπος βάζει στη ζωή μας. Ο άνθρωπος εκείνος που θέλει να διευθύνει μια ορχήστρα, έλεγε ένας σοφός, θα πρέπει να γυρίσει την πλάτη του στον κόσμο. Και ο πιστός άνθρωπος που θέλει να κάνει εναρμόνια τη ζωή του, πρέπει να στρέψει την πλάτη του στους πειρασμούς του κόσμου, στον διάβολο. Σ' ό,τι τέλος πάντων έρχεται να τον διασπάσει και να τον απομακρύνει από τον Θεό. Φίλοι ακροατές, τίποτα δεν γίνεται στη ζωή μας χωρίς αγώνα. Παραξενεύομαι όταν ακούω κάποιους ανθρώπους να λένε πως περιμένουν τα πάντα από το Θεό και πως ο Θεός ευθύνεται για την αποτυχία τους, για το κακό, για την ασθένειά τους. Μα εμείς τι κάνουμε? Εμείς γιατί είμαστε εδώ? Πρέπει και εμείς να κουνήσουμε τα χέρια μας και τότε να ελπίζουμε και να περιμένουμε τη βοήθεια του Θεού. Όταν εμείς, φίλοι ακροατές, σταυρώσουμε τα χέρια μας, τότε η βοήθεια του Θεού δεν θα έλθει ποτέ, γιατί ο Θεός δεν βοηθάει τεμπέληδες. Ο Θεός βοηθάει εκείνους που θέλουν να προσπαθήσουν και θέλουν να κάνουν κάτι. Γι' αυτό λοιπόν όλες οι αποτυχίες είναι αποτέλεσμα του ότι εμείς οι άνθρωποι τα παρατάμε πολύ γρήγορα. Με την πρώτη δυσκολία αφήνουμε κάθε προσπάθεια. Μην ξεχνάμε πως για να καρφωθεί το καρφί της επιτυχίας χρειάζεται πάντοτε το σφυρί της υπομονής. Εμείς τα θέλουμε όλα τούτη τη στιγμή. Αν είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτοστιγμής, όχι. Για να μεγαλώσει ένα δέντρο, το παίρνουμε μικρό φυτό, το βάζουμε στη γη, το σκαλίζουμε, το ποτίζουμε, το φροντίζουμε και μετά από πολλά πολλά χρόνια αυτό το δέντρο θα μας δώσει καρπούς. Έτσι και οι προσπάθειες οι δικές μας δεν θα δώσουν καρπούς από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά με υπομονή, με καρτερία, με ζήλο και πολλή δουλειά, ίσως μετά από αρκετό καιρό θα συλλέξουμε τους καρπούς αυτούς τους πνευματικούς πάντοτε των προσπαθειών μας, και αν βεβαίως η χάρις του Θεού, φίλοι ακροατές, αυτό το θελήσει. Γι' αυτό οφείλουμε να στηριχτούμε στο Θεό, να πιαστούμε από την χάρη Του, να επικαλούμαστε την ευλογία Του κάθε φορά στη ζωή μας και κάθε φορά που αποτολμούμε να κάνουμε κάτι. Βέβαια εδώ θα ήθελα έτσι να ανοίξω μια παρένθεση και να πω πως πολύ συχνά εμείς οι άνθρωποι στηριζόμαστε στους ανθρώπους. Δεν λέω να μην έχουμε φίλους, δεν λέω να μην έχουμε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, αλλά η αναφορά μας και ο επιστηριγμός μας θα πρέπει να είναι μόνο στο Θεό. Γιατί οι άνθρωποι, φίλοι ακροατές, συχνά μας απογοητεύουν, συχνά μας εγκαταλείπουν, συχνά μας προδίδουν. Βέβαια δεν φταίνε οι άνθρωποι που μας απογοητεύουν, αλλά φταίμε εμείς που τους δίνουμε μεγαλύτερη αξία από όσοι μπορούν να αντέξουν. Και αυτός είναι ένας πολύ σοφός λόγος, γιατί πολλές φορές θεοποιούμε τους ανθρώπους, αγιοποιούμε τους ανθρώπους, και όταν τους δούμε να έχουν και αυτοί ελαττώματα και όταν τους δούμε και αυτοί να υστερούν, τότε πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα. Όχι. Ο Θεός μας είναι η αναφορά μας, εκεί ακουμπάμε, εκεί στηριζόμαστε και πάντοτε με τη βοήθεια των άλλων ανθρώπων προσπαθούμε και εμείς να καταφέρουμε να κάνουμε σκοπό μας, την ένωσή μας με εκείνον. Βέβαια, πολύ συχνά παρατηρούμε πως ενώ προσπαθούμε στη ζωή μας, κάποιες φορές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί στην απελπισία, δεν πρέπει να μας κάνει να καταθέτουμε τα όπλα ή να σταματάμε
τις όποιες προσπάθειες κάναμε, αλλά πάλι με υπομονή, πάλι με νέες αντοχές, με καινούριες δυνάμεις, να συνεχίζουμε τον αγώνα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε επάνω στα ίδια τα γεγονότα της ζωής μας, φίλοι ακροατές, μπορούμε όμως να τα μεταβάλουμε με τον τρόπο που θα τα δεχθούμε και θα τα αντιμετωπίσουμε. Και αν ακόμα δεν αλλάξει τίποτα στη ζωή μας, τουλάχιστον σήμερα, οφείλουμε εμείς να δούμε αλλιώς αυτό το γεγονός, να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά εκείνη την κατάσταση, και αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή και σε εμάς και στα γεγονότα και στις καταστάσεις και στη διάθεσή μας και παντού, και θα μας βοηθήσει τελικά να καταφέρουμε εκείνο το οποίο προσπαθούμε. Ό,τι και να γίνει, όπως και να έχει, αγαπητοί αδελφοί, δεν πρέπει να λησμονήσουμε το εξής, πως οι προκλήσεις της ζωής δεν είναι για να μας παραλύσουν, αλλά για να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε. Ο Θεός ποτέ δεν μας βυθίζει στον πόνο για να μας πνίξει, αλλά για να μας καθαρίσει. Και βέβαια, μόνο μέσα από την απώλεια και από την αποτυχία μπορούμε να μάθουμε τι έχει πραγματικά σημασία στη ζωή μας. Και η αποτυχία καλή είναι. Και όταν κάτι δεν πάει καλά, πάλι και αυτό στο τέλος κάτι καλό θα έχει να μας δώσει. Μην είμαστε και εγωιστές, μην περνάμε τον εαυτό μας για τέλειο και για αλάθητο, και τα λάθη όταν αντιμετωπιστούν σωστά και κάτω από πνευματικό πρίσμα και σκοπιά, και αυτά τα λάθη πάλι μας ωφελούν. Ας κάνουμε όμως ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε τούτη την ωραία κουβεντούλα μας.

Συνεχίζουμε ευθύς αμέσως την όμορφη συζήτησή μας γύρω από θέματα που όλους μας απασχολούν και όλους μας ενδιαφέρουν. Μιλάμε λοιπόν για την πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο, για τη ζωή μας και για τον αγώνα και για την προσπάθεια που όλοι οφείλουμε να κάνουμε και καλούμαστε καθημερινά να επιδείξουμε ώστε να προκόψουμε, φίλοι ακροατές, να προχωρήσουμε και κάποια στιγμή να καταφέρουμε αυτό που αποτελεί σκοπό της ζωής μας, την ένωσή μας με το Θεό. Και όλοι μας μέσα στη ζωή μας θέλουμε αυτή να αποτελείται από ομορφιές, από χαρές, από ευτυχισμένες τέλος πάντων στιγμές. Φίλοι ακροατές, τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Και αν όλοι μας είχαμε κάποιον τρόπο να μετρήσουμε τη ζωή μας και να ξεχωρίσουμε εκεί στη ζωή μας πόσες είναι χαρές και πόσες είναι οι λύπες, δυστυχώς η ζυγαριά θα έγερνε από την πλευρά της λύπης. Περισσότερες φορές το κακό, η λύπη, το αναπάντεχο, το απρόσμενο, τέλος πάντων το άσχημο είναι που μας επισκέπτεται και λιγότερες φορές το καλό, η ομορφιά, η ηρεμία και η ευτυχία. Τούτο όμως δεν σημαίνει πως εμείς πρέπει να σταματήσουμε να προσπαθούμε. Το είπαμε και προηγουμένως. Ξέρετε, η ευτυχία στη ζωή δεν μας περιμένει σε κάποιο σταθμό, αλλά η ευτυχία συνοδηπορεί μαζί μας με τον τρόπο που εμείς ταξιδεύουμε, με τον τρόπο που εμείς περπατάμε, με τον τρόπο που εμείς ζούμε στη ζωή. Μην περιμένουμε να βρούμε κάτι κάπου. Όλα ξεκινούν από τώρα. Αναλόγως πως εμείς βλέπουμε τα πράγματα, αναλόγως πως εμείς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή, κάπως έτσι και το καλό και το κακό θα κάνει την εμφάνισή του και θα συνοδηπορεί μαζί μας. Πολλές φορές μας καταλαμβάνει η λύπη όταν μια ευτυχισμένη στιγμή, όταν κάτι ευχάριστο τελειώνει και ομολογουμένως όλα τα καλά τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Πάλι και εδώ κάνουμε λάθος. Επιβάλλεται να μην λυπούμαστε για κάτι το οποίο έφυγε, για κάτι το οποίο χάσαμε, ίσως και γρήγορα, φίλοι ακροατές. Επιβάλλεται όμως να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία και την ευλογία να το ζήσουμε έστω και για λίγο. Μου έκανε εντύπωση εκεί στους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με απλά λόγια και απλά παραδείγματα μας μεταφέρουν όλη την αλήθεια και το μεγαλείο της θεολογίας μας. Και λένε και οι πατέρες πως μέσα σε αυτήν την ασχήμια και την δυσκολία της ζωής έρχεται ο Θεός να μας δώσει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε, βάζοντας στο στόμα μας λίγη γλύκα με μια κουταλιά μέλι. Τι θέλω να πούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, πως μέσα σε αυτόν τον αγώνα μας έρχεται ο Θεός μέσα από κάποιο γεγονός, μέσα από κάποια έστω μικρή χαρά, σύντομη χαρά, να μας δώσει αυτή τη γλύκα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Κανείς δεν θα συνέχιζε εάν ο Θεός δεν μεριμνούσε γι' αυτό, για κάτι τέτοιο. Και απ' την άλλη, χωρίς τη θλίψη, φίλοι ακροατές, δεν μπορούμε να νιώσουμε τη χαρά και χωρίς το σκοτάδι δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τη λάμψη του φωτός και της καινούριας ημέρας. Να λοιπόν που και αυτά χρειάζονται μέσα στη ζωή μας, που και αυτά έχουν το σκοπό τους. Εξάλλου, όπως έχουμε ξαναπεί, όλα μέσα στη ζωή μας γίνονται για κάποιο σκοπό. Όλα μέσα στη ζωή μας έχουν το νόημά τους. Ένας
άλλος σοφός άνθρωπος λέει το εξής: κάθε δύση φέρνει μια ανάμνηση, κάθε ανατολή μια ελπίδα. Ανάμεσα στη δύση και την ανατολή είναι οι σκέψεις μας. Ας μην κάνουμε όνειρα για τη ζωή, αλλά επιβάλλεται και πρέπει και οφείλουμε να ζήσουμε τα όνειρά μας. Αυτά τα όνειρα λοιπόν οφείλουμε να ζούμε καθημερινά, φίλοι ακροατές. Σε αυτά τα όνειρα οφείλουμε να στοχεύουμε, να ελπίζουμε. Αυτά τα όνειρα πρέπει πάντοτε να έχουμε μπροστά μας για να συνεχίζουμε. Ας μην σταματήσουμε ποτέ λοιπόν να ονειρευόμαστε. Ας μην σταματήσουμε ποτέ να ελπίζουμε. Η ζωή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι πάρα πολύ μικρή για να μην είμαστε ευτυχισμένοι. Ας βρούμε λοιπόν κάτι που θα μας κάνει να χαμογελάμε. Και ξέρετε, μόνο ένα χαμόγελο χρειάζεται κάθε φορά για να κάνει τη ζωή μας υπέροχη. Σίγουρα σήμερα έχουμε στερηθεί πάρα πολλά. Σίγουρα σήμερα κάποιοι άνθρωποι ίσως στερούνται ακόμα και αυτά τα αναγκαία. Όμως οφείλουμε να το διαπιστώσουμε αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Λίγα πράγματα χρειάζονται για να μας κάνουν διαφορετική τη ζωή. Μάλλον, λίγα πράγματα χρειάζονται για να μας κάνουν υπέροχη τη ζωή. Ένα χαμόγελο, ένα σφίξιμο στο χέρι, ένας καλός λόγος. Να, πράγματα απλά, καθημερινά, πράγματα που όλοι μπορούμε, χωρίς κάποιο έξοδο και χωρίς κάποιον κόπο, να τα δώσουμε και τα οποία αυτόματα θα αλλάξουν τα πάντα. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι ότι δεν μπορώ, το ζήτημα είναι ότι δεν θέλω. Και είναι απορίας άξιον γιατί, ενώ τα πράγματα είναι τόσο εύκολα, εμείς να μην μπορούμε να τα διαμορφώσουμε έτσι. Εμείς να μην μπορούμε να τα προσφέρουμε πλουσιοπάροχα στους άλλους. Κανείς δεν είναι τόσο πλούσιος, φίλοι ακροατές, που να μην έχει ανάγκη από ένα χαμόγελο, και κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να το δώσει. Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε αυτήν την μεγάλη προσφορά. Όλοι μας μπορούμε να χαμογελάσουμε, όλοι μας μπορούμε να πούμε ένα καλό λόγο, όλοι μας μπορούμε να βρεθούμε δίπλα στον συνάνθρωπό μας, όλοι μας μπορούμε να αγαπήσουμε. Γιατί όμως δεν το κάνουμε? Γιατί όμως δεν το προσπαθούμε? Σημασία έχει η ένταση και όχι η διάρκεια. Μπορεί κανείς να φτάσει 100 χρονών και να μην έχει ζήσει ούτε μια μέρα. Γι' αυτό, φίλοι ακροατές, οφείλουμε, θα το πω έτσι απλά, να ζούμε τη ζωή μας με ένταση, με πολύ αγάπη, με πολύ χαρά, με πολύ χαμόγελο, με πολύ προσφορά, για να πούμε στο τέλος πως ζήσαμε. Ενώ αντίθετα, όταν ζούμε μέσα στη μιζέρια, μέσα στην κακομεριά, μέσα σε αυτή τη ζωή που από το πρωί μέχρι το βράδυ θα λέμε για τα προβλήματά μας και για τις δυσκολίες μας, τότε αυτή η ζωή καταντάει μια πραγματική τυραννία. Είναι ζωή απάνθρωπη. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται κανείς να γίνει μεγάλος άνθρωπος. Φτάνει και περισσεύει κανείς να είναι μόνο άνθρωπος. Οφείλουμε λοιπόν να εξανθρωπίσουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε και πιο ανθρώπινη την κοινωνία μας. Οφείλουμε και επιβάλλεται, φίλοι ακροατές, να ζήσουμε και να ζούμε πλέον σε μια ανθρώπινη και όχι απάνθρωπη κοινωνία. Μια κοινωνία που μέσα της θα βρίσκει κανείς εύκολα την ανθρωπιά, την αγάπη, την προσφορά, την χαρά και το χαμόγελο.

0: συνεχίζοντας φίλοι ακροατές αυτές τις σκέψεις γύρω από τα θέματα της καθημερινότητας και της ζωής και των αντιξοοτήτων που όλοι καλούμαστε να παλέψουμε και να ξεπεράσουμε, θέλω να πω πως αυτές οι μέρες και αυτές οι εποχές είναι πραγματικά μέρες και εποχές που θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Αυτή η κρίση είναι η ευκαιρία που θα δείξει ποιος πραγματικά είναι τι. Και βεβαίως αυτές οι μέρες θα ξεχωρίσουν τον άνθρωπο που πραγματικά πιστεύει από εκείνον που πιστεύει χλιαρά, επιδερμικά ή τυπικά απέναντι στο Θεό. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός πως κάποιοι άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία, έρχονται στο Θεό όντως να πούν τον πόνο τους, να βρουν κάποιο στήριγμα, να βρουν κάποιο καταφύγιο, κάπου να ακουμπήσουν, αλλά με θλίβει το γεγονός, με το φτωχό μου το μυαλό, της διαπίστωσης πως οι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν μετανιώσει. Και το ζητούμενο, φίλοι ακροατές, αυτές τις μέρες δεν είναι αν θα έχουμε πολλά ή λίγα χρήματα, αν θα έχουμε δουλειά ή όχι, μακάρι να τα είχαμε όλα αυτά. Το ζητούμενο είναι αν μετανοήσαμε ή όχι. Το ζητούμενο είναι εάν καθίσαμε να σκεφτούμε, να δούμε ποιοι είμαστε, τι έχουμε, τι χάσαμε, τι μας πρέπει, τι δρόμο θα ακολουθήσουμε, τι θα πρέπει τέλος πάντων να κάνουμε για να φτάσουμε κάποια στιγμή κοντά στο Θεό. Γιατί φίλοι ακροατές, ας μην γελιόμαστε και ας μην λέμε πολλά λόγια, λόγια έτσι κούφια του αέρα. Εκείνο που χάσαμε, εκείνο που μας λείπει, εκείνο που απολέσαμε, εκείνο το οποίο δεν έχουμε και γι' αυτό είμαστε έτσι, είναι ο Θεός. Τον Θεό χάσαμε, τον Θεό δεν έχουμε, εκείνον ψάχνουμε, εκείνος παραμένει ο μεγάλος άγνωστος. Αυτόν, φίλοι ακροατές, θα πρέπει να βρούμε, θα πρέπει να συναντήσουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημά μας, για να μπορέσουμε να ωραιοποιήσουμε τη ζωή μας, για να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε αλλιώς τα πράγματα μέσα μας και έξω μας και γύρω μας και παντού. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ο Θεός, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες του κόσμου, όταν κάθονται εκεί στα μεγάλα στρογγυλά τραπέζια και προσπαθούν να βρουν λύση. Η λύση, φίλοι ακροατές, δεν είναι κάτι. Η λύση είναι κάποιος. Και ούτε κάποιος. Η λύση είναι εκείνος. Εκείνος που ξέρουμε πως είναι η λύση στα προβλήματά μας, στο φόβο μας, στην αρρώστια μας, στη δυσκολία μας, στην αμφιβολία μας, σε οτιδήποτε. Εκείνος που είναι για εμάς ο αδελφός, ο πατέρας, ο φίλος, το νόημα, η ζωή και η Ανάσταση. Αγαπητοί μου αδελφοί, τούτη τη στιγμή όσοι ακούτε και σ' όσους θα μπορέσετε κι εσείς να μεταφέρετε, κάνω έκκληση, έκκληση αγάπης, να καταφέρουμε να μετανιώσουμε, να προσπαθήσουμε να μετανιώσουμε, να επιστρέψουμε κοντά στο Θεό. Αυτή η επιστροφή είναι αναγκαία για εμάς, αυτή η επιστροφή αποτελεί τη λύση σε ό,τι μας απασχολεί, σε όποιο αδιέξοδο και αν έχουμε φτάσει σήμερα εμείς, είτε ως προσωπικότητες ατομικά είτε ως κοινωνία και ως κόσμος συλλογικά. Όπως όμως και να έχει το πράγμα, φίλοι ακροατές, μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο, που εύχομαι να γίνει σύντομα, πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να προσπαθούμε. Πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να προσευχόμαστε. Πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να παραμένουμε κοντά στο Θεό, σφιχταγκαλιασμένοι με εκείνον, και να δίνουμε τη δική μας προσωπική μάχη με τον εαυτό μας, για τον εαυτό μας, για τον κόσμο και για την κοινωνία. Αλλάζοντας εμάς θα αλλάξουν όλα τα πράγματα γύρω μας. Θα ήθελα να τελειώσω με ένα ωραίο δύστιχο, πολύ έτσι επίκαιρο και πολύ ελπιδοφόρο, που θα ήθελα να το σκεφτόμαστε συχνά και κάθε μέρα, ξεκινώντας την όποια δραστηριότητά μας, μετά βεβαίως την προσευχή μας, να το επαναλαμβάνουμε. Πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Τυχαίο τίποτα στη γη δεν είναι. Να θυμάσαι, ό,τι και αν φέρει η αυγή, γέλα και μη φοβάσαι. Ό,τι και αν φέρει η ζωή, φίλοι ακροατές, ας γελάμε και ας μη φοβόμαστε. Ας έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας, στραμμένη την προσοχή μας και την προσευχή μας στο Θεό, και ας μη φοβόμαστε. Η αγάπη προς τον Θεό έξω βάλει τον φόβο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις τον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσ' μη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

χρόνος, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 3 του μηνός Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, Επισκόπου Νικομιδίας. Θεόφρον μακάριε, βαφές του οικίου αίματος, την ιεράν σου και ένθεο στολήν εφέδρινας, εκδυνάμεος γάρ, ευσεβώς εις δύναμην, εις δόξαν αποδόξης προβεύικας. Και νύνη και τεβε δωρηθήνε, τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

Μυθής κεφαλήν μάρτης άνθη με ξύφη και νεκρός ανθής εις Θεού δόξαν τρίχας. Αποκεφαλιστής δια ξύφους μάρτης άνθη με όντας και νεκρός ανθής βγάζεις τρίχες προς δόξαν του Θεού. Ο Άγιος Ιερομάρτης Άνθιμος οδηγήθηκε δέσμιος στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό 286-305 μετά Χριστόν, αφού αυτός πρώτα κάθισε στο κριτήριο παίρνοντας τη θέση του Προέδρου. Μπροστά στο κριτήριο ήταν εκτεθειμένα όλα τα κολαστήρια όργανα που είχαν επινοήσει οι ειδωλολάτρες για να βασανίζουν τους χριστιανούς. Όταν δε ο Άγιος ρωτήθηκε, διακήρυξε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Τότε ο τύραννος πρόσταξε τους δημίους και υπέβαλαν τον ιερομάρτυρα σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Του έκοψαν τους στένοντες, του κατατρύπησαν το σώμα με μυτερά και πυρακτωμένα σίδερα, τον ξάπλωσαν γυμνό πάνω σε όστρακα και τον έδιραν ανελαίητα με ραβδιά. Κατόπιν του φόρεσαν στα πόδια πυρακτωμένα χάλκινα υποδήματα και τον ανάγκασαν να τρέξει. Ακολούθως τον προσέδεσαν σε τροχό και τον άφησαν να κυλήσει σε κατηφόρα, με αποτέλεσμα σχεδόν να διαμελιστεί το σώμα του. Τελικά οι δήμοι αποκεφάλισαν τον ιερομάρτυρα, οπότε ό του θαύματος από την τομή φύτρωσαν τρίχες. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Άνθιμος ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

θυσίαν το πρώτερον Θεό, φέρον την ανέμακτον ως ιερεύς εν νομότατος, ως ολοκάρπωμα και δεκτήν θυσίαν σε αυτόν διέματος, ως μάρτης αληθέστατος ύστερον, Χριστό προσήγαγες, θεωρήμων πανσεβάσμιε, ον δισόπι υπέρ των υμνούντων σε.

Χριστού Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθύμου, Επισκόπου Νικομιδίας. Ο Άνθυμος υπέμεινε το μαρτύριο το 303 επί Διοκλητιανού.

Άγιος Άνθιμος, αγαπητοί ακροατές, υπήρξε επίσκοπος Νικομιδίας. Η Νικομίδια, όπως μας πληροφορούν αρχαίοι ιστορικοί και γεωγράφοι, ο Πλούταρχος, ο Λεύκολος, ο Στράβων, ήταν από τα μέσα του 3ου αιώνα πρωτεύουσα της Βυθινίας. Η Βυθινία εκτείνεται στην παραθαλάσσια βορειοδυτική περιοχή της Μικράς Ασίας, κατά μήκος της Προποντίδος, και έχει πολύ φημισμένο λιμάνι. Ένα χρονικό διάστημα η Νικομίδια ήταν και έδρα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Όταν όμως από αυτόν και τον συναυτοκράτορα του Μαξιμιανό κηρύχθηκε διωγμός κατά των Χριστιανών, η Νικομίδια διατάχθηκε να παραδοθεί στη φωτιά, επειδή ήταν βαθύτατα χριστιανική πόλη, για να καούν μαζί της και οι άνθρωποι. Τότε είχε καταστραφεί και ένας μεγάλος ναός της Νικομίδιας. Πρόλαβαν όμως οι κάτοικοι και κατέφυγαν στα βουνά και γλίτωσαν. Αλλά ο Άνθιμος δεν έφυγε εγκαίρος. Σαν καλός ποιμένας που θυσιάζεται για το ποίμνιό του, πιάστηκε και οδηγήθηκε στην ανάκριση. Τον παρουσίασαν μπροστά στον Ρωμαίο επίτροπο του τόπου και για να τον εκφοβήσουν και να του αποσπάσουν την άρνηση, άπλωσαν μπροστά του πολλά είδη φωνικών οργάνων με τα οποία βασάνιζαν τους χριστιανούς, σαν να του έλεγαν «Με ένα από αυτά θα βασανίσουμε και σένα αν δεν αρνηθείς το Χριστό». Εκείνος όμως εκδηλώνει θαραλέα την πίστη του και παραπέμπεται σε αλλυπάλληλα φρικτά βασανιστήρια, τα οποία και υπομένει με παραδειγματική υπομονή και καρτερία. Αφού του έσπασαν έναν ισχυρό και τεταμένο νεύρο, τον τένονταν, τον ανάγκασαν να ξαπλώσει πάνω σε ένα πυρακτωμένο σίδερο, ενώ παράλληλα τον χτυπούσαν με μεταλλικά ραβδιά. Τέλος, του έκοψαν το κεφάλι και ο μάρτυρας παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Ο ιστορικός Ευσέβιος αναφέρει στην εκκλησιαστική ιστορία του την εξής λεπτομέρεια. «Σε τούτον των διωγμών, ο τότε προϊστάμενος της εκκλησίας της Νικομιδίας, Άνθιμος, επειδή ομολόγησε τον Χριστόν, αποκεφαλίζεται, μαζί με αυτόν δε πλήθος μαζεμένων μαρτύρων προστίθεται, όταν εκείνες τις μέρες δεν ξέρω πώς είχε αναφθεί μια πυρκαγιά στα ανάκτορα της Νικομίδιας, την οποία από μια ψεύτικη υπόνοια απέδωσαν στους χριστιανούς, και με μυστική συγκατάθεση του βασιλέως όλοι γενικά οι θεοσεβείς χριστιανοί σοριδών, άλλοι κατασφάζονταν με ξύφος, άλλοι δε φωνεύονταν με φωτιά».

Ιερεύς εν νομότατος, μέχρι τέλους σου εχρημάτισας, μάκαραν θυμέ, ιερούργων γαρταθία και άρρητα μυστήρια, το αίμα εξέχειας υπερ Χριστού του Θεού και θύμα ευπρόσδεκτον αυτό προσήγαγες. Δυο παρησίαν έχων προς αυτόν, εκτενώς οικέτευε υπερ τον πίστη και πόθο τελούντον την αησέβαστον μνήμην σου και τον αυτήν γερερόντον ρισθήν επειρασμών και παντίον κινδύνων και περιστάσεων.

Τι αυτή η μέρα η Αγία Βασίλισσα θηριομαχήσασα και μηδέν βλαβήσα τελειούτε. Οφθήσα βασίλισσα φρικτή θηρείς, φρικτό παρέστηπαν βασιλέως θρόνο. Εμφανιστήσα φοβερή βασίλισσα στα θηρία, παρέστη στο φοβερό του παν βασιλέως θρόνο. Όταν ήταν ηγεμόνα στην οικομίδια της Μικράς Ασίας, ο Αλέξανδρος ξέσπασε διωγμός εναντίον των χριστιανών. Τότε η βασίλισσα κατηγορήθηκε ως χριστιανή και οδηγήθηκε ενώπιον του Αλεξάνδρου. Εκείνος την πρόσταξε να αρνηθεί την πίστη της στο Χριστό. Επειδή όμως η Αγία έμεινε ακλόνητη και αμετακίνητη στη θρησκεία του Χριστού, ο τύραννος πρόσταξε φανατικούς ειδωλολάτρες και την έδεραν ανελαίητα στο πρόσωπο. Ενώ δε οι δήμοι αυτοί έδερναν την Αγία, εκείνη ευχαριστούσε το Θεό. Μόλις όμως το πληροφορήθηκε αυτό, ηγεμόνας πρόσταξε να την γδύσουν και έτσι γυμνή να την χτυπήσουν με ραβδιά. Αλλά η Μάρτης, και πάλιν ενώ την έδερναν, εξέφραζε τις ευχαριστίες της στο Θεό και μάλιστα περισσότερο από πριν. Βλέποντας δε ο τύραννος ότι η Αγία, παρά τον ανελαίητο ξυλοδαρμό, υπέμενε καρτερικά και δεν υποχωρούσε, εξεμάνει και πρόσταξε και την έδιραν τόσον βάναυσα που ολόκληρο το σώμα της έγινε μια πληγή. Εν συνεχεία οι δήμοι έγδαραν τα πέλματα των ποδιών της. Επειδή δε εκείνη με δυνατή την φωνή είπε «Θεέ μου, σε ευχαριστώ», ο τύραννος πρόσταξε και τις τρύπησαν με περώνες τους αστραγάλους. Και αφού έγινε και αυτό, τις πέρασαν ογκίνους, τσιγκέλια, στις τρύπες που άνοιξαν οι περώνες. Τους δε ογκίνους προσέδεσαν σε αλυσίδες και κρέμασαν την μάρτυραν με το κεφάλι προς τα κάτω. Ακολούθως άναψαν από κάτω μεγάλη φωτιά, στην οποία έριξαν πίσα, θιάφη, άσφαλτο και μολύβι, με σκοπό η Αγία Μάρτης να ποθάνει εξαιτίας των πόνων και της δρυμύτητας του καπνού. Όμως η Αγία Βασίλισσα, ενώ υφίσταταν όλα αυτά τα ανίκουστα και φρικτά βασανιστήρια, ευχαριστούσε συνέχεια τον Θεό σαν να βρισκόταν μέσα στην τρυφή του παραδείσου. Βλέποντας δε ο τύραννος ότι η Αγία Μάρτης όλα τα βασανιστήρια τα λογάριαζε σαν παιγνίδι, πρόσταξε να ανάψουν κάμινο και να τη ρίξουν μέσα. Μόλις λοιπόν ανάφθηκε η κάμινος και υπερθερμάνθηκε, η Μάρτης φράγισε τον εαυτό της με το σημείο του σταυρού και εισήλθε στο μέσον της φλόγας. Εκεί στάθηκε πολλές ώρες και δεν έπαθεν ούτε την παραμικρή βλάβη, γεγονός που κατέπληξε τους πάντες. Τότε ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε ακόμα περισσότερο και αφού έβγαλε την μάρτυραν από την κάμινο, άφησε ελεύθερους από το κλουβί τους δύο παμεγέθης λέοντες να την κατασπαράξουν. Η Αγία όμως προσευχήθηκε στο Θεό και έτσι τα λιοντάρια δεν τόλμησαν να την βλάψουν καθόλου. Τότε ο ηγεμόνας, βλέποντας όλα αυτά, εξεπλάγει και μια βαθιά κατάνοιξη του κυρίευσε την ψυχή. Έτσι λοιπόν έπεσε στα πόδια της Αγίας και της είπε «Ελέησε με, δούλη του επουράνιου βασιλέως Θεού, και συγχώρησέ με για όσα βασανιστήρια σου έκαμα. Στράτευσέ με δε και στον δικό σου βασιλέα, επειδή καθώς λέγεις αυτός δέχεται τους αμαρτωλούς». Αμέσως η Αγία, αφού ευχαρίστησε τον παντοδύναμο Θεό, κατήχησε τον ηγεμόναν Αλέξανδρο στην πίστη του Χριστού και όταν τελείωσε την κατήχηση τον οδήγησε στην εκκλησία στον επίσκοπον Αντώνιο και τον βάπτισε. Μετά από αυτό ο ηγεμόνας προσέπεσε και πάλι στα πόδια της Αγίας και της είπε
δούλη του Θεού, προσευχή σου για μένα, να λάβω συγχώρηση για τα κακά που έπραξα εναντίον σου και να τελειώσω την ζωή μου με καλή ομολογία της πίστεως. Τότε η Αγία προσευχήθηκε για τον ηγεμόνα και έτσι αμέσως εκείνος, δοξάζοντας και ευλογώντας τον Θεό, παρέδωσε το πνεύμα του. Η Αγία Βασίλισσα, αφού πρώτα μαζί με τον επίσκοπο Αντώνιο ενταφίασαν το λείψανο του Αλεξάνδρου, βγήκε έξω από την πόλη σε απόσταση μέχρι 3 σημεία και στάθηκε πάνω σε μια πέτρα και προσευχήθηκε. Ύστερα δε από την προσευχή της, η πέτρα εκείνη ανέβλησε νερό, από το οποίο η Αγία ήπια και ευχαρίστησε τον Θεό. Εν συνεχεία προχώρησε πιο πέρα από τον τόπο εκείνο και είπε: «Κύριε, δέξου το πνεύμα μου εν ειρήνη». Και αφού είπε αυτά, έκλεινε τα γόνατα στη γη και εξεδίμησε προς Κύριον, αγαλλόμενη και δοξολογώντας τον Θεό. Το γεγονός της προς Κύριον εκδημίας της Αγίας Μάρτυρος Βασίλισσας το πληροφορήθηκε ο επίσκοπος Αντώνιος. Έτσι αυτός έσπευσε αμέσως στον τόπο εκείνο και την ενταφίασε σε μνημείο που άνοιξε κοντά στην πέτρα, η οποία είχε αναβλήσει νερό δια της προσευχής της Αγίας και το οποίο εξακολουθεί να αναβλίζει μέχρι και σήμερα.

Σε σωτηρίας ελπίδα κτισάμενη, παρθενομήτωρα γνή, λόγον οσκίησεσαν, θεόφρονε σοφή, ασκήσει ενδιέπρεψαν, ευθύμιος ο πάση ποθητός, ο θείος τε θεόκτιστος, το Κυρίο ψάλλοντες, εν δόξος γαρ δε δόξαστε.

Ο Κύριος εξ ου ανατήλας, ως είδε τους χορούς των αθλητών, ελάμπρινε να γνεί τα αυτού εικονίζοντας πάθη πάντα ζωηφόρα και των άδικων θάνατων δικαιούντα ημάς αμαρτήσαντας.

Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Αριστείων, επίσκοπος Αλεξανδρίας, πυρή τελειούται. Ως εις άριστον την πυράν σπέβδον τρέχεις, Χριστού άριστε μαρτύρων Αριστείων. Τρέχεις πέβδοντας προς την πυράν σαν σε άριστο γεύμα, Αριστείωνα, άριστε του Χριστού μάρτης. Ο Άγιος Ιερομάρτης Αριστείων ήταν επίσκοπος στην Αλεξάνδρεια, όπου δίδασκε με παρησία τον Λόγο του Χριστού και την χαρά και αγαλίαση που αναμένει τους Αγίους στην Βασιλεία των Ουρανών. Για το ιερό αυτό έργο του συνελήφθη από τον Άρχοντα της Αλεξάνδρειας. Αμέσως δι' αυτός διακήρυξε με παρησία και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό ότι ο Δεσπότης Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Τότε ο Άρχοντας τον παρέδωσε στην πυρά και έτσι ο Άγιος Ιερομάρτης Αριστείων, αφού δέχθηκε το μακάριο τέλος που ποθούσε, παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στο Θεό και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Ο Άγιος Αριστείων, αγαπητοί ακροατές, φέρεται ως Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Η Αλεξάνδρεια τότε ήταν πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Την έκτισε και την ονόμασε με το όνομά του το ευγενέστερο τέκνο της Μακεδονίας, ο Μέγας Αλέξανδρος. Αργότερα την παρέλαβαν οι διάδοχοι του Πτολεμαίοι. Η Αλεξάνδρεια υπήρξε μεγάλη εμπορική πόλη με περίφημο λιμάνι στη Μεσόγειο, με πολλές χιλιάδες κατοίκους και μια πλουσιότατη βιβλιοθήκη. Πολύ νωρίς έγινε κέντρο του χριστιανικού κηρύγματος, έδρα άτυπης θεολογικής σχολής που ανέδειξε σοφούς αλληγοριστάς και ένα από τα αρχαιότερα πατριαρχία με πλούσια εκκλησιαστική παράδοση. Ο Άγιος Αριστείων αρεσκόταν να κηρύττει το Λόγο του Θεού δημοσίως και μάλιστα να τονίζει την χαρά που θα απολαύσουν στη Βασιλεία των Ουρανών οι αγωνιζόμενοι και μετανοούντες χριστιανοί. Αξιώθηκε μάλιστα και ο ίδιος να γίνει ένας από τους μακαρίους εκείνους πολίτες του ουρανού όταν πιάστηκε και οδηγήθηκε στον πολιτικόν άρχοντα της Αλεξάνδρειας, στον οποίον ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Στη διαταγή του άρχοντα να ρηχθεί στην φωτιά, πρόθυμα ο μάρτυρας πρόσφερε το σώμα του θυσίαν δεκτήν ευάρεστον το Θεό. Οι σημερινοί Άγιοι είναι δύο μάρτυρες της πίστεως. Ο Άγιος Άνθυμος, επίσκοπος Νικομιδίας, ο Άγιος Αριστείων. Ο Θεός τους χάρισε το υψηλό αξίωμα του επισκόπου, τους τίμησε όμως και με ένα άλλο πιο μεγάλο προνόμιο, εκείνο του μάρτυρα. Μαρτύρησαν με δύο τρόπους, με την γλώσσα τους και με το αίμα τους. Με την θαραλέα γλώσσα ομολόγησαν τον Χριστό και με το ολοπόρφυρο αίμα εσφράγισαν την ομολογία τους. Άγιοι ιερομάρτυρες, Άνθυμε και Αριστείωνα, μην παύσετε να πρεσβεύετε στον Κύριο της δόξης να μας ενισχύει στην πίστη στις πονηρές μας ημέρες, για να μην τον αρνηθούμε ποτέ, αλλά να τον ομολογούμε παντού και πάντοτε, όπως εσείς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης στη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτίστου συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου. Πάτερ Θεόκτιστε, το σώνευαγές μνημόσυνον των μοναστών τα συστήματα εφραίνει κάλεση της εις πολιτείας και θαυμάτων χάρισι και τες των χαρισμάτων λαμπρότηση. Χριστόν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Όσιος και μέγας αυτός ασκητής αποσύρθηκεν από τον κόσμο και κατέφυγεν 6 μίλια από τα Ιεροσόλυμα, όπου βρίσκεται η Λαύρα Φαρά. Εκεί κλείστηκε σε ένα κελί και επιδόθηκε σε αυστηρότατους ασκητικούς αγώνες. Στα χρόνια αυτά εγκαταστάθηκε σε ένα γειτονικό κελί της Λαύρας αυτής και ο Μέγας Ευθύμιος. Ο κοινός πόθος της άσκησης συνέδεσε στενά τους δύο διάσημους ασκητές, οι οποίοι μετά την απόδοση της γιορτής των φώτων πήγαιναν μακρύτερα μέσα στην έρημο για αυστηρότερη άσκηση. Επέστρεφα στη Λαύρα την Κυριακή των Βαΐων. Μετά το 5ο έτος αποσύρθηκαν οριστικά στην έρημο μέσα σε μια σπηλιά. Η φήμη όμως της αρετής τους έφερε κοντά τους πολλούς μαθητές και έτσι δημιουργήθηκε κοινόβιο που μέχρι τέλους της ζωής του προϊστάμενος ήταν ο Θεόκτιστος. Με την μεγάλη υπόληψη και αγάπη των συνανθρώπων του, ο Όσιος Θεόκτιστος πέθανε σε βαθιά γεράματα το 451 μετά Χριστόν. Στην κηδεία του πρωτοστάτησαν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Αναστάσιος και ο Μέγας Ευθύμιος, που τότε ήταν 90 ετών. Θεό εκ νεότητος ανατεθείς ιερός, κτιστών την προσπάθειαν απευδελήξος στερός, Θεόκτιστε Όσιε, όθεν της ησυχίας διαλάμψας της τρόπης, όφθης των μοναζόντων ακριβής παιδοτρίβης, και νύν τους προσιώντας η Πάτερ κυβέρνησον.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ζήνωνος μαρτύρησεν αφού τον έριξαν μέσα σε ένα καζάνι με βραστό μολύβι. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χαρίτωνος μαρτύρησεν αφού τον έριξαν μέσα σε λάκκο με βραστό ασβέστη. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αρχοντίωνος μαρτύρησε διαλυμού. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Βασιλιά Κωνσταντίνου του Νέου, του εν της Αγίης Αποστολής. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Οσίας Φίβης της Διακόνησσας. Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Πολυδόρου από τη Λευκωσία της Κύπρου. Κύπριος από την Λευκωσία, ο Νεομάρτυρας Πολύδωρος ανατράφηκε από γονείς ευσεβείς, τον Λουκά Προσκυνητή και την Λουρδανού. Έμαθε τα Ιερά Γράμματα και ταξίδευσε στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες κάνοντας το επάγγελμα του πραγματευτή. Όταν το 1793 βρισκόταν στην Αίγυπτο, προσλήφθηκε γραμματέας από ένα αρνησί Χριστό Ζακυνθινό και σε κάποια διασκέδαση μαζί του μέθησε και αρνήθηκε τον Χριστό. Όταν όμως συνήλθε, μετανόησε πικρά, πήγε στη Βηρητό και εξομολογήθηκε στον εκεί αρχιερέα. Κατόπιν αποσύρθηκε στο μοναστήρι του Όρους του Λιβάνου, όπου ξεκουράστηκε κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κατόπιν αναχώρησε στη Πτολεμαΐδα, στο Άκρη, όπου ανακοίνωσε στον εκεί αρχιερέα τον πόθο του να μαρτυρήσει. Με την προτροπή του αρχιερέα αναχώρησε στην Αίγυπτο, αλλά λόγω θαλασσοταραχής προσάραξε στη Γιάφα. Από εκεί πήγε στη Χίο 13 Ιουνίου 1793 και έπειτα στη Σμύρνη, για να επιστρέψει έπειτα και πάλι στη Χίο. Τελικά έφτασε στη Νέα Έφεσο, όπου μπροστά στον Μουφτή ομολόγησε τον Χριστό και μετά από άγρια βασανιστήρια τον απαγχώνησαν. Ήταν ημέρα Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 1794, και στον Αγίον σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα μεταδώσουμε ζωντανά την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Του Κρίσου εντολό σου παζουά στα χείλη με επενασίσει. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή των ανταμών και εν το όνομα τη ορατό κύριο μα. Εξτέτω και ποιότητα σε πλήστη ψυχή μου και η χίλια αλλιά σου συνέστη στο όμο. Είναι η μόνη μόνη σου που χρησιμοποιεί με τι όρου ομιλέτων σε. Πατέ γίνει η θύση βοηθό μου και τη χίλια του κύριου μα αγαλιά σου. Με κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τα δεξιά σου. Αυτή η δεή μάτι είναι ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσουν τη στα κατώτατα τη γη παροθήσου τη χείρο μου θεά με ρίζα αλπεκονέσου. Ο δε βασιλέα εφραθίστε από το θεέ επενεθίστε πάσουν είναι αυτό ότι είναι φράξη το μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθρη μου είναι το νησιό, τη γνήθη βοηθό μου και τη σκέπη των τρεγών σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντελεύεται δεξιά σου. Δόξα πατρική ιό και άγιο πνεύμα, θυμίν και αή και στου αιώνα των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, δόξα πατρική ιό και άγιο πνεύμα, θυμίν και αή και στου αιώνα των αιώνων μην. Κύριε Θεό, ο τυρίε μου μέρα και έκραξε κνεκτή εναντίον σου, σε τον οποίο σου προσευχή μου κλείνοντο σου στην αίσθη μου. Ότι επίση κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε, προσλογίστη μετά το εκτεμνόν των Ισλάκων, γεννήθη ω άνθρωπο αβοήθητο εν τρει ελεύθερο. Ο σύντρα με τη καθέβδοντα εν τάφου, τον Ισέτ και αυτή τη χειρό απόσυσα. Έθετο με λαό κατά το άτομο τη σκοτεινή και ισχυρά θανάτου. Επεμέ πεστηρίθη ο θυμό και πάντω του μετρισμού σου επίγειο επεμέ. Εμάκνα στου νεστού με επεμθέντο με δέλη με αυτή, παρδόθηκε και ο εξοπορδόμενη θερμίνη θέμηση αναποπτωχία. Εκεί έκραξε προς ο Κυρίων την ημέρα αντίπεντα σε προσωπικό κύριο μου. Μη τη νεκρή πίεση θαυμάσαι για τρένα στήσου και εξομολογισόντα. Η διηγήσε τέτοι εν το καύτο λέω και την αλήθεια νου σε αντιαπολία μου. Νοστή όταν το σκότα θαυμάσαι άσου και του σύνου σαν και πλελισμένη. Καγό προς ο Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Να τη κυρία πτύει την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπο μου σε απέμον. Τροχό είμαι εγώ και ανεκοψού και να το τόσο μου ψωθεί δεν ταπνώθην και εξπορήθην. Επεμεδίλη τον εργέσιο φοβερισμή εξεταραξάνω. Εκεί κλώσαν μισή δωρώνει την ημέρα περίοσκον μα με μάκνασαν που μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεός, ο Κύριος μέρασε και έκραξε κνεκτή εναντίον σου, σε αυτό τον οποίο σου προσευχή μου κλείνει το όσο εισθέντε εσύ μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πλανθάν πάστα στον τόπο δώσ' αυτού. Τον ευλέτερο τα πάστα στον ομοιά σου, τον ιόμου πάστα νόσου σου, τον λιτό μου λιχθαρά στην ζωή σου, τον στεφνούντα στην ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα να έρθει στην επιθυμία να σου ανακοινιστεί σε το όσο του ναό του σου. Ποιον έλεγξον είσαι ο Κυρίος και κρίμα πας της οικουμένης. Εγνώρισε τα σου δούσα αυτό το Μωυσή της είσαι Ισραήλ τα θέματα αυτού. Εκτίμων και λίμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ο Κύριος τέλος οργιστή σε το δέη στον αιώνα μηνύ. Ο κατά τα σανμία σου μενοποίηση είναι μηδέ κατά τα σωματεία σου μετά το γενμήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού που της γης εκρατώσει ο Κύριος τέλος αυτό από τους φωμένους αυτών. Καθώς όταν απέξουν ανατολέ από δεσμόν, εμάκρυνα θέματα σαν μία σημών. Καθώς εκτήρη πατήρι σου, εκτήρησε κυρίως τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών μνήστη του ψεσμάν. Άνθρωπος σου σκόρτωσε η μέρα αυτό, σε άνθρωπος θα ρούτε σου ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστη την τον τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνας και ως το αιώνας επί τους φοβμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτό επίσης της φυλάσσεως του διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτός. Κυρίως εν του ουρανού είτε μου στο θρόνο αυτού και βασίλειο αυτού πάντοτε σπόζει. Ευλογεί των Κυρίων πάντε σε άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιήτω στο λόγο αυτού, το ακούσω τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί των Κυρίων πάση ανάμεσα αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιήτω στο θέλημα αυτού. Ευλογεί των Κυρίων πάντα τα έργα αυτού, εν παντή το που τζεσποτείω αυτού, ευλόγει ψυχή μου των Κυρίων. Εν παντή το που τζεσποτείω αυτού, ευλόγει ψυχή μου των Κυρίων. Κύριε άξονη προσευχή με νότσι την αίσιο μου και αληθεία σου, εισάξονη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλου σου ότι οδικαιωθείς την οποίον σπάζων. Ότι κατεδίωξε νεκρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γίνει την ζωή μου. Με κάθισε με σκοτεινή σου νεκρός αιώνος και η κηδεία σαν επί με το πνεύμα μου είναι με ταράθη την καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχή να μελέτησε εν πάση της έλξη εν ποίημα στον κοινών σου μελέτη. Διαπέτωσε προσέτως χείρες μου ψυχή μας για νεκρός ταχύς άξον κηρύξε λεπ το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσει με τις καρδένες σου συνεισλάκα. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεος ότι επισύλληψε, αγνώρισον μη Κύριο δόν μπορέσουν προσέρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εθνών Κύριο προς κατεύγον διδάξον μου του πίν το θέλημά σου της ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αυθόν οδηγήσουμε εν υγεία ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει θλίψε την ψυχή μου και εν το λέει σου εξολοθρέσει ο εχθρός μου. Και απολύσει πάντα θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάξον Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσον Κυρίν τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σταθεί να οδηγήσουμε την γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Το ερ της άλλωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Το ερ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ πλέον υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ πλέον των οδηγορούν των ασούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Περτουριστή είναι η μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Ακράντου περευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο αρχομένος εν ονόματι Κυρίου.
5: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο αρχομένος εν ονόματι Κυρίου.
4: Αντε τα έθνη κυκλωσάμε και το ονόματι Κυρίου ημίν άμυν αυτούς Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο αρχομένος εν ονόματι Κυρίου.
5: Ωρα Κύριε γενετό αύτη και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
4: Ζητός σου λειψάνων ιεράρχα νεκταρίε την Αγία νεκτάθου κομιδί είναι εορταζόντες σωμάτων και ψυχών αγίαγων και νία και ία συμπαθών παντοδάπων κομιζό όμεθα προσποιήτεντες ευλαβούς τη χαρή της σου πραζόντες δόξα τους εδόξες αντιλαμπρός δόξα το σε Αγία Σαντι, δόξα το ενεργούν τη Δία σου πασινιάματα.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσετών σου λείψανον ιερά κανεκάριε, την Αγία νεκτάφου, κομιδί νεορτάζοντες, σωμά

0: και την ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δηλαδούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την άνακον ειδήν το σε πόσου διψάνων νεκτάριες ο θεορτάζοντες πόθο εις είναι επιβόμεθα με σιτία προς Κύριον όν οικέτευε πασης ανάγκης και βλάβης ημάς διεύθε τους εφημούντας σε πάτε ως θείον θεράποντα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι
1: Ιδία ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Πάντων ποιητήν και Θεό και Δεσπότην κοιήσες άγνη εξ αγνών σου αιμάτων των κόσμων ανακαίνησας και των όφιν ενέκρωσας όθενα πάντες ως τη ζωή σε μητέρα μεγαλύνωμένη του θανάτου ληστέντες το τόπο σου άκραντε.
1: Λίκαν έλαβαν από του τάφου σοφέτα θεία σου λείψαν αελευλαβία πολύ ως μη σε πληρώθησαν θείος και ουρανίου θεϊκή χορηγία αγώντες του σωτήρι χαριστήριον ένων σε θωματοφόρο νεκτάνιε δείξαντι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Η δόξα σου άκραντε πασαγκαλύπτει την κυν και πάντες οι άγγελοι τα μεγαλεία τα σα δόξα σου η δέσποινα πάντων με τον δεσπότη να μπορεί το στιχούσα ενώσεις διέστα τον Θεότο και δείχθεις διώσια σύγκητος τα χέρια κραυγάζομαι.
1: Ισορρός των σεπτών σου λείψανον Αγίε, ιατρίον εδείχθη πασίν αγαπάντων, θεραπεύει γαρά η Θεία Χαρίτη, τους προστρέχοντας πιστός νοσήματων χαλεπών νεκτάριε ιεράρχων, και των δαιμόνων διώκει Θεία Λοπή πασαν ενέργεια.
2: Σα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
1: και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Υγαστήξου παρθένε, η πάντα μόμητος, πλατύτερα εδείχθη των ουρανών αληθώς, ως χωρίς εσέ Θεών των ακόρητων, όθεν πάσε γενέμπα, καλύζομαι πιστός ως μόνη σε Θεοτόκον, και σωτηρία και σκέπη,

0: Κύριες εστε απεξιδαμένοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε και καθ'

0: αγαλίασαντε.
1: Άγιωσαν ηροφοβούμενος των Κύριων, οι ιερείς σου, Κύριε, ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσοι σου αγαλίασονται.
0: Του Κυρίου δεηθούμενου,
1: Κύριε λέησον,
0: ότι Άγιος ο Θεός ημών και εν Αγίου

0: κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγέλιου το ανάγνωσμα πρόσχονε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Ήταν ο Κύριος προς τους ελληφώτας προς αυτόν Ιουδαίους. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι ο μη είσαι ερχόμενος δια της θύρας στην αυλήν των προβάτων αναπέδων αλλαχώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε είσαι ερχόμενος δια της θύρας ημίν εστί των προβάτων. Τούτο ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σε εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σε μόνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η λουγάρα ανομία συνελήφθην και αμαρτία σηκήσε με μύτη μου η λουγάρα λήφθην η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της οφείας σου δηλωσάς με. Ραντίς μίσω και καθαριστήσω μιλείς με και υπερχιών λευκανθήσω μ' ακουτείς με αγαλίασιν και ευρωσύνη. Αγαλιάσουν δε ωστέ ταπεινωμένα απόθεψουν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα ανομίας μου εξάλληψουν. Καρδίαν καθαλάν τίσουν είναι μία Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μία απορρίψουν από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλης απ' εμού αποδός με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών μου. Διδάξουν όμως τα σωτού σου και σε βίσαι πισε επιστρέψου, ήρισε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρία μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε ταχύ μου ανοίξει και το στόμα να κύριε την ενέσυν σου, ότι η θέληση αστησία είναι εδώ κάνουν τα καθώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τεντυμένη καρδία, στην τεντυμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξοδονώσει. Αγάθινον κύριε είναι την ευδοκία στη σιωή που εδομηθείου τα τύχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκία στη σιωή αν δικαιοσύνη σαν αφώνα και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επιθυσιαστήριον σου μόσχους.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Εσβίες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, Θεία δύναμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αίρων Αήλων Δυνάμενα Σωμάτων, οικεσίες του Μιαν Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων,

των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατέρων ημών Ανθίμου Επισκόπου Νικομιδίας, Αριστείωνος Αλεξανδρίας και Ιωαννικίου Πατριάρχου Σερβίας, του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτής, του Συνασκητού, του Οσίου Ευθυμίου, των Αγίων Φίβης της Διακόνου και Κωνσταντίνου του Βασιλέως, των Αγίων Ενδόξων, Μαρτύρων, Ζήνωνος, Βασιλής, Ισχαρίτωνος και Αρχοντίωνος,

Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογένου σου Υιού με θου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αΐ.

0: το και σώσον ημάς. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής προς σε καταφεύγω, σωτηρίαν επιζητών. Ο μήτερ του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δεινών με διάσωσο.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, παθών με ταράτους η προσβολέ πολλής αθυμίας, επιπλώσε μου την ψυχή, δίνευσαν πόλη την καλήνη, τη του Υιού και Θεού σου παναμωμέ.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σωτήρα τεκούσασε και Θεόν.

0: του σούντα το σώμα και την ψυχή είναι επισκοπή θεία και προνοία τη πανά σου. Αξία σου μόνη Θεομήτω, αγαθή αγαθού τελοχεύτρια.
1: Αγία του Θεού, πρέσβευε υπερήμων, τη αθλασία ηλίθο των στεφανών ω ιεράρχη ο φω και αγίων πάντων συσκήνο γενόμενο. Μετάνια ή και τεβέ φωτισμόν τη δοθή είναι την εκ του τάφου γεραιοντή ανακομιδήν των υψάνων σου.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ιδε ύψωθεν Άγιε νεκτάριε τους προσιώντας πιστός τη Αγία Θήκη των σεπτών υψάνων σου και δίδω πασινώσιε πατρική συμπαθία ρώσιν και χάριν και ελέος και τον πειρασμόν απολύτρωση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σε προστασία και θερμήν αντίληψη νησί Αγία Μονή. Εκτιμένη Πάτερ, πάσος να βιτρίεται και της ευτής λειψάνης σου, καυχωμένη λαμβάνει την εξ αυτών ευλογία σου. Ήμνος η χαρά σαν να με πουσά.
0: Ιγκαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν σωματοφόρων υπελόγονται το καστον πρινά σώματων του Πατρός Παρθένε λόγων των συνάναρχων και του Άδαμα λέτριψα στην αρχαίαν κατάραν διός επάντες γερενόμεν ο ζωήν ημίν θείαν πλήξασα.
2: Έτσι και έτσι εν ειρήνη Κυρίου δε ηθόμεν,
3: Κύριε ελέησον,
2: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
3: Κύριε ελέησον,
2: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώνεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το

Ας πιστός ιεράρχων, πως ομιψάνων την Αγίαν ημέραν, και ως Θεού θεράποντα τιμώντεσαι, σκεπέτες πρεσβείες σου από πάσης ανάγκης, πειρασμών εκλήτρωσιν και δεσμάτων τη λύσιν, παρά Θεού

0: μάχης του εκρουμανίας απολύπρωσε. Δίδου δε βοήθειαν της ενθλίψης ινδουσίνος μη τη φυλές φραγνός του των όλων δεσπότου και της μελούσης δόξης και χαράς ημάς με τόκους παρθένε ανάδειξο.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: αντιλάβου, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη,
2: Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, ετα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
2: Συ Κύριε.
1: Συγκαλεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συνδόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Των σεπτών λειψάνων σου την εκ του τάφου κομιδίν γερέροντες νεκτάριε θαυματουργέψε ευωφρόνος βόμενση. Χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
2: Χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
3: Ως ως μη αγρού πλήρους νεκτάριο ή ως μη των Αγίων Λειψάνων σου ως έφη πάλι Ισάκ, επευλογών τον Ιακώβ, σιγαρόλος καθαγιαστής, τι εν αρέτο ζωή αγιότητος, όφθης σκεύος εκλεκτών και τον πάλε Αγίων Ισότιμος και κοινωνός, διό και ισορός των σών σεπτών Λειψάνων, κυβωτός αγιάσματος πάση πρόκειται, τι του Παναγίου Πνεύματος επιφυτίσει, καθαγιάζουσα τους προσερχομένους και θεραπεύουσα νόσεις ανιάτους, και νέμουσα και νησμών μετανοίας, πεπαλαιωμένες ψυχές τη αμαρτία, ον την σεπτήν ανακομιδίν εορτάζοντες, τα σα θαυμάσια ευσήμως κηρύττωμεν και ευσεβοφρόνος βόμενση, χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
2: Χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
3: Την τρίτη του αυτού μηνός την ανακομιδίν εορτάζομεν των τιμίων λειψάνων του εναγίης πατρός ημών Νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού γενωμένην εν έτη ισοτηρίου 1953 εγγύης τας αλείψαν αφανέντα πάτερ πάση φαίνουση την κεκριμένην χάρη τριτή η Νεκταρίου ογήθε ενωστέα φάνθη τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθήμου επισκόπου Νικομιδίας. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτήστου, συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Ζήνων εν λέβη τη Μολύβδου κοκλάζοντος βληθείς τελειούται. Τι αυτή ημέρα η Αγία Βασίλισσα θηριομαχήσασα και μηδέν βλαβήσα τελειούται. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Αριστείων επίσκοπος Αλεξανδρίας πυρή τελειούται. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Χαρίτων εν ασβέστου βόθρο βληθείς τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Αρχοντίων λοιμό τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Πολύδωρος, ο εν τη Νέα Εφέσο μαρτυρίσας, κατά το 1774 αγχώνει τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Θεό τούτο και Μητέραν φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι.
1: Καλήν η ψυχή μου τον Κύριο.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακαλάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτούτου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουσι

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός

0: Θετικέ τη εν ειρήνη, Κύριε λέησόμεν.
1: Κύριε λέησόμεν.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε λέησόμεν.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύων.

επάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δεχόνι.

0: καρταζόντες. Σωμάτων και ψυχών αγκιασμών και ασυμπαθών πάντων κακών. Κομιζόμεθα προσποιητό με νευλάμος τη χάρη τη σου κραζόντες. Δόξατο σε δόξα σαν τη λαμπρό, δόξατο σε αγία σαν τη. Δόξατο ενεργούν τη διά σου πασινιάματα.
1: Ευλογητό η Χριστέ ο Θεός, ημών ο πανσόφθος τους αλλήλους αναδείξας. Καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαν γυναίσας φιλάνθρωπε δόξαση.
0: Σε τη σου εικόνα πορταή της αδεσποινά η δια θάλασσης ευαίσθη θαυμαστός εν την πίμνη σου. Θυμόμενος Αγίας μας έκτον και σκηνώμα της δόξης σου πίστος. Εξαρτής γαναναπίζεις τας δωρεάς της ποθό εγκώσιση. Δόξα τη θαυμασία σου αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσήμα σου πλουσία Χριστότητη.
1: Εικόνα σου Αγία ελευθερώτρια να χαντεν, την πανεύλαβα σου σκηνώντες γεραιρό με παρθένε. Επέστη χαρσκέπη προσήμας, βραβεύωσα θαυμάτων προχωή, εκπατείων κινδύνων και νόσων ημάς, απαλά τους αευχαρίστως βόμε. Δόξα τους εδόξα σαν τη θέση.

0: αδέλφοι θεοί, γόνοι εκκλησιών εις ενωπρέπεια.
1: Σου λιβρία στο γόνον και εγκίνης των εφόρων, των εσκατής χρόνης φαλένταν αιτής φινογνησίων. Πιπτάνιον τιμήσω με πιστίως εν Θεόν θεράποντα Χριστούν, αναγνήσει γαριάσεις πάντοτα πάστης ευλαβός κραυγάζουσι. Δόξατος εδόξας αντί Χριστό, δόξατος εθαύμαστος αντί, δόξατο ενεργούντι διά σου, ασυνιάματα.
0: Η συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπερμαχός και θαυματούργος Θεοφόρης, Σπυρίδων πατήν ημών, διά νεκρά εσύ ενταφο προσώνης και όφηνης νησούν μετεβάλλες, και εν το μέλπιντας Αγίας σου ευχάς αγγέλους έσκης, ηλικουργώντας ιερότατε, δόξα τόσε δόξα σαν την

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν.
1: Διελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ Θεός των Πατέρων ημών διαμεθ.

0: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον.
1: Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον.
1: Επιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
0: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον.
1: Επιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μονάχων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον.
1: Επιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων επιπόλυτων αυτών των επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης.
0: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον.
1: Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και εμνής των κτητώρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπασαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εφάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον.
1: Επιδεόμεθα και υπέρ των κακοφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιέστοτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και στην δόξα να απέμπωμεν ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο, στη υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, να ο Κύριος από τους ελεείς, κατηχήσει από τους των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει από τους του Ευαγγέλιου της δικαιοσύνης, γνώσει από τους τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, τόσον ελεήσουν αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρητη. Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνατε, να και αυτή είναι η μην δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη της των κατηχουμένων ως πιστή έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
0: Κυριελέησον.
1: Σοφία, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κυριελέησον.
1: Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
0: Κυριελέησον.
1: Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη η δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

Βήματος του Χριστού ετησόμεστο παρά σου Κύριε. Στον Αγία Σακράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: Πατρίδας εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον δίημα στους ανθρώπους και δι' την ημετένα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τη υπερημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνεζοντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, ον χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώον εν τιμών γεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει, και πάντων και πασών,
1: και πάντων και πασών,
0: και δώσει μην εν ενή στόματι και μία καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγάλο πρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού,

0: ράψαν ελέησαν και διαφύλαξαν μας ο Θεός συγχάρητη την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμενη αυτούς και άλληλους και πάσαν ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
1: συγκυρδιέ
0: και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών αιώνιος ουρανής Αγίας, τη δω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογένου σου Υιού μεθευλογητός σου, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Θεός ηλάστην τον Μαρκολόγιο Θεός ηλάστην τον Μαρκολόγιο Θεός ηλάστην τον Μαρκολόγιο.

0: 반도체 님 KI 테이스세어넷 손해원은
1: Αμήν, αμήν, αμήν, εις άφης, νοματίον και η ζωήν την αιώνιον. Πληρωθήτων το στόμα ημών, ενέσεως ο Κύριε. Όπως υμνήσαμε την δόξαν σου, ότι εξίωσες ημάς των Αγίων σου, με τα σχήν μυστηρίων. Τηρήσον ημάς εντός αγιασμών, την ημέραν μελετάν την δικαιοσύνην σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
2: Ορθή με το αλαβώντες, των Θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε το Κύριο.
3: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραστώμεθα.
3: Κύριε.
2: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νύν

Ευλογώντους, ευλογούντασαι, Κύριε, και αγιάζουν σε επιθώτα σου, στον τρελαόν σου και ευλόγησουν την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξουν. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σία τους αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου της ιερεύση, εις άρχους είναι μόνο το στρατό και πάλι το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων, και στην δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησεν αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: Ευλογία Κυρίου και Έλεος, έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, δικαιώ και εις και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησο.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας, από το Μητρός της επικεκλημένης πόρτα ετήσης, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζώδοκου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων και εσίες Τιμίαν Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του εν Αγίην του Θαυματουργού και την Ανακομιδήν των Ιερών Λειψάνων, χαρμοσύνος εορτάζομεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Ανθήμου Επισκόπου Νικομιδίας Αρίστων, Αριστείωνος Αλεξανδρίας και Ιωαννικίου Πατριάρχου Σερβίας, του Οσίου Πατρός ημών Θεοτής, του Συνασκητού του Οσίου Ευθυμίου, των Αγίων Φίμης της Διακόνου και Κωνσταντίνου του Βασιλέως, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ζήνωνος Βασιλίσης Χαρίτωνος και Αρχοντίωνος, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Πολυδόρου και Ραφαήλων τη μνήμη επιτελούμεν, και του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσός

0: Κύριε Πόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
4: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

και οδηγήθηκε ενώπιον του αυτοκράτορος, ο οποίος τον ανέκρινε έχοντας εκτεθειμένα μπροστά του τα όργανα της τιμωρίας. Ο Άνθυμος, άφοβος, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό και με πολλή ηλαρότητα δέχθηκε τις τιμωρίες. Αποβλέποντας δε προσλαμβρότερα έπαθλα, ερέθησε με την ομολογία του τον τύρανο για σκληρότερα βασανιστήρια. Του τρύπησαν τους αστραγάλους με πειρακτωμένες πυρούνες, τον ξάπλωσαν γυμνό επάνω σε έδαφος στρωμένο με όστρακα και τον ράβδισαν σκληρά. Κατόπιν του φόρεσαν χάλκινα πειρακτωμένα υποδήματα και τον εξανάγκαζαν να περπατά. Κατά την οδυνηρή αυτή βάσανο ακούστηκε θεία φωνή που τον ενίσχυε υποσχόμενη ουράνια βραβεία. Ένα χαριέστατο χαμόγελο διαγράφηκε τότε στο πρόσωπό του που υποδήλωνε την εσωτερική γαλήνη και ευθυμία της καρδιάς του. Για να κάμψει την ανδρεία του ο τύραννος, πρόσταξε να τον δέσουν σε τροχό συστρεφόμενο συνεχώς και να κατακαίουν με λαμπάδες τις διελειόμενες σάρκες του. Αλλά ο μάρτυρος ως χρυσός και καθαρμένος το πυρ λαμπρύνθηκε περισσότερο με αυτό το μαρτύριο. Όταν ο Μαξιμιανός τον είδε να εξέρχεται αυλαβής από τον τροχό, διέρεξε από οργή την αλουργίδα του. Ο Άγιος του προφήτευσε ότι γρήγορα θα χάσει τη βασιλεία του και ο Μαξιμιανός διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. Λέγεται ότι μετά την αποτομή η τιμία κάρα του βλάστησε θαυματουργικά τρίχες. Σήμερα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 3 του μηνός Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, Επισκόπου Νικομιδίας. Θεόφρον μακάριε, βαφές του οικίου αίματος, την ιεράν σου και ένθεο στολήν εφέδρινας, εκ δυνάμεως γάρ, ευσεβώς εις δύναμην, εις δόξαν αποδόξης προβεύικας. Και νύνη και τεβε δωρηθήνε, τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

ξύφης κεφαλήν μάρτης άνθη με ξύφη και νεκρός ανθής εις Θεού δόξαν τρίχας. Αποκεφαλιστής δια ξύφους μάρτης άνθη με όντας και νεκρός ανθής.

ανθείς, βγάζεις τρίχες προς δόξαν του Θεού. Ο Άγιος Ιερομάρτης Άνθιμος οδηγήθηκε δέσμιος στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό 286-305 μετά Χριστόν, αφού αυτός πρώτα κάθισε στο κριτήριο παίρνοντας τη θέση του Προέδρου. Μπροστά στο κριτήριο ήταν εκτεθειμένα όλα τα κολαστήρια όργανα που είχαν επινοήσει οι δολολάτρες για να βασανίζουν τους χριστιανούς. Όταν δε ο Άγιος ρωτήθηκε, διακήρυξε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Τότε ο τύραννος πρόσταξε τους δημίους και υπέβαλαν τον ιερομάρτυρα σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Του έκοψαν τους στένοντες, του κατατρύπησαν το σώμα με μυτερά και πυρακτωμένα σίδερα, τον ξάπλωσαν γυμνό πάνω σε όστρακα και τον έδιραν ανελαίητα με ραβδιά. Κατόπιν του φόρεσαν στα πόδια πυρακτωμένα χάλκινα υποδήματα και τον ανάγκασαν να τρέξει. Ακολούθως τον προσέδεσαν σε τροχό και τον άφησαν να κυλήσει σε κατηφόρα, με αποτέλεσμα σχεδόν να διαμελιστεί το σώμα του. Τελικά οι δήμοι αποκεφάλισαν τον ιερομάρτυρα, οπότε ό του θαύματος από την τομή φύτρωσαν τρίχες. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Άνθιμος ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

θυσίαν το πρώτερον Θεό, φέρον την ανέμακτον ως ιερεύς εν νομότατος, ως ολοκάρπωμα και δεκτήν θυσίαν σε αυτόν διέματος, ως μάρτης αληθέστατος ύστερον, Χριστό προσήγαγες, θεωρήμων πανσεβάσμιε, όν δισόπι υπέρ των υμνούντων σε.

Χριστου Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθύμου, Επισκόπου Νικομιδίας. Ο Άνθυμος υπέμεινε το μαρτύριο το 303 επί Διοκλητιανού.

Άγιος Άνθιμος, αγαπητοί ακροατές, υπήρξε επίσκοπος Νικομιδίας. Η Νικομίδια, όπως μας πληροφορούν αρχαίοι ιστορικοί και γεωγράφοι, ο Πλούταρχος, ο Λεύκολος, ο Στράβων, ήταν από τα μέσα του 3ου αιώνα πρωτεύουσα της Βυθινίας. Η Βυθινία εκτείνεται στην παραθαλάσσια βορειοδυτική περιοχή της Μικράς Ασίας, κατά μήκος της Προποντίδος, και έχει πολύ φημισμένο λιμάνι. Ένα χρονικό διάστημα η Νικομίδια ήταν και έδρα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Όταν όμως από αυτόν και τον συναυτοκράτορα του Μαξιμιανό κηρύχθηκε διωγμός κατά των χριστιανών, η Νικομίδια διατάχθηκε να παραδοθεί στη φωτιά, επειδή ήταν βαθύτατα χριστιανική πόλη, για να καούν μαζί της και οι άνθρωποι. Τότε είχε καταστραφεί και ένας μεγάλος ναός της Νικομίδιας. Πρόλαβαν όμως οι κάτοικοι και κατέφυγαν στα βουνά και γλίτωσαν. Αλλά ο Άνθιμος δεν έφυγε εγκαίρος. Σαν καλός ποιμένας που θυσιάζεται για το ποίμνιό του, πιάστηκε και οδηγήθηκε στην ανάκριση. Τον παρουσίασαν μπροστά στον Ρωμαίο επίτροπο του τόπου και για να τον εκφοβήσουν και να του αποσπάσουν την άρνηση, άπλωσαν μπροστά του πολλά είδη φωνικών οργάνων με τα οποία βασάνιζαν τους χριστιανούς, σαν να του έλεγαν: «Με ένα από αυτά θα βασανίσουμε και σένα αν δεν αρνηθείς το Χριστό». Εκείνος όμως εκδηλώνει θαραλέα την πίστη του και παραπέμπεται σε αλλυπάλληλα φρικτά βασανιστήρια, τα οποία και υπομένει με παραδειγματική υπομονή και καρτερία. Αφού του έσπασαν έναν ισχυρό και τεταμένο νεύρο, τον τένονταν, τον ανάγκασαν να ξαπλώσει πάνω σε ένα πυρακτωμένο σίδερο, ενώ παράλληλα τον χτυπούσαν με μεταλλικά ραβδιά. Τέλος, του έκοψαν το κεφάλι και ο μάρτυρας παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Ο ιστορικός Ευσέβιος αναφέρει στην εκκλησιαστική ιστορία του την εξής λεπτομέρεια: «Σε τούτον των διωγμών, ο τότε προϊστάμενος της εκκλησίας της Νικομιδίας, Άνθιμος, επειδή ομολόγησε τον Χριστόν, αποκεφαλίζεται, μαζί με αυτόν δε πλήθος μαζεμένων μαρτύρων προστίθεται, όταν εκείνες τις μέρες δεν ξέρω πώς είχε αναφθεί μια πυρκαγιά στα ανάκτορα της Νικομίδιας, την οποία από μια ψεύτικη υπόνοια απέδωσαν στους χριστιανούς, και με μυστική συγκατάθεση του βασιλέως όλοι γενικά οι θεοσεβείς χριστιανοί σοριδών, άλλοι κατασφάζονταν με ξύφος, άλλοι δε φωνεύονταν με φωτιά».

Ιερεύσεν νομότατος, μέχρι τέλους σου εχρημάτισας, μακαράνθιμε, ιερούργων γαρταθία και άρρητα μυστήρια, το αίμα εξέχειας υπερ Χριστού του Θεού και θύμα ευπρόσδεκτον αυτό προσήγαγες. Δυο παρησίαν έχων προς αυτόν, εκτενώς οικέτευε υπερ τον πίστη και πόθο τελούντον την αησέβαστον μνήμην σου και τον αυτήν γερερόντον ρισθήν επειρασμών και παντίον κινδύνων και περιστάσεων.

Τι αυτή η μέρα, η Αγία Βασίλισσα, θηριωμαχήσασα και μηδέν βλαβήσα τελειούται. Οφθήσα βασίλισσα φρικτή θηρείς, φρικτό παρέστηπαν βασιλέως θρόνο. Εμφανιστήσα φοβερή βασίλισσα στα θηρία, παρέστη στο φοβερό του παν βασιλέως θρόνο. Όταν ήταν ηγεμόνα στην οικομίδια της Μικράς Ασίας, ο Αλέξανδρος ξέσπασε διωγμός εναντίον των χριστιανών. Τότε η βασίλισσα κατηγορήθηκε ως χριστιανή και οδηγήθηκε ενώπιον του Αλεξάνδρου. Εκείνος την πρόσταξε να αρνηθεί την πίστη της στο Χριστό. Επειδή όμως η Αγία έμεινε ακλόνητη και αμετακίνητη στη θρησκεία του Χριστού, ο τύραννος πρόσταξε φανατικούς ειδωλολάτρες και την έδεραν ανελαίητα στο πρόσωπο. Ενώ δε οι δήμοι αυτοί έδερναν την Αγία, εκείνη ευχαριστούσε το Θεό. Μόλις όμως το πληροφορήθηκε αυτό, ο ηγεμόνας πρόσταξε να την γδύσουν και έτσι γυμνή να την χτυπήσουν με ραβδιά. Αλλά η Μάρτης, και πάλιν ενώ την έδερναν, εξέφραζε τις ευχαριστίες της στο Θεό και μάλιστα περισσότερο από πριν. Βλέποντας δε ο τύραννος ότι η Αγία, παρά τον ανελαίητο ξυλοδαρμό, υπέμενε καρτερικά και δεν υποχωρούσε, εξεμάνει και πρόσταξε και την έδιραν τόσον βάναυσα που ολόκληρο το σώμα της έγινε μια πληγή. Εν συνεχεία οι δήμοι έγδαραν τα πέλματα των ποδιών της. Επειδή δε εκείνη με δυνατή την φωνή είπε «Θεέ μου, σε ευχαριστώ», ο τύραννος πρόσταξε και τις τρύπησαν με περώνες τους αστραγάλους. Και αφού έγινε και αυτό, τις πέρασαν ογκίνους, τσιγκέλια, στις τρύπες που άνοιξαν οι περώνες. Τους δε ογκίνους προσέδεσαν σε αλυσίδες και κρέμασαν την μάρτυραν με το κεφάλι προς τα κάτω. Ακολούθως άναψαν από κάτω μεγάλη φωτιά, στην οποία έριξαν πίσα, θιάφη, άσφαλτο και μολύβι, με σκοπό η Αγία Μάρτης να ποθάνει εξαιτίας των πόνων και της δρυμύτητας του καπνού. Όμως η Αγία Βασίλισσα, ενώ υφίσταταν όλα αυτά τα ανίκουστα και φρικτά βασανιστήρια, ευχαριστούσε συνέχεια τον Θεό σαν να βρισκόταν μέσα στην τρυφή του παραδείσου. Βλέποντας δε ο τύραννος ότι η Αγία Μάρτης όλα τα βασανιστήρια τα λογάριαζε σαν παιγνίδι, πρόσταξε να ανάψουν κάμινο και να τη ρίξουν μέσα. Μόλις λοιπόν ανάφθηκε η κάμινος και υπερθερμάνθηκε, η Μάρτης φράγισε τον εαυτό της με το σημείο του σταυρού και εισήλθε στο μέσον της φλόγας. Εκεί στάθηκε πολλές ώρες και δεν έπαθεν ούτε την παραμικρή βλάβη, γεγονός που κατέπληξε τους πάντες. Τότε ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε ακόμα περισσότερο και αφού έβγαλε την μάρτυραν από την κάμινο, άφησε ελεύθερους από το κλουβί τους δύο παμμεγέθης λέοντες να την κατασπαράξουν. Η Αγία όμως προσευχήθηκε στο Θεό και έτσι τα λιοντάρια δεν τόλμησαν να την βλάψουν καθόλου. Τότε ο ηγεμόνας, βλέποντας όλα αυτά, εξεπλάγει και μια βαθιά κατάνοιξη του κυρίευσε την ψυχή. Έτσι λοιπόν έπεσε στα πόδια της Αγίας και της είπε «Ελέησε με δούλη του επουράνιου βασιλέως Θεού και συγχώρησέ με για όσα βασανιστήρια σου έκαμα. Στράτευσέ με δε και στον δικό σου βασιλέα, επειδή καθώς λέγεις αυτός δέχεται τους αμαρτωλούς». Αμέσως η Αγία, αφού ευχαρίστησε τον παντοδύναμο Θεό, κατήχησε τον ηγεμόναν Αλέξανδρο στην πίστη του Χριστού και όταν τελείωσε την κατήχηση τον οδήγησε στην εκκλησία στον επίσκοπο Αντώνιο και τον βάπτισε. Μετά από αυτό ο ηγεμόνας προσέπεσε και πάλι στα πόδια της Αγίας και της είπε
δούλη του Θεού, προσευχή σου για μένα, να λάβω συγχώρηση για τα κακά που έπραξα εναντίον σου και να τελειώσω την ζωή μου με καλή ομολογία της πίστεως. Τότε η Αγία προσευχήθηκε για τον ηγεμόνα και έτσι αμέσως εκείνος, δοξάζοντας και ευλογώντας τον Θεό, παρέδωσε το πνεύμα του. Η Αγία Βασίλισσα, αφού πρώτα μαζί με τον επίσκοπον Αντώνιο ενταφίασαν το λείψανο του Αλεξάνδρου, βγήκε έξω από την πόλη σε απόσταση μέχρι 3 σημεία και στάθηκε πάνω σε μια πέτρα και προσευχήθηκε. Ύστερα δε από την προσευχή της, η πέτρα εκείνη ανέβλησε νερό, από το οποίο η Αγία ήπια και ευχαρίστησε τον Θεό. Εν συνεχεία προχώρησε πιο πέρα από τον τόπο εκείνο και είπε: «Κύριε, δέξου το πνεύμα μου εν ειρήνη». Και αφού είπε αυτά, έκλεινε τα γόνατα στη γη και εξεδίμησε προς Κύριον, αγαλλόμενη και δοξολογώντας τον Θεό. Το γεγονός της προς Κύριον εκδημίας της Αγίας Μάρτυρος Βασίλισσας το πληροφορήθηκε ο επίσκοπος Αντώνιος. Έτσι αυτός έσπευσε αμέσως στον τόπο εκείνο και την ενταφίασε σε μνημείο που άνοιξε κοντά στην πέτρα η οποία είχε αναβλήσει νερό δια της προσευχής της Αγίας και το οποίο εξακολουθεί να αναβλίζει μέχρι και σήμερα.

Σε σωτηρίας ελπίδα κτισάμενη, Παρθενομήτωρα γνή, λόγον ως κοιήσεσαν, Θεόφρονε σοφή, ασκήσει ενδιέπρεψαν, Ευθύμιος ο πας υποθητός, ο θείος τε θεόκτιστος, το Κυρίο ψάλλοντες, εν δόξος γαρ δε δόξαστε.

Ο Κύριος εξού ανατήλας, ως είδε τους χορούς των αθλητών, ελάμπρινε να γνεί τα αυτού εικονίζοντας πάθη πάντα ζωηφόρα και των άδικων θάνατων δικαιούντα ημάς αμαρτήσαντας.

ότι αυτή η μέρα ο Άγιος Αριστείων, επίσκοπος Αλεξανδρίας, πυρή τελειούται. Ως εις άριστον την πυράν σπέβδον τρέχεις, Χριστού άριστε μαρτύρων Αριστείων. Τρέχεις πέβδοντας προς την πυράν σαν σε άριστο γεύμα, Αριστείωνα, άριστε του Χριστού μάρτης. Ο Άγιος Ιερομάρτης Αριστείων ήταν επίσκοπος στην Αλεξάνδρεια, όπου δίδασκε με παρησία τον Λόγο του Χριστού και την χαρά και αγαλίαση που αναμένει τους Αγίους στην Βασιλεία των Ουρανών. Για το ιερό αυτό έργο του συνελήφθη από τον Άρχοντα της Αλεξάνδρειας. Αμέσως δε αυτός διακήρυξε με παρησία και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό ότι ο Δεσπότης Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Τότε ο Άρχοντας τον παρέδωσε στην πυρά και έτσι ο Άγιος Ιερομάρτης Αριστείων, αφού δέχθηκε το μακάριο τέλος που ποθούσε, παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στο Θεό και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Ο Άγιος Αριστείων, αγαπητοί ακροατές, φέρεται ως Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Η Αλεξάνδρεια τότε ήταν πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Την έκτισε και την ονόμασε με το όνομά του το ευγενέστερο τέκνο της Μακεδονίας, ο Μέγας Αλέξανδρος. Αργότερα την παρέλαβαν οι διάδοχοι του Πτολεμαίοι. Η Αλεξάνδρεια υπήρξε μεγάλη εμπορική πόλη με περίφημο λιμάνι στη Μεσόγειο, με πολλές χιλιάδες κατοίκους και μια πλουσιότατη βιβλιοθήκη. Πολύ νωρίς έγινε κέντρο του χριστιανικού κηρύγματος, έδρα άτυπης θεολογικής σχολής που ανέδειξε σοφούς αλληγοριστάς και ένα από τα αρχαιότερα πατριαρχία με πλούσια εκκλησιαστική παράδοση. Ο Άγιος Αριστείων αρεσκόταν να κηρύττει το Λόγο του Θεού δημοσίως και μάλιστα να τονίζει την χαρά που θα απολαύσουν στη Βασιλεία των Ουρανών οι αγωνιζόμενοι και μετανοούντες χριστιανοί. Αξιώθηκε μάλιστα και ο ίδιος να γίνει ένας από τους μακαρίους εκείνους πολίτες του ουρανού όταν πιάστηκε και οδηγήθηκε στον πολιτικόν άρχοντα της Αλεξάνδρειας, στον οποίον ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Στη διαταγή του άρχοντα να ρηχθεί στην φωτιά, πρόθυμα ο μάρτυρας πρόσφερε το σώμα του θυσίαν δεκτήν ευάρεστον το Θεό. Οι σημερινοί Άγιοι είναι δύο μάρτυρες της πίστεως. Ο Άγιος Άνθιμος Επίσκοπος Νικομιδίας, ο Άγιος Αριστείων. Ο Θεός τους χάρισε το υψηλό αξίωμα του Επισκόπου, τους τίμησε όμως και με ένα άλλο πιο μεγάλο προνόμιο, εκείνο του μάρτυρα. Μαρτύρησαν με δύο τρόπους, με την γλώσσα τους και με το αίμα τους. Με την θαραλέα γλώσσα ομολόγησαν τον Χριστό και με το ολοπόρφυρο αίμα εσφράγισαν την ομολογία τους. Άγιοι ιερομάρτυρες, Άνθιμε και Αριστείωνα, μην παύσετε να πρεσβεύετε στον Κύριο της δόξης να μας ενισχύει στην πίστη στις πονηρές μας ημέρες, για να μην τον αρνηθούμε ποτέ, αλλά να τον ομολογούμε παντού και πάντοτε, όπως εσείς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης στη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτίστου συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου. Πάτερ Θεόκτιστε, το σώνευαγές μνημόσυνον των μοναστών τα συστήματα εφραίνει κάλεση της εις πολιτείας και θαυμάτων χάριση και τες των χαρισμάτων λαμπρότηση. Χριστόν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Όσιος και μέγας αυτός ασκητής αποσύρθηγεν από τον κόσμο και κατέφυγεν 6 μίλια από τα Ιεροσόλυμα, όπου βρίσκεται η Λαύρα Φαρά. Εκεί κλείστηκε σε ένα κελί και επιδόθηκε σε αυστηρότατους ασκητικούς αγώνες. Στα χρόνια αυτά εγκαταστάθηκε σε ένα γειτονικό κελί της Λαύρας αυτής και ο Μέγας Ευθύμιος. Ο κοινός πόθος της άσκησης συνέδεσε στενά τους δύο διάσημους ασκητές, οι οποίοι μετά την απόδοση της γιορτής των φώτων πήγαιναν μακρύτερα μέσα στην έρημο για αυστηρότερη άσκηση. Επέστρεφα στη Λαύρα την Κυριακή των Βαΐων. Μετά το 5ο έτος αποσύρθηκαν οριστικά στην έρημο μέσα σε μια σπηλιά. Η φήμη όμως της αρετής τους έφερε κοντά τους πολλούς μαθητές και έτσι δημιουργήθηκε κοινόβιο που μέχρι τέλους της ζωής του προϊστάμενος ήταν ο Θεόκτιστος. Με την μεγάλη υπόληψη και αγάπη των συνανθρώπων του, ο Όσιος Θεόκτιστος πέθανε σε βαθιά γεράματα το 451 μετά Χριστόν. Στην κηδεία του πρωτοστάτησαν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Αναστάσιος και ο Μέγας Ευθύμιος, που τότε ήταν 90 ετών. Θεό εκ νεότητος ανατεθείς ιερός, κτιστών την προσπάθειαν απευδελήξος στερός, Θεόκτιστε Όσιε. Όθεν της ησυχίας διαλάμψας της τρόπης, όφθης των μοναζόντων ακριβής παιδοτρίβης, και νύν τους προσιώντας η Πάτερ κυβέρνησον.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ζήνωνος μαρτύρησε αφού τον έριξαν μέσα σε ένα καζάνι με βραστό μολύβι. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χαρίτωνος μαρτύρησε αφού τον έριξαν μέσα σε λάκκο με βραστό ασβέστη. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αρχοντίωνος μαρτύρησε διαλυμού. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Βασιλιά Κωνσταντίνου του Νέου, του εν της Αγίης Αποστόλης. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Οσίας Φίβης της Διακόνησσας. Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Πολυδόρου από τη Λευκωσία της Κύπρου. Κύπριος από την Λευκωσία ο Νεομάρτυρας Πολύδωρος ανατράφηκε από γονείς ευσεβείς τον Λουκά Προσκυνητή και την Λουρδανού. Έμαθε τα Ιερά Γράμματα και ταξίδευσε στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες κάνοντας το επάγγελμα του πραγματευτή. Όταν το 1793 βρισκόταν στην Αίγυπτο, προσλήφθηκε γραμματέας από ένα αρνησί Χριστό Ζακυνθινό και σε κάποια διασκέδαση μαζί του μέθησε και αρνήθηκε τον Χριστό. Όταν όμως συνήλθε, μετανόησε πικρά, πήγε στη Βηρητό και εξομολογήθηκε στον εκεί αρχιερέα. Κατόπιν αποσύρθηκε στο μοναστήρι του Όρους του Λιβάνου, όπου ξεκουράστηκε κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κατόπιν αναχώρησε στη Πτολεμαΐδα, στο Άκρη, όπου ανακοίνωσε στον εκεί αρχιερέα τον πόθο του να μαρτυρήσει. Με την προτροπή του αρχιερέα αναχώρησε στην Αίγυπτο, αλλά λόγω θαλασσοταραχής προσάραξε στη Γιάφα. Από εκεί πήγε στη Χίο 13 Ιουνίου 1793 και έπειτα στη Σμύρνη, για να επιστρέψει έπειτα και πάλι στη Χίο. Τελικά έφτασε στη Νέα Έφεσο, όπου μπροστά στον Μουφτή ομολόγησε τον Χριστό και μετά από άγρια βασανιστήρια τον απαγχώνησαν. Ήταν η μέρα Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 1794. Τε στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Ευχαριστούμε ολόψυχα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, τον τριαδικό μας Θεό, γιατί και πάλι μας αξίωσε και ήρθαμε εδώ στη ζεστή φωλιά του Αγίου μας Νεκταρίου, ανήμερα στη χάρη του, στην ανακομιδή του Αγίου και Σεπτού του Λειψάνου. Κάναμε χθες τον Εσπερινό και το πρωί τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία και τώρα την Άγια Παράκλησή του. Και θα μου επιτρέψετε να πω στην αγάπη σας λίγα λόγια για τον Άγιό μας Νεκτάριο. Μπορούμε να μιλάμε για τον Άγιο όλοι μας. Έχουμε σχεδική πείρα και πολλή αγάπη για εκείνον, ώρες πολλές και αμέτρητες. Η ατμόσφαιρα, εύχομαι και καλή εκκλησιαστική χρονιά. Τι όμορφα που αρχίζει, βλέπετε το έτος, το εκκλησιαστικό, με το φθινόπωρο, τα σχολεία, τις δουλειές, με τη λήξη των διακοπών και με το να είναι πιο φυσιολογικό. Γι' αυτό και οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι, δια της Εκκλησίας, όρισαν εκκλησιαστική πρωτοχρονιά και με τη συνδρομή της πολιτείας τότε, την 1η Σεπτεμβρίου. Και είναι πιο φυσιολογικό. Αλλά και οι άλλοι που είναι, ευλογημένοι είναι και εκείνοι. Εμείς δεν κολλάμε στο χρόνο, άλλωστε ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, προλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, την αγίασε και ευλόγησε και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό λέμε καλή και ευλογημένη χρονιά. Βεβαίως, να επανέλθω όμως, η ατμόσφαιρα και χθες και σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και τις επόμενες και αύριο και μεθαύριο και στη συνέχεια, η ατμόσφαιρα εδώ στην χάρη και στη μνήμη του Αγίου είναι διαφορετική. Μην μου πείτε δεν είναι. Έχει τέτοια χαρά, τέτοια ηλαρότητα, τέτοια απαλότητα. Βγαίνει από παντού η ευχή του, η αγάπη του, η στοργή του, η παρουσία του, τα θαύματά του. Η θεϊκή του χάρη, η καλοσύνη του η ανίποτη και όλα του τα καλά και όλα του τα ωραία. Άλλωστε είναι κοντινός μας Άγιος. Τον περασμένο αιώνα έζησε, αγίασε, εκοιμήθη. Σαν σήμερα, 2 προς 3 Σεπτεμβρίου 1953, έγινε η ανακομιδή του Σεπτού και Ιερού και Αγίου Λειψάνου του. Και ανακομιδή σημαίνει ξανά φροντίδα. Η πρώτη φροντίδα της Εκκλησίας απέναντι στο σκήνομα του Αγίου ήταν ο ενταφιασμός του. Αφού προηγήθηκε η ακολουθία εκκλησιαστική και αφού τον εθρήνησε η θρησκεύουσα κοινότης και αφού τον κατεβόδωσε με πόνο αλλά και χαρά και κάθε ευλογία και αφού έμενε το λείψανό του πολλά έτη άφθορο στον τάφο, η Εκκλησία αποφάσισε να κάνει ανακομιδή. Ενώ έγινε τότε η ταφή, τώρα γίνεται η εκταφή. Δεύτερη φροντίδα. Κομέο κομό σημαίνει φροντίζω. Και νοσοκομεία αυτό φροντίζει την νόσο. Και γυροκομεία αυτό φροντίζει το γύρας, τα γυρατιά. Πήραμε λοιπόν από τους κόλπους της γης διαχειρών των αρχιερέων και των ιερέων και του κλήρου. Πήραμε εκ των κόλπων της γης τα ιερά και μυροβόλα λείψανα και οστά τα αγιασμένα του Αγίου μας Νεκταρίου. Και μόλις άνοιξαν τον τάφο του τον πάνσεπτο, εμυροβόλησε ολόκληρη εκεί η περιοχή και η μονή και ακόμα πέρα. Και κατάλαβαν όλοι ότι ο Άγιος Νεκτάριος, ας πούμε αυτήν την ταυτολογία, αγίασε. Έγινε δεκτή η ζωή του, ο αγώνας του, η ψυχή του, η καλοσύνη του, η ταπεινοσύνη του, η υπομονή του και προπαντός η ως νέκταρ αγάπη του έγινε δεκτή από την Παναγία και ζωοποιώ και αδιαίρετο Τριάδα, την οποία ελάτρευε και λατρεύει και στην οποία αφιέρωσε και τη μονή της Αιγίνης. Την αφιέρωσε στην πάνσεπτο Αγία Τριάδα, στο Θεό μας, στον Πατέρα, στον Υιόν και στο Πανάγιον Πνεύμα και συνέθεσε και ύμνους γλυκύτατους στην Παναγία Τριάδα
και έγραψε και προπαντός τη λάτρεψε και άφησε και σε εμάς τέτοιο παράδειγμα. Και σήμερα γεμίσαμε θλίψη και κατάθλιψη και πόνο και σκοτάδι, γιατί αρνηθήκαμε οι περισσότεροι πολύ λίγο τη λατρεία μας στο Θεό. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να λατρεύει, να δίνεται με όλη την ψυχή, με όλη την καρδιά, με όλη τη διάνοια και με όλη την ύπαρξη στον Τριαδικό Θεό. Και όταν δίνεται με τα λατρείας στον Τριαδικό Θεό, ο άνθρωπος τότε, ξέρετε, ζει, γιατί είναι ερωτευμένος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς έρωτα, χωρίς τον θείον έρωτα. Και όπως έλεγε και ο Πολύς Βενέζης, τα πάντα είναι έρος, πολλο μάλλον ο θείος έρος. Γιατί έλεγε ο Βενέζης αυτό και εννοούσε ότι ό,τι κάνουμε να το αγαπάμε, να το κάνουμε εκ ψυχής, που θα έλεγε ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ως το Κυρίο. Και όταν το κάνουμε αυτό, τι κάνει, ζούμε, χαιρόμαστε. Έχουμε τη χαρά της προσφοράς, έχουμε τη χαρά της δημιουργίας, έχουμε τη χαρά της ομορφιάς και της ωραιότητος. Σήμερα είναι όλα έτοιμα, ακυρώσαμε και απρακτήσαμε και τα χέρια μας και όχι μόνο, και υποφέρομαι. Ενώ αν κάνουμε λατρεία στο Θεό και τιμή στην Παναγιά και στους Αγίους και τιμή στους ανθρώπους και διακονία και προσφορά και θυσία, τότε ακριβώς ζούμε. Είμαστε ερωτευμένοι συνεχώς. Ένας απλός ερωτευμένος μπορεί να κάνει τα πάντα, όλες τις θυσίες, για να ευχαριστήσει το αντικείμενο του έρωτός του, που μπορεί να μην είναι και καλό. Πόσο μάλλον τα κανείς είναι ερωτευμένος με το Θεό. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν ερωτευμένος με το Θεό, τον Πατέρα των Υιών και το Πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό και αγρυπνούσε και προσευχότανε και λάτρευε. Και ενώ ήταν άρρωστος με την κύλη και με τα υπόλοιπα που είχε εκεί πέρα, γονάτιζε επί ώρες πολλές και προσευχόταν ο Άγιος και ασπονούσε αφόρητα. Προσευχόταν την ημέρα, προσευχόταν τη νύχτα, προσευχόταν πάντοτε. Επικοινωνούσε με την υπέροχη αγάπη του, τον Τριαδικό μας Θεό. Προσπαθούσε να βρει ευκαιρίες και ώρες να απομονωθεί, να προσευχηθεί, να παρακαλέσει, όπως οι ερωτευμένοι απομονώνονται, οι κατακόσμοι ερωτευμένοι, πολλο μάλλον εδώ οι θεϊκώς ερωτευμένοι απομονώνονται, να είναι μόνοι προς μόνον των Θεών και γεμίζουν την ψυχή και την καρδιά τους με του Θεού τη χάρη και την άπειρη αγάπη και την ανίποτη ομορφιά. Γι' αυτό ας προσευχόμεθα, ας λατρεύουμε τον Κύριο, ας του μιλάμε, έστω και με το στόμα μας αν θέλετε, έστω και ψεύτικα, έστω και τυπικά. Σιγά σιγά από τον τύπο περνάμε στην ουσία, και από την υποκρισία περνάμε στη λατρεία. Από το να καθόμαστε έτσι και να μην κάνουμε τίποτα και να είμαστε χήμα και στο πουθενά, είναι καλό να βουτάμε ένα βιβλιαράκι αν μπορούμε και έχουμε ευκαιρία στο σπίτι μας και να διαβάζουμε. Θα μπείτε έτσι πάτε τρελά, όλα τρέλανε σήμερα. Όλα τρέλα δεν είναι σήμερα. Όλα τρέλανε σήμερα. Ας κάνουμε και τη θεϊκή τρέλα να σάξει. Να έρθει και να δέσει το πράγμα. Δεν μπορούμε όμως να διαβάσουμε βιβλίο μας στον δρόμο μας, οπουδήποτε, στη δουλειά ή ό,τι άλλο. Ή δεν γουστάρουμε να διαβάσουμε το βιβλίο. Ας φωνάξουμε. Ας φωνάξουμε. Ας μιλήσουμε. Και η φωνή δεν είναι μόνο του στόματος. Είναι της ψυχής. Είναι της καρδιάς. Είναι από το μέσα κράτος πλειοποιητής. Γι' αυτό και προσευχόταν κάποτε με δύναμη μεγάλη, με δύναμη ψυχής, ο προφήτης Μωυσής. Ο μεγαλοφωνότατος. Ο Θεόπτης, μάλλον, μεγαλοφωνότατος ο Ισαΐας. Λοιπόν, προσήφιετο. Και του λέει ο Θεός, ενώ δεν ακουγόταν καθόλου. Τι βοάς πρόσμε. Τι φωνάζεις δυνατά σε μένα. Με ξεκούφανες, το καταλαβαίνεις. Και ο Μωυσής δεν μιλούσε με το στόμα του. Μιλούσε με την ψυχή του. Με την καρδιά του. Με την ύπαρξή του όλη. Για τα πιο ακριβά πράγματα είναι αυτό που είπε ο Πατροκοσμάς. Ο Χριστός και η ψυχή μας. Αυτά δεν μας τα παίρνει κανείς. Το σώμα μας μπορεί να το πάρουν, να το τυραννίσουν, το σκοτώσουν. Την περιουσία μας το ίδιο, άλλα στον να τα αφήσουμε. Τα πήρε κανείς κοντά του. Όταν μας πάνε στο μνήμα, δεν πάνε κανένα κουτί με λεφτά, ούτε με τίποτα στολίδια, ούτε με τίποτα άλλο. Υπάρχει τάμα, αλλά αυτά δεν περνάνε στην άλλη ζωή.
εκτός και τα δώσουμε εμείς κατά άλλο τρόπο. Τα δώσουμε στα χέρια των φτωχών, των πεινασμένων και δυσκολεμένων, και ό,τι κάνουμε τα καταθέτουμε πάνω. Το ξέρετε αυτό? Τα καταθέτουμε πάνω. Τα καταθέτουμε πάνω. Έτσι λοιπόν, Χριστός και ψυχή. Μπορούμε να λατρέψουμε, μπορούμε να φωνάξουμε. Τι να πούμε στον Κύριο? Τα βασανά μας, αδελφέ. Θέλετε να τον μαλώσουμε, ας τον μαλώσουμε. Αν νομίζω ότι είμαστε, ας το πούμε. Γιατί καθόμαστε και το κρατάμε μέσα μας και το φυλάμε και αυτό ο διάβολος μας πήγε μετά από το σκηνί της απελπισίας και της ακηδείας. Να το πούμε στον Χριστό μας. Στους δικούς μας και κατά δικούς μας, όπως είναι προκειμένου ο Χριστός, τα λέμε όλα. Τι θέλετε να κάνουμε? Τα λέμε όλα. Τα λέμε όλα. Και τα παραπονά μας στον Κύριο. Και τους λογισμούς μας στον Κύριο. Και τις ασθένειές μας στον Κύριο. Υπάρχει και τέτοια εξομολόγηση που επικυρώνει την άλλη εξομολόγηση και την τελειοποιεί, αν θέλετε. Να προσευχόμεθα λοιπόν στην Αγία Τριάδα, να λατρεύουμε το Θεό μας, να λατρεύουμε το Θεό μας. Και εγώ θυμάμαι το λιοντάρι της Ρούμελης, τον καπετάν Ανδρέα Βερούση ή καπετάν Ανδρίτσο από τη Λιβανά της Φιόντος, τον πατέρα του Οδυσσέως Ανδρούτσου. Τον έπιασαν οι ενετοί στην Ιθάκη, τον έδεσαν χειροπόδαρα και για να ευχαριστήσει τους Τούρκους τους τον παρέδωκαν ζωντανό. Και τον έκλεισαν, τον έριξαν στα κάτεργα της βασιλεύουσας και ήρθε κάποια ώρα να τον δικάσουν. Και καθώς άρχισε η δίκη, ο Πασάς και ο Κρητής εκεί έβρισαν ποιον, λέει, το Χριστό μας. Το Χριστό μας. Το Χριστό μας. Και τι, σηκώνεται απάνω το λιοντάρι, πάει τις αλυσίδες και του λέγει: κουβέντα δεν έχουμε να κάνουμε, Πασά μου, ούτε δικαστήριο μπορούμε να κάνουμε από τη στιγμή που έβρισες το Θεό μου. Το σώμα μου το ορίζεις, λιοντάρι, μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις. Την ψυχή μου όμως την ορίζουν άλλοι. Την ψυχή μου όμως την ορίζουν άλλοι. Ευαγγέλιο, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτείνε. Σε μια εποχή εγκληματικότητας και σε μια εποχή που γίνονται τόσα, ας θυμόμαστε αυτό το ρητό και περισσότερο την εφαρμογή του στον καπετάν Ανδρίτσο. Και έγραψε ένα γράμμα στη γυναίκα την ακριβή και την παρεκάλεσε να μην το ξεχάσει. Να προσεύχεται. Να του κάνει τα μνημόσυνά του. Τι είναι η Ορθοδοξία? Μάγεμα, εφήση και όνειρο. Και εκείνος επορεύθη την οδόν του μαρτυρίου. Αλλά αυτοί οι πολεμάρχοι ήταν λέοντες, ήταν παιδιά της φιλοκανικής αναγεννήσεως, παιδιά του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που η αναγέννηση αυτή με υπόγεια ρεύματα έφτασε και στην τουρκοκρατία, που ήταν η μεγάλη παρασκευή του γένους και αποκορυφώθηκε με τις κολυβάδες στ' Άγιον Όρος και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και η Ορθοδοξία εξέθρεψε ήρωες, αγίους, μάρτυρες, νεομάρτυρες, λιοντάρια, ηρωίδες. Η γυναίκα και το ράσο κράτησαν την πατρίδα. Οι γυναίκες που γέννησαν παπάδες και πατριαρχάδες. Οι γυναίκες που γέννησαν κλεφταρματολούς. Οι γυναίκες που δίδαξαν έργο και λόγο την Αγία Ορθοδοξία και τη φιλτά την πατρίδα. Που κράτησαν με νύχια και με δόντια και με την ψυχή τους την Άγια Παράδοσή μας. Γιατί σήμερα βλέπουμε, τι βλέπουμε σήμερα, να τα έχουμε παίξει όλοι. Και είμαστε παραδομένοι, όπως έλεγε και χθες το βράδυ, άβουλοι και μοιραίοι. Αφήσαμε πατρίδα, αφήσαμε θρησκεία, αφήσαμε τα παιδιά μας. Αφήσαμε το λαό μας. Τα αφήσαμε όλα. Το ευτύχημα είναι πως δεν μας άφησε ο Χριστός μας. Δεν μας εγκατέλειψε η Παναγιά μας. Δεν μας πρόδωσαν οι Άγιοι μας. Μας φέρνουν και μας παίρνουν από κοντά και βρίσκονται ανάμεσά μας και μας γλυκοξυπνούν και μας συνεφέρνουν και μας αφυπνίζουν από την νεκροφάνεια και από αυτή την αδιαφορία. Μας έφεραν εδώ λαούς, φυλές και γλώσσες προκειμένου να διαλυθεί η Ελλάς και με το πρόσχημα τάχας φιλανθρωπίας θα φτάσουμε αύριο να μην υπάρχει ούτε ένας Έλληνας, ούτε ένας Ορθόδοξος, ούτε ένας πιστός.
και θα γίνει η Ελλάς εδώ γης Μαθιάμ και Βαβυλωνία με διάφορα προσχήματα. Εκεί μας κυβερνούν και οι υπόλοιποι που είναι πίσω, αυτό ακριβώς επιδιώκουν. Τόσα χρόνια μας πήραν τη γλώσσα, μας πήραν την Ορθοδοξία, κατάστρεψαν την ιστορία μας, κατάστρεψαν τον κοινωνικό ιστό αν θέλετε. Και ενώ 400 χρόνια βαστάξαμε και δεν μας χάλασαν οι Τούρκοι, έφτασαν 20 και 30 χρόνια να μας τα χαλάσουν όλα. Το ξέρετε αυτό? Να μας τα χαλάσουν όλα. Εγώ το λέω ούρμπι ατ' ούρμπι και δεν φοβάμαι τίποτα. Τι να μας κάνουν από αυτό που μας κάνανε περισσότερο? Βεβαίως. Αλλά είπαμε, ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι, ο Πατροκοσμάς, η μεγάλη αυτή μορφή του γένους και έθνους, της πατρίδος και της Βαλκανικής και του κόσμου ολόκληρου, πάλι μας φιλάνε και πάλι μας ακολουθούν. Πώς να το κάνουμε αδελφοί και πατέρες μου, να πούμε τη μεγάλη αλήθεια? Οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες, και εκείνοι που παριστάνουν τους άθεους, και εκείνοι που το παίζουν σοσιαλιστές, και εκείνοι που το παίζουν ό,τι άλλο, και οι όποιοι άλλοι, τι γίνεται? Έχουμε καρδίαν. Το ξέρετε αυτό? Ο έχων καρδίαν, λέει ο Αββάς ποιμήν στο γεροντικό, δύναται σωθήνε. Έχουμε δηλαδή τι? Αγάπη. Είμαστε πολλεσιάρδες. Μας κάνουν τόσα και δεν αντιδρούμε, το βλέπετε? Δεν σηκώνεται κανείς. Δεν μιλάει κανείς. Τους ταΐζουμε όλους, φροντίζουμε όλους. Μας φάζουν, μας ληστεύουν. Μας φωνάζουν τώρα. Ξεσηκώθηκαν οι μαύροι, ξεσηκώθηκαν οι Πακιστανοί στη Βοιωτία και διεκδικούν. Σε λίγο θα βγουν στον δρόμο και άμα και θα έχουν να φάνε, θα τρώνε εμάς. Θα κόβουν αυτιά, θα κόβουν μύτες, θα κόβουν πόδια και θα τα τρώνε. Θα μπαίνουν και μέσα στο σπίτι μας. Θυμάστε την απογραφή τότε που έγινε προετών? Μας είπαν πόσα δωμάτια έχετε, ήμουν εκεί εγώ. Πώς μπορούν να φιλοξενήσετε, πόσα κρεβάτια χωράνε, το προσέξετε αυτό? Δεν το προσέξετε τότε, ήταν. Εγώ το πρόσεξα. Γιατί αύριο θα φέρει κι άλλες χιλιάδες μεταναστών και λαθρομεταναστών. Έχουμε και εκλογές, θα πρέπει να τους ψηφίσουν. Κοροϊδεύαν τους κριτικούς, τώρα τους κριτικούς δεν τους κοροϊδεύουν πια. Το κυβερνό κόμμα γιατί κατάλαβαν κι αυτοί. Στο έπαιξε Βενιζελικός ο μεγάλος τότε, στο κατώνα, στο κατάλληλο. Κατάλαβαν κι αυτοί τώρα. Ευτυχώς που κατάλαβαν. Και καταλαβαίνουν κι όλοι. Και θα μας πούνε αύριο, πάρτε 2-3 λαθρομετανάστες στο σπίτι σας. Εκείνοι δεν πήραν ποτέ κανέναν όμως. Ποτέ κανέναν. Και κάποιος μητροπολίτης στη Βόρεια Ελλάδα που έγραφε σε εφημερίδες προοδευτικές λεγόμενες για τους μετανάστες, το ρώτησε κάποιος ευθέως. Εσύ δες πότε με έχεις φροντίσει κανένα στην περιοχή σου? Είτε Αλβανό, είτε Μαύρο, είτε Ρουμάνο, είτε Βούλγαρο, είτε Σέρβο, είτε ό,τι άλλο. Είναι όλες οι φυλές εδώ. Που να πάνε οι καημένοι κι αυτοί, αλλά από εκεί πρέπει να κρατήσουμε και πατρίδα για να μπορέσουμε να βγούμε πέρα. Και λέει όχι, εδώ τι μιλάς? Για να ρέει στην Α και στη Β εφημερίδα ή στο Α και Β σημείο.

καύσωνα. Σημαίνει αυτό εγκατάλειψη. Εγκατάλειψη. Εγκατάλειψη. Εγκατάλειψη. Τσάφσαν. Και λέει, εσείς στην Ελλάδα κρατάτε ακόμη και σας ζηλεύουμε, γιατί έχετε την Εκκλησία και την οικογένεια. Η κατοίκον Εκκλησία. Το πρωτοκύτταρο της Εκκλησίας και της κοινωνίας είναι η οικογένεια. Έχετε ακόμη την οικογένεια. Τα παιδιά, όσο παλιόπαιδε και αν είναι ατίθασα, αγαπούν τους γονείς ακόμα, κατά κανόνα. Φροντίζουν τους γονείς. Μοιάζουν τους γονείς. Έστω και αν είναι στο σπιτάκι, έστω και αν είναι μόνη της, έχει η ψυχή του Έλληνα, είναι ορθόδοξη. Το DNA του μέσα είναι ελληνοορθόδοξο. Και έχει λοιπόν σπλάχνα εκτιρμών. Και αν τον πιάσεις λίγο τον Έλληνα και τον αναλύσεις και τον ψάξεις, θα βγει στο τέλος η ελληνοορθοδοξία. Το ρωμαϊκό. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τα περιγέλασαν κι αυτά εκείνοι οι οποίοι μας έφτασαν σε αυτό το χάλι. Τα ενέπαιξαν και έκαναν τα πάντα. Και σήμερα υποδαβλίζουν τη δυσκολία που έχει η Εκκλησία μας. Εκείνοι την υποδαβλίζουν. Κι άλλοι απ' έξω. Γι' αυτό εμείς να μην καθόμαστε να κρίνουμε και να κάνουμε οτιδήποτε. Δεν είναι η δουλειά δική μας αυτή. Να γονατίζομαι και να προσευχόμεθα για την ενότητα της πίστεως, για την ενότητα του Αγίου Πνεύματος, για την ενότητα της ζωής, για την ενότητα της Εκκλησίας, για τους πατέρες και ιεράρχες μας από την κορυφή μέχρι τον τελευταίο. Τους έχουμε πατέρες και σκόπιμα οι όποιοι εχθροί, φανεροί και αφανείς, καλλιεργούν αυτή την αποστασιοποίηση και εφαρμόζεται η προφητεία του Αγίου Κοσμά που είπε: θα έρθει καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία μεταξύ κλήρου και λαού. Μεταξύ κλήρου και λαού. Αν χάσουμε τους πατέρες μας, χάνουμε τον Χριστό μας, χάνουμε τη σωτηρία μας. Το ξέρετε αυτό? Και έλεγε κάποτε ένας παπάς, και να μου παραξηγήσει θα το πω, και εγώ το πιστεύω, αλλά έχει έτσι γούστο. Ο Θεός, λέει ο Χριστός μας, διάλεξε το χειρότερο, τους παπάδες, για να δώσει στους ανθρώπους το καλύτερο, τη χάρη του. Έχει και μια δόση αλήθειας. Γιατί ο τελευταίος ιερεύς και ο πιο αμαρτωλός και κρυματισμένος κρατάει στα χέρια του τους κεραυνούς του Θεού, το ξέρετε αυτό? Και σκοτώνει τον διάβολο, σκοτώνει την αμαρτία, διώχνει την αρρώστια και κάνει τον άνθρωπο πολίτη και μέτοχο του παραδείσου. Ποιος από αυτούς μπορεί όλους που μας κοροϊδεύουν να κάνει θεία λειτουργία? Ποιος μπορεί να γιάσει τα δώρα? Κανένας. Ενώ ο τελευταίος παπάς, άμα είναι κανονικός, τα κάνει αυτά όλα, όλα. Γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, τον αναφέρουμε και κάναμε και εκπομπές. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε: εγώ αν ειδώ έναν παπά και έναν βασιλιά, θα χαιρετήσω πρώτα τον παπά, γιατί εκείνος είναι υπηρέτης του βασιλέως των ουρανών, και ύστερα τον βασιλιά. Αν δω έναν παπά και έναν άγγελο, θα χαιρετήσω πρώτα τον παπά και μετά τον άγγελο. Γιατί ο ιερεύς κάνει έργο που και οι άγγελοι θέλουν να παρακύψουν και δεν το αντέχουν. Βεβαίως. Και αν δω παπά έτσι, θα τρέξω πάλι, θα πέσω και να του φιλήσω τα πόδια. Δεν φιλείς του παπά τα πόδια του ανθρώπου, αλλά φιλείς του φορέως της ιεροσύνης. Ο ιερεύς είναι ενδεδειμένος στην της ιερατείας χάριν. Και αν τον παρακαλέσω, αν τον παρακαλέσω να προσευχηθεί για τις αμαρτίες μου. Ο Άγιος Νεκτάριος, στο βιβλίο του περί των 7 μυστηρίων, αν το βρείτε πάρτε το και διαβάστε το, λέει για την ιεροσύνη ότι ο πρεσβύτερος, ο παπάς και βέβαια ο επίσκοπος, πολλο μάλλον, είναι λειτουργικό πνεύμα. Είναι λειτουργικός. Είναι φτιαγμένος να λειτουργεί συνεχώς. Αυτό το έχει αντιληφθεί ποιος? Ο Μακάριος και Άγιος Παπαπλανάς, που 50 χρόνια λειτουργούσε κάθε μέρα. Υπάρχουν και τέτοιοι σήμερα. Και μοναστηράκια, η Μονή Πετράκη και άλλοι που λειτουργούν κάθε μέρα. Τους ευχαριστούμε. Μπορεί εμείς δεν μπορούμε να πάμε. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μπορεί εμείς δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά όμως η χάρη της Αγίας Λειτουργίας φτάνει και σε εμάς. Αφού με τη Θεία Λειτουργία που λέει ο Γέροντας Πορφύριος ανασένει πλάση. Τους ευχαριστούμε. Και λέει στη συνέχεια ο Άγιος Κοσμάς: εγώ δεν έχω τίποτα κατά των παπάδων. Και μερικοί και αρχιερείς είχαν φερθεί και άσχημα. Δεν έχω τίποτα. Μόνο τους παρακαλούν να προσεύχονται, και αν έχουν σφάλισε κάτι, τι ωραίος που είναι.

έχει δι' αυτούς ο Χριστός σιδηρά ράβδων, σιδερένιο ραβδί, και τους παιδεύει, τους παιδαγωγεί, τους παιδεύει. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί σήμερα αυτό ακριβώς γίνεται. Όλα τα μέσα, όλες οι εφημερίδες να έχουν παπάδες, πατριαρχάδες, αρχιεπισκόπους, ό,τι θες. Εγώ χαίρομαι που βλέπω εκεί τα πρόσωπά τους στις εφημερίδες, παίρνουν τρευχή τους. Και φαίνεται ότι ασχολούνται αυτοί επειδή έχει αξία η ιεροσύνη και επειδή είναι σωτηρία η εκκλησία μας και επειδή ανοίγει τον παράδεισο, γι' αυτό τους βάζουν εκεί. Γιατί αυτό τι δηλώνει? Την αξία της εκκλησίας, το ξέρετε, την αξία της ιεροσύνης, την αξία της χριστιανικής ιδιότητός και οντότητος. Γι' αυτό μην κάνουμε το χατήρι του διαβόλου, ούτε το χατήρι των οργάνων του. Ας γονατίζομαι και ας παρακαλούμε. Ο Αγιός μας Νεκτάριος πέρασε πολλά και διάφορα στη ζωή του και από τους εκκλησιαστικούς υπέφερε και από συκοφαντίες και από τόνα και τάλο και από αδικίες μεγάλες. Ποτέ όμως δεν βγήκε, δεν είπε τίποτε. Έγραψε αργότερα στον Πατριάρχη μια επιστολή με πόνο ψυχής. Και τι? Καθότανε και προσευχότανε, όχι για τον εαυτό του, ούτε για το ζήτημά του. Αυτό δεν έχει αφήσει τον Χριστό. Προσευχότανε για τους αδελφούς, προσευχότανε για τους ανθρώπους, προσευχότανε για τον κλήρο, προσευχότανε για τον λαό. Και όταν κάποιος γνωστός του τον επεσκέφθη κατά τις κρίσιμες εκείνες ώρες και ημέρες δοκιμασίας του, διαβάζουμε στο Συνταξάρι και στο βίο, τα ξέρουμε, δεν θα αναφέρω περιπτώσεις. Λοιπόν, τον είδε τον Άγιο να είναι γαλήνιος, ήσυχος, πονεμένος σίγουρα, και να προσεύχεται. Γέροντα, λέει, σεβασμιότατε, τι κάνετε εκεί? Τόσα σας συμβαίνουν και εσείς είστε ήρεμος, είστε ήσυχος. Λέει, τι να κάνω παιδί μου, τα δικά μου τα άφησα στο Χριστό και προσπαθώ να στηρίξω τους αδελφούς μου και να ευχηθώ και για τους διώκτες, για τους εχθρούς μου, για τους συκοφάντες μου, οι οποίοι όλοι οι συκοφάντες αργότερα, ξέρετε, δαιμονίστηκαν και είχαν κακό τέλος. Αλλά ο Άγιος όμως ποτέ δεν είπε κακό. Ποτέ δεν είπε κακό. Και ακολουθώ αυτό, λέει ο Άγιος, που είπε ο Ιησούς Χριστός τον Πέτρο. Εγώ προσεύχομαι για σένα να μην εκλείψει και να μην εκλείπει η πίστη σου. Εσύ όταν επιστρέψεις, τι ωραία το λέει, στήριξον τους αδελφούς. Και εγώ λοιπόν άφησα τον Κύριο να προσεύχεται για μένα, τον άκρο αρχιερέα. Ο Χριστός προσεύχεται για μας. Ο Χριστός, το όνομα του Ιησού Χριστού γίνεται η Θεία Λειτουργία, η οποία αναφέρεται στο Θεό Πατέρα για του Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Θεία Λειτουργία αναφέρεται στο Θεό Πατέρα, το ξέρετε αυτό, δια του Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Ο Ιησούς μου προσεύχεται για μένα, για το πρόβλημά μου, για τις δυσκολίες μου, για τις συκοφαντίες, για τα βάσανά μου, για τη φτώχεια μου. Τώρα που υπάρχει τόση ανεργία και μας κοροϊδεύουν εδώ πέρα και μας κάνουν ελεημοσύνες, για τη φτώχεια μου. Ήρθε ώρα που ο Άγιος δεν είχε ούτε μια δεκάρα να πάρει κάτι. Ήταν σαν τα πουλάκια, σαν τα πετεινά του ουρανού. Μάλιστα. Και άφηνε και τη φτώχεια του ακόμη και την εγκατάλειψη από όλους στον Πανάγαθο Χριστό. Και ήταν ήσυχος και ήρεμος. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη χάρη βέβαια. Ούτε είμαστε δυνατοί σαν τον Άγιο. Ούτε είμαστε όρητα υψηλά, τεσελάφης. Δεν είμαστε ελάφια. Είμαστε λαγωοί. Όμως εμπνεώμεθα και συγκινούμεθα μέχρι δακρύων από τη συμπεριφορά, από τον αγώνα, από τη δράση, από την ταπείνωση και την αγάπη και την ανίποτη άνεξη κακία του Αγίου μας Νεκταρίου. Γι' αυτό και ο Θεός τον αγίασε, τον αγίασε και του έδωσε και εξουσία, καθώς ανέβαινε στον ουρανό, να βγάνει δαιμόνια. Και το ρώτησε κάποιος που του παρουσιάστη, γιατί γέροντα ζητήσετε αυτό το χάρισμα? Γιατί παιδί μου, πολλοί με επέδεψαν τα δαιμόνια στην επίγεια ζωή και πορεία μου.
Και εγώ ξέρω τι φοβερό πράγμα είναι ο πόλεμος των δαιμόνων, ο αόρατος πόλεμος που θα έλεγε Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και ένας δαιμονισμένος φώναζε. Είχαμε πρώτα τον Καψάλη, τον Αγεράσιμο. Τώρα έχουμε και τον Νεκτάριο. Ο ένας είναι παπάς, ο άλλος είναι δεσπότης. Και μας καίει, μας καίει, μας καίει. Και δεν μπορούμε και δεν αντέχουμε. Γιατί ο Άγιος επέδειξε έμπρακτα ταπείνωση και αγάπη. Ενώ ήταν αρχιερεύς, έκανε τον εργάτη στη Μονή. Τον εργάτη στη Μονή. Έραβε και επιδιόρθωνε τα υποδήματα των μοναχών. Στη Ριζάριο καθάριζε τις τουαλέτες όταν χρειάστηκε για να μην απολύσουν τον υπάλληλο που ήταν εκεί που ήταν φτωχός και είχε αρρωστήσει. Και έκανε τις πιο ταπεινές εργασίες ο Άγιος. Και συνέβη σε αυτόν ό,τι και με τον Άγιο Νικόλα, ότι ταπεινώσει τα υψηλά. Ταπείνωσε ο Άγιος. Ταπείνωσε ο Άγιος. Και όταν πήγα στο μοναστήρι του και τον κατέκριναν για τη γνωστή σκοφαντία, ο εισαγγελεύς και η ακολουθία του, ο Άγιος δείχνοντας τον ουρανό τους έλεγε βλέπει ο Θεός. Και όταν φύγανε οι μοναχές και οι υπόλοιποι είχαν αγριέψει, ανθρώπινο είναι, εναντίον του εισαγγελέως και εναντίον της κακής συμπεριφοράς το έπιασε τον Άγιο από τα γένια. Και εκείνος τους λέγει, τι σας έμαθα βρε τόσο καιρό, τι σας έμαθα, να προσεύχεσαι για τους εχθρούς. Αυτή είναι η ουσία της Ορθοδοξίας. Και ελάτε εδώ να παρακαλέσουμε και ας αφήσουμε την υπόθεση στα χέρια του Θεού. Εγώ Κύριος, εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω, λέει η Γραφή. Τα αφήνουμε στο Θεό και είναι φοβερό να αφήσει κανείς στα χέρια του Θεού τον εχθρό του. Τον όντως εχθρό, γιατί έχουμε και καταφαντασία να έχουμε. Νομίζουμε ότι άλλος μας εχθρεύεται και δεν είναι αλήθεια. Άλλο αυτό. Αλλά ο αποδεδειγμένος εχθρός τον αφήνει στο Θεό και τότε άλλη μόνο του. Γιατί εσύ αν τον τιμωρείς και τον εκδικηθείς, θα τον τιμωρείς, θα τον εκδικηθείς ως άνθρωπος. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στον άλλο άνθρωπο, λίγα μπορεί να κάνει. Ενώ όμως αν τον αφήσει στο Θεό, φοβερών το εμπεσύν ισχύρας Θεού ζώντος. Και λέει ο προφητάναξ Δαβίδ για τους ασεβείς, για τον ασεβή, πέρασα και είδα τον ασεβή να υπεριψώνεται ως τα σκέδρους του Λιβάνου. Ως εκέδρη του Λιβάνου. Και πέρασα ύστερα, αργότερα και δεν βρήκα ούτε το τόπον που ήτο. Τον ξερίζωσε ο Θεός και τον εξαφάνισε. Θα μου πει το κάνει ο Θεός. Βέβαια ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δίκαιος. Είναι και δίκαιος. Ακόμη και οι Άγιοι στο υπερουράνιο θυσιαστήριο, κάτω από το υπερουράνιο θυσιαστήριο οι μάρτυρες, όπως βάλαμε και στα γένια τα οστάτ και λείψανα του Αγίου Μαρτύρων, τι λένε στο εσφαγμένον αρνίον, εσφαγμένον και το αρνίον. Αλλά αυτό θα νικήσει. Του ζητούν πότε θα κάνει εκδίκηση, θα τους αποδώσει το δίκαιο για τα αδικοχυμένα αίματά τους. Το άδικο πονάει και τους Αγίους και η αχαριστία πονάει και τον ίδιο τον Χριστό. Τον επώνεσε το παράδειγμα με τους 10 λεπρούς. Γι' αυτό όσοι αδικούμεθα και δυσκολευόμεθα, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε να βρούμε το δίκιο μας. Ανθρώπινο είναι, δεν έχουμε τη δύναμη. Αλλά αν δεν μας αποδίδουν το δίκαιό μας, γιατί η δικαιοσύνη εκοιμήθη όπως βλέπετε, τότε τι κάνουμε, πάμε βάλουμε ένα κεράκι για αυτούς που μας αδικούν και τους αφήνουμε στο Θεό. Ευχόμενοι να τους φωτίσει και ευχόμενοι να τους φροντίσει εκείνος. Γιατί η αγαπολογία στην Εκκλησία πολλές φορές δίνει και παίρνει. Ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα συγάπησε. Και αν μας κάνει κάποιος κάτι και δεν μετανιώσει, τον πληρώνει με το ίδιο νόμισμα. Και μάχεραν έδωκες, μάχεραν θα λάβεις. Γι' αυτό λοιπόν ο Άγιος είχε απόλυτη εμπιστοσύνη, εμείς δεν το έχουμε, γι' αυτό είπα μπορούμε να κάνουμε και μερικές κινήσεις άνθρωποι μεθα. Απόλυτη εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια
και άφηνε όλα τα δικά του στη Θεία Πρόνοια. Και ο Κύριος κατήφθηνε τα διαβήματά του προς επιτέλεσιν παντός έργου αγαθού, και τον αγίασε τόσο, τον ύψωσε τόσο, του έδωσε αγάπη, περισσή αγάπη, νέκταρ αγάπης, του έδωσε να προσφέρει, να προσφέρει, να προσφέρει, και απέβη ο Άγιος της στοργής, ο Άγιος της αγάπης, ο Άγιος της τρυφερότητος, ο Άγιος της καλοσύνης, ο Άγιος της συμπαθίας, ο Άγιος, ο Άγιος, ο Άγιος, τόσα και τόσα. Και του έδωσε όταν εκοιμήθη και μοίρα. Είναι μυροβλήτης ο Άγιος, από τώρα της κοιμήσεώς του. Και πρώτα ευωδίαζα, αλλά το έβλεπαν λίγοι. Το αισθανόντουσαν οι αγαθοί και οι αλαφροίσκιοτοι. Με τη θανή του έδωσε μοίρα. Και όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για τον Άγιο Δημήτρη τον Μυροβλήτη, ο μεγαλομάρτης λοιπόν, ο Μυροβλήτης Άγιος, αφού έδωσε όλο του το αίμα για το Χριστό και την ψυχή και τη ζωή του, ήθελε ακόμα και ακόμα και ακόμα να δώσει κι άλλα, να προσφέρει κι άλλα, και δεν είχε. Τα τελείωσε όλα, έδωσε ρέστα για το Χριστό. Και ο Χριστός, ο πλούσιος εν ελέη και η πηγή παντός αγαθού και ο δημιουργός και αναδημιουργός των πάντων, του έδωσε, λέει ο Ιερός Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεγάλη χάρη του, του έδωσε μύρο, Άγιο μύρο, για να το προσφέρει και στο Χριστό ως θυσίαν ενέσεως, αλλά και στους ανθρώπους να μαγεύονται από τη χάρη της αγιότητος και της εκκλησιαστικής ζωής, και να ακολουθούν και εκείνοι τον Άγιο Δημήτριο και τον τρόπο υπάρξεως της Εκκλησίας. Έτσι και εδώ έδωσε στον Άγιο Νεκτάριο μοίρα. Γι' αυτό, για να επανέλθουμε, περνάει και η ώρα, όταν άνοιξαν το μνήμα του σαν σήμερα, μύρο Άγιο, ουράνιο, άλλη υφής μύρο, όχι κολόνια και τα υπόλοιπα, ουράνιο μύρο, του Αγίου Πνεύματος το μύρον, που είχε αγιάσει το Πνεύμα το Άγιο την ψυχή του, αγίασε και το σώμα του και τα ιερά του οστά, και επικάθισε, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, η χάρις του Θεού και πάνω στα αγιασμένα οστά των Αγίων και των Μαρτύρων. Και γι' αυτό ακριβώς ανέδωσε αυτό το μύρο και έφτασε παντού, και υπάρχει και σήμερα και διαχέεται, επισκέπτει τις ψυχές μας και τη ζωή μας, τους χώρους μας, τους ναούς μας, τις ερημιές, τα εξοκλήσια, τα μοναστήρια, τα προσκυνητάρια και ό,τι άλλο, και μας συγκινεί και μας συγκλονίζει και μας μεθάει αυτό το Άγιον Μύρον, και μας κάνει να θέλουμε κι εμείς να ερωτευθούμε το Χριστό μας, να ερωτευθούμε την Παναγιά, να αγαπήσουμε τους Αγίους, να γίνουμε ένθεοι, να προσφέρουμε τη ζωή μας θυσία, θυσία στο Θεό και θυσία το Θεό Πνεύμα συντετριμένων, να προσφέρουμε αυτή τη θυσία, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να προσφέρεται, να δίνεται, να θυσιάζεται. Τότε και μόνο νιώθει ότι ζει, γιατί φτάνει την ύπαρξή του σε κατάσταση αποθεώσεως και γεμίζει με τη χάρη του Θεού και είναι τρελός του Θεού, τρελαμένος από την αγάπη του Κυρίου, μαγεμένος από την Άγια Εκκλησία μας και κουρσεμένος με την καλή έννοια από το Πανάγιον Πνεύμα. Και τότε άγεται και φέρεται υπό του Πνεύματος του Κυρίου και ζει εν Κυρίω και σοφρονίζει και αλατίζει τον κόσμο και φωτίζει τους εσκότη και φέρνει τους πάντες και τα πάντα στην Άγια Εκκλησιά, στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική και Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η οποία είναι σ' όλα τα μήκη και πλάτη της γης απλωμένη και περιμένη, και κάθε τοπική εκκλησία είναι φανέρωση, φανέρωση της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και συγκινούμεθα πάντοτε όταν ακούμε εκείνα τα ειρηνικά, είτε στον Εσπερινό, τη Μεγάλη Συναπτή, είτε στον Όρθρο και κυρίως στην Αγία Λειτουργία. Ευχόμεθα υπέρ ειρήνης.
υπέρ ενώσεως των πάντων, υπέρ όλων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, υπέρ ευσταθία, σταθερότητα στην πίστη. Είμαστε εδώ και ευχόμεθα για την Οικουμένη. Και στην αυχή της Αγίας Αναφοράς του Ιερού Χρυσοστόμου λέμε: «Έτι προσφερομέν στη λογική ταύτην λατρείαν και υπέρ της Οικουμένης. Μίστη Κύριε της πόλεως ταύτης ενή παρικούμεν και πάσης πόλεως και χώρας όλης της Οικουμένης και τον πίστη οικούντων εν αυτές. Μίστη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών». Τι ωραία είναι αυτά. Τι ωραία, να η παγκοσμιοποίηση, να η καθολικότητα, να η αγκαλιά του Χριστού μας, να τα μεγαλεία. Για τον Άγιο, βλέπω πέρασε η ώρα, όσα και να πούμε, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν τελειώνουν. Να τον ευχαριστήσουμε και πάλι και πρώτα τον τριαδικό μας Θεό που μας έδωσε το γλυκύτατο μας Άγιο, την αγάπη της, το οργή μας, το ψωμί μας, τον αδελφό μας, το φίλο μας, τα πάντα μας, την ανάσα μας και την πνοή μας. Πώς δεν είναι οι ερωτευμένοι, υπάρχει και θείος έρος που πάμε. Να ευχαριστήσουμε την Παναγία από τον είχε πρωτοπαίδη της και ο οποίος την υπεραγαπούς. Παναγία της Λιβριανή, θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Και να ευχαριστήσουμε και τον ίδιο τον Άγιο, γιατί όχι, για όλα τα καλά που πρόσφερε, προσφέρει και θα προσφέρει στην Εκκλησία και στην Οικουμένη, αφού είναι και γιατρός χωρίς σύνορα. Και ευχόμεθα και πάλι καλή και ευλογημένη εκκλησιαστική χρονιά και να προσπαθούμε όσο μπορούμε, αφού αρχίσαμε τον Άγιο Νεκτάριο, να τον μιμούμεθα λιγάκι στην ταπείνωση, στην αγάπη, στην υπομονή, στον θείο έρωτα και σε ό,τι άλλο ο καθένας μπορεί και σε ό,τι άλλο έτσι του προσφέρατε καλύτερα.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί, φίλες και φίλοι της εκπομπής, που δεν ξέρουν πότε ορτάζουν την ονομαστική τους εορτή. Είτε γιατί έχουν ασυνήθιστα ονόματα, είτε αρχαία, είτε σπάνια και δυσέβρετα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας. Και συνήθως ρωτούν ή καταφεύγουν στην εορτή των Αγίων Πάντων, όταν εορτάζονται και τιμώνται όλοι οι Άγιοι, γνωστοί και άγνωστοι στους πολλούς. Μια τέτοια περίπτωση θα μας απασχολήσει κατά τη σημερινή επικοινωνία μας, διότι αναδεικνύει το πρόβλημα και μας οδηγεί στην σωστή κατεύθυνση. Την αφορμή μας την προσφέρει ένα νέο βιβλίο που φέρει τον τίτλο «Ο Άγιος Ιερομάρτης Αριστείων ή Αριστέας», η αναζήτηση και ανέβρεση του Αγίου αυτού έγινε από ένα πραγματικό και όχι θεωρητικό γεγονός. Όταν κάποιος πατέρας ήθελε να βρει πότε γιορτάζει η κόρη του την ονομαστική της εορτή. Το όνομά της είναι Αριστέα, όπως υπάρχουν και πολλές άλλες γυναίκες με αυτό το όνομα ή και άνδρες με το όνομα Αριστείων ή Αριστέας. Το θέμα αυτό το συζήτησε με τον κύριο Ιωάννη Θαλασσινό και τότε άρχισε μια πρώτη έρευνα για την αναζήτηση του ονόματος Αριστείων ή Αριστέας μέσα σε κείμενα εκκλησιαστικά και σε συναξάρια. Το αποτέλεσμα υπήρξε περισσότερο από ικανοποιητικό. Όχι μόνο διότι ανεκαλύφθη η ύπαρξη του Αγίου Αριστείωνος, αλλά και άλλων συνωνύμων Αγίων, και όλον αυτό το υλικό, το καλό υλικό, απετέλεσε το περιεχόμενο ενός βιβλίου, όπως προαναφέραμε, και με την βοήθεια του οποίου θα προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Το βιβλίο υπογράφει ο συγγραφεύς ο κύριος Ιωάννης Θαλασσινός, που έκανε όλη αυτή την επίπονη έρευνα, βοηθούμενος βεβαίως και από άλλους, στο να φτάσει στο ευλογημένο αυτό αποτέλεσμα. Μέσα στα πλαίσια της έρευνας αυτής ανεκαλύφθη και η ωραία εικόνα του Αγίου Αριστείωνος και έγινε και η ασματική ακολουθία του από τον Αγιορείτην Ιερομόναχο Πατέρα Θανάσιο Σίμωνο Πετρίτη, που είναι υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Πριν προχωρήσουμε στα καθέκαστα του θέματος και του βιβλίου, που είναι ιδιαίτερα επιμελημένο και καλέσθητο, πρέπει να πούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι να το αποκτήσουν και να το διαβάσουν, και ειλικρινά το συνιστούμε ολοκαρδίως, θα το βρουν στο βιβλιοπωλείο του κυρίου Παναγόπουλου στην οδό Κολοκοτρώνη 9 στην Αθήνα ή στο τηλέφωνο 32 34 819, διότι το βιβλιοπωλείο αυτό έχει και την κεντρική διάθεση του βιβλίου. Το γεγονός της παρουσιάσεως του βίου και της πολιτείας του Αγίου Αριστείωνος γίνεται αφετηρία και για την αναζήτηση και άλλων Αγίων που δεν είναι ευρύτερα γνωστοί στο μεγάλο κοινό, αλλά που υπάρχουν και μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνον όσους φέρουν το όνομά τους, αλλά κάθε χριστιανό, αφού η Βασιλεία του Θεού, που είναι Βασιλεία της Αγάπης, δεν μερίζεται και δεν διαχωρίζει τους πιστούς, αλλά για όλους έχει την ίδια φλογερή αγάπη που θέλει να οδηγηθούμε στην σωτηρία. Δηλωνώ ότι για να ζήσουμε ευτυχισμένοι αιωνίως κοντά στο Θεό, διότι αυτή είναι η σωτηρία, και γι' αυτό το λόγο ήρθε ο Χριστός των κόσμων, είναι ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν, καθώς είπε ο ίδιος. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα με την ωραία μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και θα συνεχίσουμε το λόγο.

Ο συγγραφεύς κυρίως Ιωάννης Θαλασσινός, που δεν είναι επαγγελματίας συγγραφεύς, αλλά έχει σπουδάσει φυσικές επιστήμες, εξηγεί στον πρόλογο του πώς άρχισε αυτή η καλή προσπάθεια και πώς έφτασε στο καλό αποτέλεσμα που είναι το βιβλίο για το λαμπρόν όντως Άγιον Αριστείωνα. Ξεκίνησε, λέγει, από το συναξάρι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, του μεγάλου αυτού γίγαντος της νηπτικής θεολογίας και στυλοβάτη του νεωτέρου ελληνισμού, για να οδηγηθεί στις έρευνες του και να περισυλλέξει όλα αυτά τα αυθεντικά στοιχεία που παρουσιάζει στο βιβλίο του. Άρα λοιπόν, η αγάπη προς τον μεγάλον Άγιο Νικόδημο, που και ο κύριος Θαλασσινός αγαπά και σέβεται ιδιαιτέρως, όπως και ο Μιλών και πολλοί άλλοι, έγινε η αφετηρία, άλλη μια αφετηρία, και ο λαμπαδοφόρος της καλής πορείας προς την αλήθεια.

μετά τον πρόλογο του βιβλίου ακολουθεί εισαγωγή στο όλον θέμα, την οποία γράφει και υπογράφει η σύζυγος του κυρίου Θαλασσινού, που είναι και φιλόλογος και θεολόγος, η κυρία Ελένη Φιλοσόφου, και της οποίας η βοήθεια υπήρξε σημαντική στη συγκρότηση του βιβλίου, διότι εκτός από την εισαγωγή έχει φιλοτεχνήσει και την μετάφραση του συναξαρίου στη σημερινή μορφή της ελληνικής γλώσσας. Στη συνέχεια βλέπουμε τη μελέτη και την έρευνα που έγινε από τον κύριο Γιάννη Θαλασσινό για τον Άγιο Αριστείωνα και τους συνονόματους άλλους Αγίους που αναφέραμε ήδη, και αυτό είναι μια ξεχωριστή, μια πρόσθετη προσφορά για την οποία πρέπει να εκφραστούν ιδιαίτερα συγχαρητήρια στο συγγραφέα του βιβλίου. Στο τέλος καταχωρείται η ασματική ακολουθία του Αγίου, την οποία έγραψε ο πατήρ Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, καθώς ήδη αναφέραμε, και θα δώσουμε κάποια δείγματα από την ωραία αυτή ακολουθία.

Αναφέραμε και για την εξεικόνιση της μορφής του Αγίου Αριστείωνος μια σειρά από εικόνες που καταχωρούνται στο βιβλίο τόσον οι νεότερες όπως αυτή του Αγιορείτου Αγιογράφου Πατρός Θεολύπτου που κοσμήκε το εξώφυλλον, αλλά και παλαιότερες όπως της εικόνας του Αγίου Αριστείωνος Επισκόπου Αρσινόης και άλλες. Είναι και αυτό το γεγονός άλλη μια καλή προσφορά του βιβλίου που είναι γραμμένο με πολύ απλό όσο και πηγαίο τρόπο και γίνεται κατανοητό από όλους και προσφέρει την ψυχική ωφέλεια και το φωτισμό που χρειάζεται ο πιστός για να μην εκτραπεί από την ευθεία της αληθείας του Χριστού. Γιατί αυτό είναι το μείζον όλων. Και αυτό έκαναν και οι Άγιοι που δεν εξέκλειναν από την αλήθεια του Κυρίου. Αυτό ακριβώς το μήνυμα έχουμε και από τον Άγιον Αριστείωνα που πρέπει καλύτερα να το γνωρίσουμε και προπαντός να μιμηθούμε την καλή του πορεία στην πίστη, στην αγάπη, στην ελπίδα.

δούμε τώρα με όση συντομία μας επιτρέπει ο λίγος χρόνος της εκπομπής τα του Αγίου, δίνοντας μια μικρή βιογραφική εικόνα του. Και ας αρχίσουμε από το απολυτίκιον του, που είναι ο συνοπτικός φραστικός εξεικονισμός κάθε Αγίου στην τάξη της Εκκλησίας. Είναι τρόπον τεινά η ταυτότητά του, όπως θα λέγαμε σήμερα, με τους τρέχοντες όρους. Αναφέρει λοιπόν το απολυτίκιον του Αγίου: «Χριστό ιεράτευσας ο αριστείον καλός, ο ύστερον έδωκας αυτόν ως θύμα σεπτών αθλήσας διέματος, όθεν μη διαλείπεις οικετεύωνα παύστος υπέρ των σε τιμώντων και θερμό ζητούντων ευχάς τας Αγίας σου, μαρτύρων άριστε». Δηλαδή, αφού υπηρέτησες ιερατικός των Χριστών, ο αριστείων, με καλόν τρόπον, ύστερα εθυσίασες για το Χριστό τον εαυτό σου ως επτόν θύμα, αθλώντας με το αίμα σου, έχισες δηλωνώτη το αίμα σου χάριν του Χριστού. Γι' αυτό μην παραλείπεις να οικετεύεις αδιάκοπα υπέρ όλων εκείνων που σε τιμούν και θερμά εξητούν τις Άγιες ευχές σου, άριστε των μαρτύρων. Και ο υμνογράφος παίζει με την λέξη, με το λέξη του ονόματος, άριστε αριστείων. Όντως ωραίος ύμνος αυτός της Εκκλησίας για τον Άγιον Αριστείωνα, τον επίσκοπο της Αλεξανδρίας της Μικράς.

Αναφέραμε προηγουμένως την φράση «επίσκοπος της Αλεξανδρίας της Μικράς». Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται από τον συναξαριστή για να διαχωρίζεται η Μεγάλη Αλεξάνδρεια από την Μικρή που υπήρχε στην Κιλικία της Μικράς Ασίας. Και με την ευκαιρία αυτή ας δούμε και το σύντομο συναξάρι του Αγίου που το διαβάζουμε από το βιβλίο και την ασματική ακολουθία στον όρθρο της οποίας αναφέρονται τα εξής. Την τρίτη του μηνός Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αριστείωνος, επισκόπου της εν Κιλικία Μικράς Αλεξανδρίας, πυρή τελειούτεν. Και οι στίχοι που μπαίνουν πάντοτε ως επικεφαλίδες στα συναξάρια των Αγίων αναφέρουν τα εξής. «Ως εις άριστον την πυράν σπέδων τρέχεις, άριστε Χριστού μαρτύρων αριστείων, τρίτη πυρή αριστείων Χριστό έστεπτε». Δηλαδή τρέχεις προς την πυρά ως αν εις άριστον αγώνισμα, άριστε των μαρτύρων του Χριστού, αριστείων. Βλέπετε πόσο παίζει με τη λέξη άριστε και αριστείων. Την τρίτη εννοείται του μηνός Σεπτεμβρίου, διότι τα συναξάρια αναφέρονται πάντοτε στον μήνα της κοιμήσεως των Αγίων και στεφανώθηκε με φωτιά ο αριστείων χάριν του Χριστού.

το κείμενο του υπομνήματος για τον Άγιον αναφέρει: «Αρεστείον ο Άγιος και ένδοξος ούτως ιερομάρτης, παιδιώθεν εδιδάχθη τα της αληθούς ημών πίστεως, παράτινος Αντωνίου Ευσεβούς, ύστερον δε και μάρτυρος γενωμένου. Αύξον εις την κατά Θεόν ευσέβειαν και ζήλο πολλό πεπλημένος, εχειροτονήθη επίσκοπος της παρά τη Ισό της Κιλικίας ευρισκομένης μικράς Αλεξανδρίας. Επειδή δε ως καλός ποιμήν και φιλόψυχος εδίδασκε παρησία των του Ευαγγελίου λόγων, εζωγρήθη παρά του της Αλεξανδρίας άρχοντος και ως λέον πεπιθός ομολογήσας έμπροσθεν πολλών ειδωλολατρών την του Κυρίου Ιησού και Θεού ημών εν σαρκή σωτήριον οικονομίαν, ευλήθη εν μέσω καμίνου ένθα αγαλώμενος την τιμίαν αυτού ψυχήν ως ολοκαύτωμα εύωσμον και ευπρόσδεκτον το δεσπότη παρέδωσεν». Το κείμενο δεν χρειάζεται μετάφραση, διότι και σαφές και ωραίον είναι και αξίζει να το μελετούμε όσοι πιστοί ελπίζουμε στο Χριστό.

Θα μπορούσαμε και άλλα πιο αναλυτικά στοιχεία να αναφέρουμε για τον θαυμάσιο ιερομάτι Αριστείωνα, αλλά ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Κυριολεκτούμε. Προτείνουμε λοιπόν στους φιλοχρήστους και φιλοσίους ακρότες να μελετήσουν το ωραίο αυτό βιβλίο και να χαρούν πνευματικά τις 126 σελίδες του και να επαναλάβουμε πάλι πού μπορούν να το βρουν, γιατί αξίζει τον κόπο να διαβαστεί αυτό το βιβλίο και να διαδοθεί, γιατί όλους μπορεί να μας ωφελήσει. Εμένα προσωπικά πάρα πολύ και με ευχαρίστησε και με ωφέλησε. Κυκλοφορεί λοιπόν από το βιβλιοπωλείο του κυρίου Παναγόπουλου στην Οδό Κολοκοτρώνη 9 στην Αθήνα και στα μεγάλα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Και θα κλείσουμε την αναφορά μας στον Άγιο Αριστείωνα, που πρέπει όλοι να τον τιμούμε, όχι με μόνο την ημέρα της ετησίας μνήμης του, την 3η Σεπτεμβρίου, αλλά όλο το χρόνο, διότι έχουμε όλοι ανάγκη συνεχώς από τις μεσητείες του και το παράδειγμά του ως κανόνα ζωής, της εν Χριστώ ζωής, που είναι η μόνη αληθινή και ωραία και σωτήριος. Κάθε άλλη μορφή ζωής είναι εκτροπή και απώλεια.

από παιδός θειοπηρή συνενύχθης, νουν και καρδίαν παραδούς το δεσπότη. Δι' Αντωνίου μάρτυρος πανέφημε, όθεν εμβληθείς πυρή ως κρυός, της εις πίμνης πλέον τιμιότερος του χρυσίου εδείχθης και βασιλείας έβρες ουρανών ο αριστείων αρίστην κατάπαυσιν. Η γνωριμία των Αγίων, φίλοι μου, πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα μιλήματα των γονέων προς τα παιδιά τους. Και η κυκλοφορία αυτού του βιβλίου μας προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία. Γιατί οι Άγιοι, θα το πούμε για άλλη μια φορά, είναι οι πιο άριστοι, οι πιο καλύτεροι και οι πιο καλοί φίλοι και βοηθοί μας σε όλα τα προβλήματα. Διότι η αγιότητα της αγάπης με την οποία έφτασαν στα ύψιστα του Θείου Ελέους, και εκεί θέλουν και προσπαθούν να οδηγήσουν και τους φίλους τους. Ας τους πλησιάσουμε λοιπόν και ας τους γνωρίσουμε και ας γίνουμε αληθινοί φίλοι τους. Η ευτυχία που θα γνωρίσουμε είναι απερίγραπτη.

0: Εύχομαι ο Άγιος Ιερομάρτης Αριστείου να γίνει φίλος όλων εκείνων που μας ακούν και το ωραίο αυτό βιβλίο να γίνει σύντροφος όλων μας. Θερμά τα συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της εκδόσεως και κλείνουμε στο σημείο αυτό την επικοινωνία μας με την ελπίδα να τα ξαναπούμε, αν θέλει ο Θεός, την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε να είστε καλά και να χαίρεστε εν Κυρίω με τις ευχές και τις ευλογίες του Αγίου Αριστείωνος. Αμήν.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Αποστολική Περιήγηση στην Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χαρά.

Σας διαβάζουμε από το ημερολόγιο της μάμας Σταυρίτσας. Ένα βιβλίο του αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Μαϊδόνη. Πρόκειται για μια γυναίκα, ιεραπόστολο στην Αφρική. Τώρα να σας πω και στη Ιουγκάντα πως πέρασα, λέει η μάμα Σταυρίτσα. Γιατί πήγα όταν ήταν ο στρατιωτικός νόμος του Αμίν. Επήγα στην Ουγκάντα ενώ δεν με άφηνε ούτε η αρχιεπισκοπή, ούτε το σεμινάριο να πάγω, ούτε επίσκοπος που ήταν εκεί, ούτε κανένας. Άμα το άκουσαν ότι αποφάσισαν να πάγω στην Ουγκάντα, να πάγω τρόφιμα, σήκωσαν επανάσταση. Αδύνατον, θα σε σκοτώσουν, λένε. Είναι στρατιωτικός νόμος του Αμίν. 100 στρατιωτικοί νόμοι, λέγω, να είναι, εγώ θα κάνω το θέλημα του Θεού. Θα πάγω διότι είναι πρισμένες οι κοιλιές τους, τα πόδια τους από την πείνα και θα πεθάνουν. Λοιπόν, τι είναι να ξεκάνω εγώ τη ζωή μου? Δεν είναι τίποτα. Να τους σώσω τους ανθρώπους. Και φορτώνω από το εργοστάσιο που πήγα και αγόρασα με τα τσουβάλια φασόλες, κρυθαράκι, ζάχαρη, σαπούνια, αλάτι, σπίρτα, διάφορα πράγματα και πήγα στο Ουγκάντα. Αγόραζα και πράγματα που έβρισκα στο δρόμο και πουλούσαν. Πάμφθινες, μπανάνες, κρέατα, πορτοκάλια. Ένα τσουβάλι πορτοκάλια πήρα. Κλονάρια μπανάνες που θα τους έδινα όλους να φάν. Κρέας, από 2,5 κιλά κρέας στην κάθε οικογένεια. Από όλα τα καλά που σας λέγω. Όλα αυτά τα έφερα από την Κένια. Πήγα στη δυτική Κένια, του κουμπάρου μου, του Μαμβίση, του Πολ, στο σπίτι και κάθισα ένα βράδυ. Άμα μ' άκουσε ο Μαβίσης ότι θα πάω στη Ουγκάντα επί Αμίν και στρατικού νόμου, λέγει. Δεν θα πας, μάμα. Ο Θεός έστειλε σπίτι μου, εδώ θα σε κρατήσω. Δεν είναι για να πας πουθενά. Δεν σε αφήνουμε. Όλοι οι ιερείς συγκατένευσαν. Λέει, δεν θα πας. Θα σε σκοτώσουν. Συνεχίζει η μάμα Σταυρίτσα, λέγω, με σκοτώσουν, δεν με σκοτώσουν, εγώ θα πάγω. Ό,τι καλό έργο πιάνει ο άνθρωπος, εκ πείρας σας μιλώ. Ό,τι καλό έργο πιάνει να κάνει ο άνθρωπος, το τελειώνει. Όσες δυσκολίες και να φέρουν οι άλλοι. Λοιπόν, θα πάγω. Πήγα λοιπόν στην αστυνομία της Κένιας, λέγει ο υπεύθυνος. Δεν μπορούμε να σε αφήσουμε να πας μέσα στο χώρο που είναι η Ουγκάντα, διότι δεν έχεις βίζα. Θα πας πίσω στην Ναϊρόμπη να φέρεις βίζα. Δεν έχω βίζα, λέγω, αλλά έχω την αγάπη μου. Φέρνω την αγάπη μου. Και μπορείτε να πάτε στο αυτοκίνητο να πιστοποιήσετε την αγάπη. Εγώ είμαι λευκή. Εσείς είστε μαύροι. Διαφέρει το χρώμα μας. Αλλά πόση αγάπη έχει ο λευκός σε εσάς? Κοιτάτε, λέγω, όταν δεν πάω είναι πρισμένοι και γέροι άνθρωποι και νέοι και παιδιά και ο επίσκοπος και όλοι. Αφήστε με, σας παρακαλώ, να πάω. Ξέρετε τι θα κάνετε? Πάρετε ένα χαρτί, βάλτε στάμπα τη βούλα σας και γράψτε να μ' αφήσουν, έπειτα να περνώ. Ότι είμαι δική σας γυναίκα, είμαι σίστερ και πάγω να βοηθήσω. Αυτά είπα στους αστυνομικούς της Κένιας πρώτα. Με άφησαν, πέρασα. Πάνε, λέει, πήγαινε στην Ουγκάντα. Να δούμε, θα σε αφήσουν να φύγεις. Πάω στην Ουγκάντα, τα λέω αυτά. Αυτοί ήρθαν τρεχάτη στο αυτοκίνητο να δουν. Άνοιξαν τα παράθυρα, ψάχναν τα τσουβάλια, λένε μπράβο, σίστερ. Έχεις πολύ μεγάλη ψυχή. Μπράβο, μπράβο. Άντε πήγαινε. Με γράψαν ένα χαρτί και πήγαινα και το έδειχνα. Αλλά κάθε 200 μέτρα υπήρχαν στρατιώτες που σταματούσαν το αυτοκίνητο και αγριεμένοι με ρωτούσαν: πού είναι τα χαρτιά σου? Και εγώ τους έδειχνα το χαρτί με τη βούλα και ησύχαζαν. Μιλούσαν αναμεταξύ τους ουγκαντέζικα, αλλά εν τέλει βλέπουν και το πρόσωπό μου, βλέπουν και ποια είμαι και υποχωρούσαν. Καλά, λέγανε. Άντε, πέρασε, φύγε. Αυτοί οι στρατιώτες, εάν σε χτυπήσουν με τη σφαίρα και σε σκοτώσουν, δεν τους κρίνει κανείς. Είναι ελεύθεροι. Παίρνουν και το αυτοκίνητο και με τα τρόφιμα και φεύγουν. Και εν τούτης όμως με άφησαν και έφυγα. Όταν έφτασα στο λόφο που είναι η Ορθόδοξης Εκκλησία μας, ο Άγιος Νικόλαος που έκτισαν οι Έλληνες, έβγαιναν εκείνη την ώρα από τον Εσπερινό. Μόλις με είδε ο ελληνομαθής ιερεύς, ο πατήρ Μακάριος φώναξε: ποια βλέπουμε? Τη Σταυρίτσα ή το φάντασμά της? Πώς ήρθες, πώς τα κατάφερες? Η Σταυρίτσα. Άντε Σταυρίτσα, καλώς ήρθες. Δεν το πίστευαν. Ελάτε, λέγω, θα χαρείτε πολύ. Στείλτε είδηση και στον πάτερ Οβαδία. Ο πάτερ Οβαδίας ήταν ο Σάμε 75 χρονών και ήταν πρισμένος στα πόδια του. Ήταν αυτός που έφερε την Ορθοδοξία μαζί με τον Κενιάτη, τον Γεώργιο Γαδούνα και έναν άλλο Ουγκαντέζο, τον Ρουβίμ Σπάρτα.
Πράγματι, έστειλαν στον πάτερ Οβαδία είδηση ότι ήρθε η μάμα στα βρίτσα και έφερε τρόφιμα. Είπε στην ανεψιά του: «Γρήγορα βάλαμε νερό να πληθώ, να ετοιμαστώ να την περιμένω. Μόνο το όνομά της που άκουσα είναι αρκετό. Θα την περιμένουμε πολύ πρωί να έρθει». Ήταν νύχτα και το πρωί πήγα γεμάτη τρόφιμα ως και ένα κλονάρι μπανάνες. Ο πάτερ Οβαδίας, άμα με είδε, έκλαιγε και με αγκάλιασε: «Μάμα στα βρίτσα, thank you very much, you did very well», και έκλαιγε. «Έκανες πολύ καλά, στα εγγλέζικα με μιλούσε που ήρθες, μας έσωσες. Θα φάμε λιγάκι να πιαστούμε, πρισμένοι είμαστε, κοίτα και τα πόδια μου πρισμένα», και έβαλε τα δάχτυλά του στα πόδια του.

Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χαρά.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

επί τας πηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

φίλες και φίλοι και πάλι. Θα είμαστε κοντά σας σήμερα με μια πολύ ενδιαφέρουσα αναδύφηση, η οποία θα προβάλλει στο σήμερα ή θα αποπειραθεί να προβάλλει στο σήμερα κάποια από εκείνα τα στοιχεία της εμπειρίας που έχουν διατυπωθεί στην πορεία της εκκλησιαστικής μας ζωής και που το μέγα πρόβλημα είναι να τα εγκεντρήσουμε στο σήμερα και να δούμε πώς το σήμερα θα μπορεί από αυτά να ζωοποιηθεί.

Έχουμε πει πάλι και πολλάκις τονίζουμε και θα ξανατονίσουμε ότι η Πατρική Γραμματεία είναι ένας αρρύθμιτος θησαυρός, ο οποίος μπορεί πραγματικά να δώσει καταπληκτικά επίκαιρα απαντήσεις στο σήμερα και στα σημερινά πολύπλοκα προβλήματα. Όχι ως συνταγή γενικής χρήσεως, όχι ως τσελεμεντές, όχι ως ιδεολογική σημαία, όχι ως συνθηματολογία, αλλά βλέποντας και εξετάζοντας μέσα από μια στάση νυφαλιότητος τη σημερινή πολύπλοκη πραγματικότητα, για τα αρχικά και βασικά στοιχεία τα οποία μεταστρέφουν την συμπεριφορά του ανθρώπου σε σχέση με τον άλλον και με τους γύρω του και τον βγάζουν σταδιακά από τη φύση του, είναι η Πατερική Γραμματεία η οποία μας δίνει πολύτιμα στοιχεία. Και βεβαίως δεν είναι η Πατερική Γραμματεία που έχει να κάνει μόνο με το τριαδολογικό δόγμα Φερρυππίν ή με τις βασικές με τα βασικά στοιχεία, με τα βασικά συστατικά στοιχεία της εκκλησιαστικής μας εμπειρίας, αλλά η Πατερική Γραμματεία η οποία φροντίζει και αποτυπώνει εμπειρία και για τα καθημερινά, από τα πιο απλά έως και τα πιο πολύσύνθετα.

και δεδομένο ότι η παράδοσή μας δεν είναι μουσιακό είδος. Και όταν μιλούμε για σχέση με την παράδοση σήμερα, δεν εννοούμε επουδενή ή δεν πρέπει να εννοούμε επουδενή ένα αγλάισμα του παρελθόντος, μία ανύψωση του παρελθόντος σε μεταφυσική θέση ενός χαμένου ή απολεσμένου παραδείσου. Αντιθέτως, αν μιλούμε για παράδοση και για σχέση της με το σήμερα, εκείνο που οφείλουμε να ανακαλύπτουμε είναι τα δυναμικά στοιχεία τα οποία μπορούν, μπαίνοντας στο σήμερα, να το μεταμορφώσουν, να το αλλάξουν, να το ζωοποιήσουν, όπως προηγούμε.

ειδωλολατρία του πλούτου. Πολλοί πατέρες της Εκκλησίας έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Άλλοι το προσέγγιζαν θεωρητικά και άλλοι πρακτικά, και κάποιοι άλλοι και με τους δύο τρόπους, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Οι θεωρητικές τοποθετήσεις του άρτιες και οι πρακτικές περιγραφές του γλαφυρότατες. Θα περιοριστούμε σε δύο μόνο από τα πολλά κείμενά του που είχαν σχέση με το θέμα μας. Το πρώτο κείμενο σχετίζεται με την προβολή της πανάκριβης ενδυμασίας των πλούσιων γυναικών και τη διαφύλαξή της στο σπίτι. Το δεύτερο κείμενο αφορά κυρίως τον τρόπο που εμφανίζεται ο πλούσιος κατά τη Θεία Λειτουργία. Και τα δύο αυτά παραδείγματα είναι για τη σημερινή εποχή μας προφανώς ξένα. Ξένα όχι μόνο από την άποψη των ίδιων των περιπτώσεων, αλλά και από την άποψη του τρόπου αντιμετωπίσεώς τους. Ωστόσο, η διαφορά ανάμεσα στο παρελθόν και στο σήμερα δεν είναι ουσιώδης, εφόσον ο άνθρωπος δεν αλλάζει από άποψη χαρακτήρα. Αν ο άνθρωπος και σήμερα επιδιώκει να επιδεικνύεται με αντικείμενα που ξεπερνούν τη χρηστικότητά τους ή να προβάλλεται στον κοινό περίγυρο όχι κατά την αξία του, αλλά κατά τον τίτλο που κατέχει, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά από τον βυζαντινό ομότροπό του. Καιρός όμως να παραθέσουμε τα κείμενα του Ιερού Χρυσοστόμου. Κείμενο πρώτο. Και τώρα ο λόγος μας προς τις γυναίκες. Είχε μια γυναίκα ένα φόρεμα υφασμένο από χρυσάφι και το τεινάζει, το τυλίγει μελινό ύφασμα, το φυλάει με πολύ μέριμνα, τρέμει γι' αυτό και δεν το απολαμβάνει, γιατί ή πέθανε ή χείρευσε. Αλλά κι αν τίποτα από αυτά δεν συμβεί, έχει το φόβο μήπως το στερηθεί, επειδή τυχόν θα το λιώσει με τη συνεχή χρήση. Κι αν κάποιος άλλος δεν της το αποστερήσει, μόνη της το αποστερεί από τον εαυτό της, εξαιτίας της τσιγκουνιάς της. Αλλά το παραχωρεί μήπως σε άλλη? Ούτε αυτό είναι βέβαιο. Αλλά κι αν το παραχωρούσε, και εκείνη πάλι θα το χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο. Αν κάποιος ερευνήσει στα σπίτια, θα βρει τα πιο πολύτιμα ενδύματα και αυτά που υπερέχουν ως προς τη μεγάλη τους αξία να υπηρετούνται σαν να είναι έμψυχοι δεσπότες. Όλα αυτά δεν τα χρησιμοποιεί κανείς συνεχώς, αλλά φοβάται και τρέμει μήπως καταστραφούν από τους κόρους και από όλα εκείνα που συνήθως τα τρώνε. Γι' αυτό τα περισσότερα τα τοποθετεί με μοίρα και αρώματα και δεν καταξιώνει κανένα να τα δει, αλλά αυτή πολλές φορές μαζί με τον άντρα της τα τακτοποιεί προσεκτικά. Δεν είναι φυσικό που ο Παύλος αποκάλεσε την πλεονεξία ειδωλολατρία? Γιατί όση τιμή επιδεικνύουν εκείνοι για τα είδωλα, τόση δείχνουν και αυτοί για τα ημάτια και τα χρυσία.

ένα δεύτερο του Ιερού Χρυσοστόμου. Μπήκε εδώ στο ναό, πλούσιος ή και πλούσια γυναίκα. Δεν φροντίζει πώς να ακούσει τα λόγια του Θεού, αλλά πώς να επιδειχθεί. Πώς να καθίσει κομπάζοντας με πολλή δόξα. Πώς να ξεπεράσει όλες τις άλλες γυναίκες στην πολυτέλεια των ενδυμάτων και πώς με το σχήμα, το βλέμμα και το βάδισμα να εμφανίζει τον εαυτό της σεμνότερο. Και όλη η φροντίδα και η έννοια της είναι η εξής. Άραγε με είδε η τάδε. Άραγε με θαύμασε. Άραγε είμαι ωραία στολισμένη. Και δεν έχει μόνο γι' αυτό φροντίδα, αλλά και για να μην σαπίσουν τα ενδύματα και τυχόν σκιστούν. Όλη της η φροντίδα είναι γύρω από τέτοια. Το ίδιο και ο πλούσιος άντρας. Μπαίνει στο ναό για να επιδειχθεί στο φτωχό και να του προκαλέσει φόβο με την περιβολή των ενδυμάτων του και με τα πολλά παιδιά που έχει, που στέκονται κοντά του φοβισμένα. Άλλος από πολύ τυφλωμένο εγωισμό δεν καταδέχεται ούτε και αυτό να κάνει, επειδή νομίζει ότι είναι έργο ανάξιο για ελεύθερο άνθρωπο, αλλά το επιτρέπει μόνο στους δούλους που τον συνοδεύουν. Γιατί να είναι κανείς κάτι τέτοιο είναι δουλικό και ηταμών συνηθιών. Όταν τελικά καθίσει, αμέσως του έρχονται στο νου φροντίδες του σπιτιού, που τον τραβούν από παντού. Ο τυφλωμένος εγωισμός που κατέχει την ψυχή ξεχυλίζει. Νομίζει ότι μπαίνοντας στον οίκο του Θεού, κάνει χάρη τόσο σε εμάς, όσο στο λαό, όσο ακόμη και στο Θεό. Ο άνθρωπος αυτός που πυρπολείται τόσο από εγωισμό, πώς θα μπορέσει ποτέ να θεραπευθεί?

0: μέσα σε ένα βιβλίο το οποίο είναι καθόλου σπουδαίο και με αφορμή το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Για την σχέση της πατερικής εμπειρίας με την πραγματικότητα των ημερών μας. Είναι το βιβλίο του αείμνηστου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών, του κυρίου Ηλία Βουλγαράκη, «Καθημερινές ιστορίες Αγίων και Αμαρτωλών στο Βυζάντιο». Κυκλοφορεί από τον αρτιπαγή εκδοτικό οίκο «Μαΐστρος», το οποίο προείσταται η Εύη Ηλία Βουλγαράκη Πισίνα, η οποία είναι η φωνή που ακούσατε να σας διαβάζει τα δύο πρώτα πατερικά κείμενα, και θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία να ακούσουμε άλλα 2-3 δείγματα από όσα κορφολογούνται με πολύ θεολογικό και συνάμα επιστημονικό τρόπο μέσα σε αυτό το βιβλίο και ενσωματώνονται, και η οποία είναι παρούσα εδώ στη σημερινή μας εκπομπή για να μιλήσουμε με αφορμή αυτό το σπουδαίο βιβλίο, το οποίο ήδη εξαντλήθηκε στην πρώτη του έκδοση, για το τι μπορεί να σημαίνει η πατερική εμπειρία στη σημερινή εποχή. Ήδη ακούσαμε δύο κείμενα τα οποία είναι χαρακτηριστικά. Το ένα έχει να κάνει με την εκκλησιαστική μας αγωγή και συμπεριφορά. Το εκκλησιαστικό σφαίρεστε μέσα στην πραγματικότητα της συγκρότησης του ευχαριστιακού σώματος, που είναι ο χώρος του ναού και η τέλεση της ευχαριστίας. Και το άλλο έχει να κάνει με ένα πολύ επικίνδυνο και επίκαιρο πάντα όσο υπάρχουν άνθρωποι ζήτημα, που είναι το ζήτημα του πλούτου. Το ζήτημα δηλαδή της χρήσης της οικονομικής δύναμης από εκείνους οι οποίοι θέλουν να εντάσσουν τον εαυτό τους στην εκκλησιαστική ζωή. Χριστός Ανέστη, σας καλημερίζουμε.
1: Αληθώς Ανέστη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εκτός από το ζήτημα του πλούτου, είναι και το ζήτημα ιδιαίτερα της ισόρρευσης του πλούτου.
0: Έτσι.
1: Που ενώ από τον Ιερό Χρυσόστομο τίθεται με τελείως διαφορετικούς όρους, ο Ιερός Χρυσόστομος μιλά για πολυτελή ενδύματα, τα οποία δεν βλέπουν ούτε καν το φως της ημέρας, ούτε καν τον αυτάρεσκο σκοπό που όφιλαν να υπηρετήσουν, δεν υπηρετούν, εφόσον κατά το μεγαλύτερο διάστημα φυλάγονται μέσα στα σεντούκια και στα ντουλάπια με μύριες προφυλάξεις και υπηρετούνται ως έμψυχοι δεσπότες, όπως λέει. Σήμερα βέβαια και σωρεύονται χωρίς ουσιαστικά να χρησιμοποιούνται. Η συσσόρευση του πλούτου έχει τελείως διαφορετικές μορφές και τρομερές διαστάσεις.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν αναλογίες. Πάντα συσσωρεύεται πλούτος και σήμερα. Βέβαια, συσσωρεύεται σε τερατώδη μορφή, συσσωρεύεται με άλλους τρόπους και με άλλες διαστάσεις, όπως είπατε.
1: Και εδώ έχουμε ένα πατερικό πνεύμα που εμένει στη λιτότητα, στην απλότητα, στην εθελούσια πτωχία, που τελικά δεν είναι και καταδυναστευτική για τους άλλους, γιατί ο πλούτος είναι φανερό ότι χρησιμοποιείται, όπως περιγράφει ο Ιερός Χρυσόστομος στο άλλο κείμενό του, για να μειωθούν οι άλλοι ως στοιχείο επίδειξης, ως στοιχείο φόβου. Βεβαίως, διότι ακόμα και τα παιδιά του πλουσίου, που είναι λέει πολλά, γιατί προφανώς, ξέρετε, οι πάμφτωχοι της εποχής του Χρυσοστόμου πολλές φορές αναγκάζονται να δώσουν τα παιδιά τους ή να τα πουλήσουν ή να τα διαθέσουν, όπως γίνεται και σήμερα σε χώρες τριτοκοσμικές, αλλά τα γνωρίζουμε πλέον και στην Ελλάδα αυτά τα φαινόμενα. Ακόμα λοιπόν και τα παιδιά του πλουσίου που στέκουν καλοντημένα γύρω του, στέκουν φοβισμένα. Αυτό είναι κάτι χαρακτηριστικό.
0: Ναι, και το τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Βλέποντας αυτά τα κείμενα και τον τρόπο με τον οποίο τα έχει συντάξει σε ένα σώμα με τον δικό του επιστημονικό σχολιασμό ο καθηγητής Ηλίας Βουλγαράκης, μου έρχεται αυτόματα το εξής απλό ερώτημα: πόσο επίκαιρα είναι αυτά τα ζητήματα που θέτουν οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και πόσο μακριά είμαστε εμείς οι σημερινοί χριστιανοί από αυτήν την πατερική πραγματικότητα. Δεν ξέρω, κάνω λάθος αν ρωτήσω εμέσως τοποθετούμενος ότι και στην εποχή τους υπήρχε απόσταση από αυτά τα οποία διατύπωναν και ζούσαν οι ίδιοι. Σήμερα όμως η απόσταση είναι προφανώς μεγαλύτερη.
1: Δεν ξέρω να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη. Πιθανώς είναι μεγαλύτερη, γιατί σήμερα τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν μπαίνει ούτε καν ο στόχος το θέμα της ομοίωσης με τον Χριστό ή της μίμησης μιας κατά Χριστόν ζωής. Αλλά και την εποχή εκείνη δεν χρειάζεται να εξειδανικεύουμε. Προφανώς τα έλεγαν και τα τόνιζαν, διότι φαινόμενα τέτοια παρουσιάζονταν συνεχώς ανάμεσα στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Και νομίζω, ξέρετε, ότι είναι λάθος

το παρελθόν, γιατί τότε απογοητευόμαστε ιδιαίτερα για το παρόν. Αν σκεφτούμε πώς οι επίσκοποι πέρασαν ανά τους αιώνες από την Ορθόδοξη Εκκλησία και πόσοι από αυτούς αναγνωρίζονται ως Άγιοι, θα δούμε ότι αυτοί που αναγνωρίζονται ως Άγιοι είναι μια πολύ πολύ, ένας πολύ μικρός αριθμός. Συνεπώς μπορούμε να εικάσουμε ότι η Εκκλησία ζούσε αγωνιζόμενη, ως στρατευωμένη Εκκλησία, ως μια ναύση, μια πολύ ωραία εικόνα για την Εκκλησία, ένα καράβι που πορεύεται προς τη Βασιλεία του Θεού, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα. Συνεπώς έχει όλες τις ατέλειες μέσα της, διότι το ότι είναι θεανθρώπινος οργανισμός δεν καταργεί το ανθρώπινο στοιχείο. Άνθρωποι συνεπώς την αποτελούν και έχει όλα τα ανθρώπινα ελαττώματα, όπως φαίνεται και από τις δογματικές έρηδες και από την καθημερινότητα και από το γεγονός ακόμα, αν το θέλετε, ότι ο Χρυσόστομος εξορίστηκε. Δεν έγινε ανεκτός ούτε από το παλάτι ούτε από τον κλήρο της εποχής. Δυσαρέστησε διότι περιέκοψε τα πλούσια δείπνα στην Κωνσταντινούπολη και πέθανε τελικά στην εξορία.

Το παρακάτω απόσπασμα που θα διαβάσουμε αφορά στη σχέση του χριστιανισμού και του γραπτού λόγου. Οι χριστιανοί από πολύ νωρίς αντιλήφθηκαν την αξία του γραπτού λόγου. Το βιβλίο έγινε ο αναγκαίος πνευματικός συνοδοιπόρος του πιστού. Παραθέτουμε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση αφορά κάποιον που λεγόταν Συμπλίκιος και προφανώς ήταν αγράμματος. Μέσα στις επιστολές του Ισιδώρου του Πιλουσιώτη, που πέθανε περίπου το 435 μετά Χριστόν, που περιέσωσε και κατέγραψε κάποιος ανώνυμος εκδότης της εποχής, υπήρχε και μια επιστολή του Οσίου προς τον Συμπλίκιο. Εκεί λοιπόν του λέει: «Καθώς έμαθα, απέκτησες πολλά βιβλία και έτσι πλούτησες σε εγωισμό, εφόσον δεν ξέρεις να διαβάζεις. Η περίπτωσή σου μοιάζει με αυτούς που έχουν στάρι και ταΐζουν τα σκουλίκια. Όταν τα βιβλία είναι κλειστά, γίνονται μητέρες και τροφή των σκόρων. Ή λοιπόν μάθε να χρησιμοποιείς τα αποκτήματά σου, ή πάψε να παραβλάπτεις την παιδεία, προκαλώντας τέτοια κωμωδία, ώστε να σε ονομάζουν βιβλιοφόρο ή βιβλιοτάφο και τροφό των σκόρων. Επιπλέον, φορτώνεις πάνω σου κατηγορία απέναντι στο Θεό, επειδή απέκρυψες μεγάλο και εποφελές τάλαντο, που και σε άλλους χαρίστηκε και αξιοποιήθηκε, ενώ από σένα καταχωνιάστηκε με ανεσχυντία». Η δεύτερη περίπτωση, κάπως διαφορετική, αφορά το μεγάλο πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης Φώτιο. Πέθανε το 891, ο οποίος διακρινόταν για τη μεγάλη του κατακόσμο μόρφωση και την αντίστοιχη θεολογική παιδεία του. Έζησε στα χρόνια τα δύσκολα, τότε που η Εκκλησία υφίστατο μεγάλους κλειδονισμούς εξαιτίας της οικονομαχίας. Ανάλογα με το ποιος ήταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου, οικονομάχος ή οικονόφιλος, ανέβαινε ή κατέβαινε και ο Πατριάρχης από το θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, ο Μέγας Φώτιος 3 φορές ανήλθε στον Πατριαρχικό θρόνο και άλλες τόσες καθαιρέθηκε. Η τελευταία Πατριαρχία του συνέπεσε με τη διάρκεια της βασιλείας του Βασιλείου Α του Μακεδόνα. Με την ανάρρηση όμως του Λέοντα του Έκτου στο θρόνο της βασιλεύουσας, απομακρύνθηκε ο Φώτιος από το θρόνο και εξορίστηκε σε κάποια μονή με το όνομα Αρμενιατών. Η εξορία του πρέπει να ήταν αυστηρή, σε τέτοιο βαθμό που να μην επιτρέπεται να έχει μαζί του βιβλία, κάτι το οποίο για το Φώτιο αποτελούσε το αναγκαίο. Σε μια από τις δύο επιστολές που έστειλε ο Φώτιος στο νέο αυτοκράτορα, επισημαίνει την κακοπάθεια που υφίσταται και ιδιαίτερα υπογραμμίζει τη στέρηση των βιβλίων του που με τεπιμονής του απαγόρευσαν να έχει. Παραθέτουμε σε ελεύθερη απόδοση το τμήμα της επιστολής που έστειλε προς τον αυτοκράτορα, διαμαρτυρόμενος για τον τρόπο που του φέρθηκαν γενικά και πιο ειδικά για τη στέρηση των βιβλίων του. Το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο που θα ακούσετε αναφέρεται στον ίδιο το Φώτιο. «Ότι όμως αποστερηθήκαμε και τα βιβλία, αυτό αποτελεί κάτι το καινούριο και παράδοξο. Συνιστά μια καινούρια τιμωρία που επινοήθηκε αποκλειστικά για μας. Τι σκοπό έχει? Να μην ακούμε ούτε το λόγο του Κυρίου. Εύχομαι να μην συμβεί στα χρόνια της βασιλείας σου να εκπληρωθεί η κατάρα, έστε εν τες ημέρες εκείνες λοιμός άρτου και λοιμός του ακούσε των λόγων Κυρίου, όπως λέει ο προφήτης Αμός. Γιατί αφαιρέθηκαν από μένα τα βιβλία? Αν κάνουμε κάποια αδικία, έπρεπε ακριβώς να μας δοθούν περισσότερα βιβλία, ώστε διαβάζοντας να ωφελούμαστε περισσότερο και ελεγχόμενοι να διορθωνόμαστε. Αν πάλι δεν κάνουμε αδικίες, γιατί εμείς αδικούμαστε? Κανένας από τους Ορθοδόξους δεν έπαθε κάτι τέτοιο, ακόμα ούτε και από τους Αλλοδόξους. Ο Αθανάσιος ο Πολύαθλος απομακρύνθηκε πολλές φορές από το θρόνο του, τόσο από τους αιρετικούς όσο και από τους ειδωλολάτρες, αλλά κανείς δεν του στέρισε τα βιβλία. Ο σπουδαίος Ευστάθιος υπέστη την ίδια τιμωρία από τους αριανίζοντες, αλλά δεν του αφαιρέθηκαν και τα βιβλία όπως σε εμάς. Ο Παύλος ο Ομολογητής, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Θεσπέσιος Φλαβιανός και μύργοι άλλοι. Τι νόημα έχει τώρα να παριθμούμε αυτούς που κατέγραψε η βίβλος των ουρανών? Και γιατί κάνω λόγο για τους Ορθοδόξους και τους Αγίους Αρχιερείς, τον Ευσέβιο και το Θεογόνιο, μαζί με τους άλλους αιρετικούς, τους εξόρισε ο Μέγας Κωνσταντίνος για τη δισέβεια και την παλύμβουλη γνώμη τους. Ωστόσο, ούτε τους γύμνωσαν από τα υπάρχοντά τους, ούτε κατέστρεψαν τα βιβλία τους.
Ντρεπόταν βέβαια ο αυτοκράτορας να εμποδίζει το λόγο σε αυτούς που καταδίκασε σε εξορία επειδή έκαναν αλόγιστες πράξεις. Για παράδειγμα, ο Νεστόριος, ο Ασεβής, εξορίστηκε. Ο Διόσκουρος επίσης, ο Πέτρος ο Δηλός, ο Σεβίρος και πολλοί άλλοι. Αλλά κανείς από αυτούς δεν χρειάστηκε να υπομείνει την αιχμαλωσία των βιβλίων. Και γιατί κάνω λόγο για τα παλιά? Τον Ασεβή, λέοντα, πολλοί, ακόμα και από αυτούς που ζούσαν γύρω του, τον θεωρούσαν περισσότερο θηρίο παρά μέτοχο στην ανθρώπινη φύση. Αυτός όμως, όταν κατέβασε από το θρόνο και έστειλε εξορία το μεγάλο και αληθινό Νικηφόρο, δεν τον εξόρισε και από τα βιβλία του.

0: σήμερα η Εύη Πισίνα Βουλγαράκη είναι κοντά μας και μας χαρίζει ορισμένα αποσπάσματα από πατερικά κείμενα για φλέγοντα καθημερινά ανθρώπινα ζητήματα, τα δογματικά έως και τα ζητήματα συμπεριφοράς ή αντιμετώπισης του άλλου και των παθών μας συνάμα, μέσα από το βιβλίο του καθηγητή, του έμνηστο καθηγητή Ηλία Βουλγαράκη, «Καθημερινές ιστορίες Αγίων και Αμαρτωλών στο Βυζάντιο». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μαέστρων, των οποίων εκδόσεων προείσταται. Και εμείς σκεφτήκαμε ότι σήμερα είναι απολύτως απαραίτητο να κουβεντιάζουμε με αφορμή τέτοιου είδους βιβλία, γιατί είναι επίκαιρο να μην επικαλούμαστε μόνο τους πατέρες ως σύνθημα ή ως γενική και αόριστη επιχειρηματολογία του τύπου «οι πατέρες λένε, οι πατέρες ορίζουν», που κατά κανόνα τις περισσότερες φορές δηλώνει πασιφανώς την τραγική άγνοια που έχουμε και της πατερικής γραμματείας και της πατερικής οντολογίας και της πατερικής στάσεως, με την γραμματική έννοια του όρου. Στάσεως απέναντι στη ζωή.
1: Ακριβώς, γιατί όταν λέμε «οι πατέρες λένε» και έχουμε στο νου μας ένα ενιαίο πράγμα, προφανώς έχουμε άγνοια για την πολύ μεγάλη ποικιλία. Μία ποικιλία που δεν δηλώνει διάσπαση, δηλώνει οπωσδήποτε μία ενότητα, αλλά πάντως είναι ποικιλία.
0: Ενότητα ενετερότητη όμως.
1: Ακριβώς, ενετερότητη. Μέσα στις διάφορες κάθε φορά συνθήκες και για τους διαφορετικούς κάθε φορά σκοπούς που λεγόταν κάθε λέξη. Συνήθως λοιπόν όταν λέμε έτσι γενικευτικά «οι πατέρες λένε», απλά βάζουμε μία παραπομπή σε αυτό που θα θέλαμε εμείς να πούμε και δεν ξέρω αν πράγματι στέκει η ρίση μας και αν πράγματι είναι πατερική ή δεν είναι απλά μία χρησιμοθυρική αντιμετώπιση της παράδοσης και των πατέρων.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι μια ιδεολογική διαστροφή, υπό την έννοια ότι όταν επικαλείσαι κάτι που δεν γνωρίζεις, το μετατρέπεις σε ένα ιδεολόγημα που αφορά το συγκεκριμένο σκοπό που έχεις κάθε φορά, και ο σκοπός μάλλον είναι πρόφαση αναμαρτία κατά κανόνα.
1: Και αυτό ακριβώς σημαίνει. Το δόγμα δεν ήταν ιδεολόγημα, ήταν μια κατάθεση
0: εμπειρία και ζωή.
1: Εμπειρία ζωής.
0: Μιας και μιλάμε για το δόγμα και για τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες μιλούσαν ή αντιμετώπιζαν τα ζητήματα δογματικά, υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό απόσπασμα μέσα στις ιστορίες Αγίων και Αμαρτωλών στο Βυζάντιο του αείμνηστου καθηγητή μας, του κυρίου Βουλγαράκη, που μας δείχνει το πώς οι πατέρες προσέγγιζαν αυτήν την κατάσταση?
1: Έχουμε μία ενδιαφέρουσα ιστορία. Βέβαια, όταν μιλάμε για το δόγμα ως εμπειρία, μιλάμε για το δόγμα κυρίως ως εμπειρία Θεού.
0: Έτσι.
1: Ως εμπειρία πίστης. Αυτή όμως δεν γινόταν σε έναν χώρο εκτός από ιστορικές συντεταγμένες. Γινόταν μέσα στην καθημερινή ζωή και βλέπουμε ότι πολλές φορές στις δογματικές διαμάχες παρεμβαίνουν παραδείγματα από την καθημερινότητα. Εδώ έχουμε μία ιστορία που παραδίδει ο Σωζομενός στην εκκλησιαστική ιστορία του, που σχετίζεται με τον αυτοκράτορα τον Θεοδόσιο τον Μέγα, όταν πλέον καταλαγιάζουν κάπως οι αριανικές έριδες, οι έριδες δηλαδή που ήθελαν τον Χριστό να μην είναι Υιός και ομοούσιος το πατρί, αλλά ομοιούσιος ένα κτίσμα του Θεού. Και μας ακόμα λοιπόν υπήρχαν κάποια ερωτήματα για το ποια θα ήταν η πολιτική του θρόνου με το Μέγα Θεοδόσιο, ο οποίος τελικά τάχθηκε υπέρ της Ορθοδοξίας, και ένα τέτοιο περιστατικό περιγράφει ο Σωζομενός. Κάποια μέρα οι συγκεντρωμένοι στην Κωνσταντινούπολη επίσκοποι παρουσιάστηκαν στα βασιλικά ανάκτορα για να χαιρετήσουν, σύμφωνα με το έθος τον αυτοκράτορα. Μεταξύ αυτών υπήρχε και ένας ιερέας από κάποια άσημη πόλη, που ήταν απλός και στα κοινωνικά ζητήματα άσχετος, αλλά συγχρόνως περί τα θεία νουν έχων. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, όλοι οι επίσκοποι χαιρετούσαν τον αυτοκράτορα, καθώς και τον παρακαθήμενο μικρό γιο του, με πολλή ευλάβεια. Όταν ήρθε η σειρά του ιερέα, χαιρέτησε και αυτός τον αυτοκράτορα, αλλά δεν απέδωσε την ίδια τιμή και στο γιο του. Τον χαιρέτησε όπως κάνουμε στα παιδιά, λέγοντάς του «γεια σου» και ανέβοντας απλά με τα δάχτυλά του. Η συμπεριφορά του ιερέα εξόργησε τον αυτοκράτορα, γιατί τη θεώρησε ως περιφρόνηση του γιου του, καθώς δεν αποδόθηκε και σε αυτόν η ίδια τιμή όπως και στον πατέρα. Ο οργισμένος αυτοκράτορας έδωσε αμέσως διαταγή να συλλάβουν τον ιερέα και να τον πετάξουν έξω από τα ανάκτορα. Καθώς οι φρουροί τον έσπρωχαν, αυτός στράφηκε προς τα πίσω και είπε στον αυτοκράτορα: «Κατάλαβε, βασιλιά, ότι κατά τον ίδιο τρόπο ο ουράνιος πατέρας αγανακτεί κατά των ανομίων των αριανών, που δεν τιμούν τον ιό του όπως αυτόν τον ίδιο, αλλά τον θεωρούν κατώτερό του». Ο λόγος αυτός άρεσε στον αυτοκράτορα. Γύρισε τον ιερέα πίσω, του ζήτησε συγγνώμη και του δήλωσε ότι συμφωνεί με όσα είπε. Έτσι, με αυτό το απλό γεγονός, ο αυτοκράτορας βεβαιώθηκε περισσότερο για την αλήθεια των Ορθοδόξων, τους οποίους και μόνο πλέον αποδεχόταν. Μάλιστα, απαγόρευσε να γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις στην αγορά και όρισε ανάλογες τιμωρίες σε περίπτωση περιφρονήσεως των διαταγών του.

0: Προχωρούμε στην ολοκλήρωση σιγά σιγά της εκπομπής μας, αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε κάπως σωρευτικά μετά τα τρία παραδείγματα που μας έδωσε η Εύη Βουλγαράκη από τρία κείμενα τα οποία υπάρχουν μέσα στον τόμο «Καθημερινές ιστορίες Αγίων και Αμαρτωλών στο Βυζάντιο», τρία πατερικά κείμενα τα οποία επιβεβαιώνουν το πολυπίκυλον των παρεμβάσεων των πατέρων για κάθε εκδήλωση της ζωής των ανθρώπων. Από τις δογματικές λεπτεπίλεπτες διαφορές, μην ξεχνάμε ότι ήταν άλλες οι συντεταγμένες ιστορικές και κοινωνικές. Οι άνθρωποι νοιάζονταν για την αλήθεια ή τον καταλήθεια βίο περισσότερο από ότι για το χρήσιμο και το ωφέλιμο στην υποδούλωση, στην αναγκαιότητα. Και έτσι είχαν άλλες ιεραρχίες. Αλλά ακόμα και αν έχει αλλάξει αυτό στην προοπτική του πολιτισμού που κυριαρχεί, νομίζω, και δεν ξέρω εσείς θα μου πείτε κύριε Βουλγαράκη αν κάνω λάθος, ότι και σήμερα η ουσιαστική δίψα όλων είναι ακριβώς τα αρχέτυπα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, ακόμα και αν είμαστε ένας πολιτισμός που ζει στην ατέρμονη παροδικότητα της ανάγκης, της ικανοποίησής της, της ευδαιμονίας όταν ικανοποιείται η ανάγκη και όλων αυτών των πραγμάτων.
1: Οπωσδήποτε, γιατί καταρχήν η ανθρώπινη φύση δεν έχει αλλάξει ουσιοδός. Έπειτα, ακόμη και σήμερα, όταν έρχεται κανείς σε επαφή με τα παιδιά, βλέπει τα υπαρξιακά ερωτήματα ή τα ερωτήματα αυτοσυνειδησίας ή το ερώτημα περί την αλήθεια, το ερώτημα για το Θεό, για την πίστη, το ερώτημα για την αγάπη, για την ελευθερία, να προβάλλει συνεχώς ως μία επιτακτική απορία ή να προβάλλει κάποιες στιγμές ως κορύφωση, ως μία στιγμή που πέφτουν οι μάσκες και τα κοινωνικά προσωπία. Ίσως βέβαια ο κόσμος των ενηλίκων, ακριβώς επειδή μέσα στην καθημερινή τρεχάλα του για τα βιωτικά πράγματα αποθεί τέτοια ερωτήματα ή τέλος πάντων δεν προλαβαίνει ή μπαίνουν άλλοι πειρασμοί χρήματος, εξουσίας, ή ακόμα και όταν δεν μπαίνουν οι ανάγκες της καθημερινότητας πολλές φορές μας κάνουν να λησμονούμε για λίγο τα ουσιώδη. Όμως τις στιγμές νομίζω που συναντιόμαστε με τον εαυτό μας, αυτά τα ζητήματα μπαίνουν πάντα εξίσου καθαρά.
0: Ερώτημα. Είδαμε τρεις περιπτώσεις που αφορούν και στο σήμερα. Θέλω να πω ότι το ζήτημα του πλούτου, Φερρυππίν, ή τα δογματικά ζητήματα και η εμπλοκή της εξουσίας. Ή το ζήτημα των βιβλίων και της παιδείας.
1: Που αφενός έχουμε πάρα πολλά υλικά,
0: έχουμε
1: όπως είχε ο Συμπλίκιος, ένα πληθωρισμό υλικών που δεν ήξερε όμως πώς να τα αξιοποιήσει. Και του έλεγε ότι ο Ισίδωρος ο Πλουσιώτης ότι αυτό είναι μια γελιότητα, μια αστειότητα, μια καταβαράθρωση της έννοιας της γνώσης. Ίσως αυτή η κριτική μπορεί να είναι μια κριτική και για το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα που φορτώνει στα παιδιά πάρα πολλές γνώσεις και έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, στερώντας τους έναν πολύτιμο χρόνο. Ίσως το σκέφτομαι αυτό επειδή είμαστε και σε μέρες επώδυνες
0: για τους υπερεργαζόμενους της κοινωνίας
1: μας,
0: που είναι τα παιδιά.
1: Δηλαδή,
0: είναι πολύ σωστή η ρίση του Σαββόπουλου ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι η πιο σκληρά εργαζόμενη τάξη στην Ελλάδα είναι οι μαθητές και δεν έχει άδικο.
1: Και από την άλλη έχουμε τον Μέγα Φώτιο, ο οποίος εκφράζει την επιθυμία του και τη λαχτάρα του για την γνώση, που είναι μία ανάγκη. Μία ανάγκη που και αυτήν την ξεχνάμε κάποιες φορές οι χριστιανοί, γιατί προσπαθούμε να κλεινόμαστε σε κάποια κλισέ, να μην ανοιγόμαστε, να φοβόμαστε τη θύραθεν παιδεία, σε αντίθεση με το πνεύμα τουλάχιστον των μεγαλύτερων πατέρων. Γι' αυτό και μπορούσαν οι πατέρες να θεολογούν και να είναι παραδοσιακοί και βιβλικοί στο πνεύμα της εποχής τους, επειδή δέχονταν να συναντήσουν την εποχή τους και τον πολιτισμό της εποχής, κάτι που εμείς μερικές φορές αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερο φόβο.
0: Είναι νομίζω η στιγμή να επαναφέρω το ερώτημα πάλι. Τα πατερικά κείμενα συγκροτούν τη διατύπωση μιας εμπειρίας, όχι την εξάντληση της εμπειρίας. Η εμπειρία βιώνεται με άλλους τρόπους, αν και όσο βιώνεται σήμερα. Αυτά τα κείμενα μπορούν να λειτουργήσουν στο σημερινό άνθρωπο. Δεν ξεχωρίζω το σημερινό χριστιανό από τον θύραθεν άνθρωπο. Νομίζω ότι σήμερα πια, δυστυχώς ή ευτυχώς, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες ελαχιστοποιούνται με τον καιρό. Αλλά μπορούν να βοηθήσουν σήμερα.
1: Ίσως η μόνη απάντηση που μπορεί να δώσει κανείς αυτό.
0: Είναι απλουστευτικό να θέτω ένα ερώτημα τέτοιο. Απαιτεί μια απλουστευτική απάντηση.
1: Ναι, αλλά... μια απλουστευτική απάντηση είναι γεύσαστε και είδατε. Αλλά για να δώσω και τη δική μου προσωπική απάντηση, γιατί δεν έχει σημασία να λέμε πολλά λόγια, εκεί είναι. Ας τα προσεγγίσει ο καθένας και να δει. Να δει αυτή την ποίηση, την υπέροχη της υμνογραφίας, τις σκέψεις για τον άνθρωπο, τις απαντήσεις στο ερώτημα μετά την ελευθερία, τι τέλος πάντων, την πνευματικότητα και τη συνέπεια, πράγματα που μας λείπουν. Νομίζω ότι μπορεί να βρει κανείς πάρα πολλά, αλλά εξαρτάται και με ποιον τρόπο τα κοιτάει, γιατί πολλές φορές κοιτάμε στα κείμενα να βρούμε επιβεβαιώσεις μιας ιδεολογίας δικής μας, έτσι όπως την έχουμε διαμορφώσει, και έχουμε ένα φόβο και προς τη θύραθεν και προς την πατερική παιδεία, αλλά εν τέλει και ένα φόβο προς την αλήθεια. Φοβόμαστε μήπως η αλήθεια ανατρέψει τη δική μας αλήθεια. Αυτό είναι μια ένδειξη απιστίας.
0: Η οποία οφείλει να είναι απαρασάλευτη. Και είναι όντως ένδειξη απιστίας, γιατί αν δεν ανατρέπεσαι διαρκώς μέσα στη διακινδύνευση της αναζήτησης της αλήθειας, τότε έχεις χάσει το
1: παιχνίδι. Και ανατρέπεσαι γιατί πορεύεσαι από δόξη εις δόξαν.
0: Απολύτως. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να τα πούμε μαζί σας. Θέλω να τονίσω ότι η παρουσία του καθηγητή Ηλία Βουλγαράκη, το νιώθω αυτό ως προσωπική οφειλή, παραμένει έντονη και με όλα όσα έχει αφήσει ως έργα και με το συγκεκριμένο έργο που το έκανε, από όσο ξέρω, με ιδιαίτερη αγάπη και μεράκι.
1: Ναι, πράγμα.
0: Το χάρηκε ιδιαιτέρως και ερευνητικά, αλλά και ανθρώπινα. Το
1: και
0: χάρηκε...
1: Για να το γράψει, το έγραψε για τον πολύ κόσμο.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι είναι ένα ανθολόγιο γεροντικής τάξεως, αλλά με τον κατάλληλο υπομνηματισμό που είναι απαραίτητο στις μέρες μας σήμερα. Πάλι θα πω ότι κυκλοφορία της εκδόσης Μαέστρος. Οφείλω να πω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο σπουδαίο βιβλίο που αφορά και στο λόγο και στο ήθος του καθηγητή Ηλία Βουλγαράκη. Είναι ένα αφιέρωμα από τους μαθητές του, και εδώ δείχνει και τους καρπούς τους πνευματικούς του, γιατί οι μαθητές είναι αναστήματα δικά του, αλλά και τα αντίδωρα των μαθητών του σε επίπεδο κειμένων, ουσιαστικών κειμένων θεολογικού προβληματισμού. Είναι ο τόμος Αγάπη και Μαρτυρία, Αναζητήσεις Λόγου και Ήθους, το έργο του Ηλία Βουλγαράκη, των εκδόσεων Ακρίτας. Θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό εκτενέστερα σε άλλες εκπομπές οφειλής προς τον καθηγητή Βουλγαράκη. Αλλά μέσω του καθηγητή σήμερα, εμείς και μέσω της δικής σας παρουσίας, κύριε Βουλγαράκη, εμείς μπορέσαμε να γευτούμε λίγο από την πατερική αλήθεια που είναι μάχερα δίστομος και που δεν αστείευεται, γιατί μας βγάζει από τις ασφάλειες και από τα αυτονόητα τα οποία έχουμε ως άνθρωποι.

Επί τας πηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

φωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε πλάνες των Προτεσταντών. Όπως ξέρουμε, ο χριστιανικός κόσμος είναι διερημένος. Έχουμε τους Ορθοδόξους, έχουμε τους Ρωμαιοκαθολικούς, έχουμε και τους Προτεστάντες. Στους 10 βέβαια πρώτους αιώνες η Εκκλησία ήταν ενωμένη και διοικείται από τα 5 Πατριαρχία. Στη συνέχεια το Πατριαρχείο της Ρώμης απεκόπη, απεσχίστη, άρχισαν μεγάλες παπικές καινοτομίες και πιέσεις στο δυτικό κόσμο, δεν άντεξε η Δύση στις πιέσεις του παπισμού και εμφανίστηκε σαν φυσική αντίδραση ο Προτεσταντισμός. Να δούμε τώρα μερικές βασικές διαφορές όσον αφορά τους Ορθοδόξους, τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες εν σχέση με τα βασικά θεμέλια της πίστεως. Οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί παραδέχονται αφενός μεν την Βίβλο, την Αγία Γραφή, αφέτερου δε την Ιερά Παράδοση. Οι Προτεστάντες παραδέχονται μόνο τη Βίβλο, απορρίπτουν την Ιερά Παράδοση. Και επειδή έχουν και το δόγμα οι Προτεστάντες ότι ο καθένας φωτίζεται απευθείας από το Άγιο Πνεύμα και ερμηνεύει τη Βίβλο, έτσι έχουμε πολυάριθμες ερμηνείες κατά το δοκούν και σχηματίζονται κάθε τόσο αναρρύθμιτες προτεσταντικές παραφιάδες και είναι έτσι κατασκευασμένη η υπόθεση προτεσταντισμός ώστε κάθε λίγο και λιγάκι να εμφανίζεται και ένας νέος προτεσταντικός κλάδος. Όπως είπαμε, οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί παραδέχονται την Ιερά Παράδοση. Η Ιερά Παράδοση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είναι λυπηρόν το ότι ο προτεσταντικός κόσμος έχει αποκοπεί από την Ιερά Παράδοση. Πόσα είπε ο Χριστός? Είπε μόνο αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια ή έπραξε αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια? Πόσα είπαν οι Απόστολοι, πόσα έπραξαν? Μόνο αυτά που αναφέρονται στις πράξεις των Αποστόλων ή στις επιστολές των Αποστόλων? Ο Απόστολος Παύλος ξέρουμε ότι μιλούσε στην Έφεσο 3 χρόνια. Μας άφησε μια επιστολή προς Εφεσίους, η οποία διαβάζεται παρακαλώ σε 10 λεπτά. Αυτά τα 3 χρόνια όσα δίδασκε είναι αυτά που περιέχονται στα 10 λεπτά της προς Εφεσίους επιστολής. Στην δευτέρα επιστολή του Ιωάννου, στίχος 12, αναφέρει δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης ο Απόστολος, «Πολλά έχω ημίν γράφειν, ούκι βουλήθην δια χάρτου και μέλανος». Δηλαδή, πάρα πολλά θα σας τα πω προφορικά, δεν θα σας τα καταγράψω στο χαρτί. Επίσης, στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου, στίχο 13, αναφέρεται, «Πολλά ήχων γράφειν, αλλού θέλω δια μέλανος και καλά μου συγγράψε» κλπ. Η ίδια η Καινή Διαθήκη μας αναφέρει ότι είναι απαραίτητη και η παράδοση, όχι μόνο τα γραπτά, αλλά και τα προφορικά. Στην πρώτη προς Κορινθίους Ι34, προηγουμένως ομιλεί για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, για το πώς να συμπεριφέρονται όταν έχουν κυριακό δείπνο και στη συνέχεια λέει τα εξής. «Τα δε λοιπά ως ανέλθω διατάξομαι, τα υπόλοιπα θα έρθω και θα τα διευθετήσω προφορικά». Και έχουμε και την κατηγορηματική διατύπωση του Β' Θεσσαλονικής Β' 15. «Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, άσε διδάχτητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών». Διεπιστολής είναι τα γραπτά, η Καινή Διαθήκη. Διαλόγου τι είναι διαλόγου? Είναι τα προφορικά. Λέει να κρατήσετε και τα προφορικά. Και μετά οι Προτεστάντες μας λένε ότι είναι βιβλική και ευαγγελική. Μα η Καινή Διαθήκη λέει να κρατάτε και τα προφορικά όσα σας παρεδόθησαν προφορικώς. Να πούμε και το εξής. Μέχρι το 52 μετά Χριστόν, κανένα από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν είχε γραφεί. Πώς προχωρούσε η Εκκλησία, πώς δούλευε, είχε τίποτε γραπτό, δεν είχε? Με τα προφορικά. Και τότε το 52 μετά Χριστόν παρουσιάστηκε το πρώτο βιβλίο, η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Προηγουμένως η Εκκλησία συντηρείται με την προφορική διδασκαλία των Αποστόλων. Να σημειώσουμε και το εξής. Μέχρι το 150 μετά Χριστόν οι χριστιανικές κοινότητες δεν είχαν αποκτήσει όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και οι εκκλησίες συνεθιρούνται και η εκκλησιαστική ζωή προχωρούσε βάσει της προφορικής διδασκαλίας των Αποστόλων και των διαδόχων των Αποστόλων.
Βλέπουμε λοιπόν πόσο έξω πέφτουν οι Προτεστάντες που απορρίπτουν τις ιερές παραδόσεις.

να αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που, για το οποίο ομιλούμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην τρίτη ομιλία της Φιλιππισίους γράφει τα εξής: «Ουκικί ενομοθετήθη υπό των Αποστόλων το επί των φρικτών μυστηρίων μνήμην ποιήστε των απελθόντων». Λέει ότι έχουμε παράδοση από τους Αποστόλους όταν γίνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας να μνημονεύουμε τους τεθνεώτες. Αυτό είναι αποστολική παράδοση. Ας έρθουμε στο σημείο του Σταυρού. Πρώιμα συναντάται η συνήθεια οι χριστιανοί να κάνουν επάνω τους το σημείο του Σταυρού. Αυτό το διατηρείται στον Ορθόδοξο κόσμο, διατηρείται και στον Ρωμαιοκαθολικό κόσμο. Δεν υπάρχει στους Προτεστάντες. Αυτό φαίνεται ότι καθιερώθηκε από τους Αποστόλους για να εδραιωθεί μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Υπάρχουν και πάρα πολύ αρχαία κείμενα, όπως σε κείμενα του Τερτιλιανού συναντώμε αυτή τη μαρτυρία ότι οι χριστιανοί πάντοτε όταν ξεκινούσαν, όταν είχαν μια σπουδαία υπόθεση, όταν, και ακόμη όταν έτρωγαν και όταν έπιναν, προηγουμένως έκαναν το σημείο του Σταυρού. Και αναφέρεται αργότερα ότι οι ασκητές, όταν πήγαινε κάποιος δαιμονισμένος, τον εσταύρωναν και με το σημείο του Σταυρού απεδίωκαν το πονηρό πνεύμα που τον βασάνιζε. Να έρθουμε στο θέμα της νηστείας της Τετάρτης και της Παρασκευής. Έχουμε αρχαιότατες και γραπτές ακόμη μαρτυρίες ότι στο χριστιανικό κόσμο εδραιώθηκε η νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Όπως φέρει πριν στο κείμενο που ονομάζεται Διδαχή των 12 Αποστόλων, που κατά μία άποψη εγγράφει τέλη του 1ου αιώνος. Έστω και αρχές του 2ου αιώνος να εγγράφει, αναφέρεται εκεί το δις της εβδομάδος. Οι μεν Εβραίοι ενίστευαν Δευτέρα και Πέμπτη, εμείς οι χριστιανοί νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή. Και εδώ πάλι οι Προτεστάντες βρίσκονται έξω από την χριστιανική, ας πούμε, αυτή η αρχαία συνήθεια. Ας έρθουμε στον τρόπο της βαπτίσεως. Πώς εβάπτιζαν οι Απόστολοι? Ήταν ολόκληρη τελετή. Η Γραφή δεν περιγράφει την τελετή. Η Γραφή αναφέρει την επίκτηση της Αγίας Τριάδος και την χρήση ύδατος. Τον όλο όμως τρόπο τον παίρνουμε από την Ιερά Παράδοση. Και η Ιερά Παράδοση μας λέει ότι γίνονταν, ότι γίνονται τρεις καταδύσεις και αναδύσεις, τάφος και ανάσταση, και κατανοούμε καλύτερα έτσι και αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους. Μετά, ο χριστιανικός κόσμος ανέκαθεν όταν προσεύχεται στρέφεται προς Ανατολάς. Αυτό δεν το γράφει πουθενά η Καινή Διαθήκη, αυτό είναι από την Ιερά Παράδοση. Έπειτα να έρθουμε στα λεγόμενα ρήματα της επικλήσεως. Όταν γίνεται η Θεία Ευχαριστία, ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς λέει κάποια λόγια, τα λόγια με τα οποία επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα λόγια δεν υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει απλώς το ρήμα «Ευχαριστή σας». Αλλά δεν εξηγεί η Καινή Διαθήκη τι ακριβώς είπε ο Χριστός εκείνη την ώρα. Και στην πρώτη φάση της η Χριστιανική Εκκλησία απέκρυπτε το μυστήριο αυτό. Και ο πρώτος, ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, κάνει λόγο για αυτό το μυστήριο. Και έχουμε κείμενα του 4ου αιώνα που λένε ότι τα της επικλήσεως ρήματα δεν παρεδόθησαν γραπτός, αλλά παρεδόθησαν προφορικώς και μεταφέρονται από στόμα σε στόμα. Θα μπορούσαμε και άλλα πολλά να αναφέρουμε. Αρκούν αυτά για να καταλάβουμε ότι οι Προτεστάντες δεν βρίσκονται στην ορθή οδό. Απορρίπτοντας τα προφορικά τα οποία μας είπε ο Χριστός και τα προφορικά που μας είπαν οι Απόστολοι, στηρίζονται, είναι σαν, μάλλον να πούμε ένα άλλο παράδειγμα, είναι σαν ένας αετός που έχει ένα φτερό. Χρειάζονται δύο φτερά. Χρειάζεται το ένα φτερό που λέγεται γραπτά και το άλλο προφορικά. Χρειάζεται η Αγία Γραφή, αλλά χρειάζεται και η Ιερά Παράδοση. Στον Προτεσταντικό χώρο απορρίπτονται οι Άγιοι και τα Άγια Λείψανα. Ενώ στο Ρωμαιοκαθολικό κόσμο και στον Ορθόδοξο κόσμο τιμώνται οι Άγιοι και τα Άγια Λείψανα. Να δούμε ποια είναι η θέση της Ορθοδοξίας εν σχέση με την Αγιοσύνη. Οι Ορθόδοξοι παραδεχόμαστε ότι όταν ένας προχωρεί προς τον αγιασμό, περνάει πρώτα την καθαρτική τάξη, καθαρίζεται η ψυχή του από τα πάθη, μετά είναι η φωτιστική τάξη, φωτίζεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και μετά έχουμε την τελείωση, την μυστική ένωση μετά της χάριτος του Θεού. Και ο άνθρωπος γίνεται πνευματοφόρος και είναι γεμάτος πνευματική δύναμη. Αισθάνεται μέσα του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι και στην ψυχή και στο σώμα. Και όταν με το θάνατο χωριστεί η ψυχή από το σώμα,
η χάρη του πνευματοφόρου ανθρώπου πηγαίνει και με την ψυχή στον χώρο των πνευμάτων, αλλά παραμένει και με τα Άγια Λείψανα. Γι' αυτό έχουμε περιπτώσεις που στα Άγια Λείψανα εκδηλώνεται η χάρη του Άγιου Πνεύματος. Στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες είχαν τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Γι' αυτό αναφέρεται ότι τα λείψανα ενός προφήτου, μόλις ακούμπησε πάνω νεκρός, αναισθήθη ο προφήτης. Αν κανείς διαθέσει λίγο χρόνο να μελετήσει τα Άγια Λείψανα που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, θα δει ότι είναι αισθητή και εξωτερικά η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα Άγια Λείψανα πολλές φορές έχουν ένα χρώμα κίτρινο, λέει αγίασε. Τα λείψανά του είναι κίτρινα σαν φλουρί ή κίτρινα σαν και χρυμπάρι ή κίτρινα σαν λεμόνι. Έχουμε Αγίους που είναι άθαρτα τα Άγια Λείψανά τους, όπως είναι οι τρεις των Επτανήσων, Άγιος Γεράσιμος, Άγιος Διονύσου, Άγιος Πρίδων κλπ. Έχουμε μετά πάρα πολλές περιπτώσεις την έκχυση ευωδίας. Την ώρα που πηγαίνει ο χριστιανός με βλάβια να προσκυνήσει τιμητικό στα Άγια Λείψανα, ξεχύνεται ένα άρωμα καταπληκτικό, ένα ουράνιο άρωμα. Μου διηγεί το κάποιος ότι στη κάρα του Μεγάλου Βασιλείου που υπάρχει στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους, όταν λιτανεύεται 1η Ιανουαρίου, λες και σπάσανε 50 μπουκάλια αρώματα. Έχουμε άλλες περιπτώσεις που από το Άγιο Λείψανο μπορεί να εκχύνεται μύρο, όπως στο μοναστήρι του Ξενοφόντος στον Άθο υπάρχει το δεξιό χέρι του Αγίου Γεωργίου που κατά καιρούς αναδίδει και αναβλύζει και άρωμα. Μέσα στα Άγια Λείψανα υπάρχει η δύναμη πνευματική που την αισθάνονται αυτοί που πλησιάζουν να τα προσκυνήσουν. Πολλές φορές στο κρανίο των Αγίων σχηματίζεται η σταυροειδή ραφή, ενώ φυσικώς βάσει των φυσιολογικών δεδομένων δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχουμε χιλιάδες περιπτώσεις που τα Άγια Λείψανα θαυματουργούν. Φέρει πίν η κάρα του Αγίου Θωμά που υπάρχει στο μοναστήρι της Πάτμου. Όταν πέφτει κάπου σε ένα νησί ακρίδα και είναι να κατασπαράξει τα πάντα, μόλις πάρουν την Αγία Κάρα του Αποστόλου Θωμά και τη λιδανεύσουν, αμέσως η ακρίδα πέφτει στη θάλασσα, όπως έγινε προκαιρό στη Σίμη. Όλα αυτά τα απορρίπτουν τους Αγίους. Οι Άγιοι είναι που στηρίζουν την Εκκλησία. Στην περίοδο της γερμανικής κατοχής απεφάσισαν οι Γερμανοί να καταστρέψουν μια πόλη, να σφάξουν και να κάψουν. Και ο πολύουχος Άγιος της περιοχής παρουσιάστηκε στο Γερμανό και του είπε: Στοπ, δεν θα κάψεις, δεν θα σφάξεις. Και εγώ θα αναλάβω να σε γυρίσω. Αναρρύθμιες περιπτώσεις. Και Προτεστάντες Γερμανοί γίνανε Ορθόδοξοι επειδή είδαν αυτό το θαύμα. Πολύουχοι Άγιοι προστατεύουν σε ώρες κρίσιμες την πόλη. Η Θεσσαλονίκη ήταν 482 χρόνια σκλαβωμένη στους Τούρκους και απελευθερώθηκε πότε? Ανήμερα του Πολύουχου, δηλαδή ανήμερα του Αγίου Δημητρίου. Επίσης κάποτε στις αρχές του 9ου αιώνα κινδύνευε πάρα πολύ η πόλη της Πάτρας και παρουσιάστηκε ως Άγιος Ανδρέας και την έσωσε. Όλα αυτά, χιλιάδες, μοιριάδες θαυματουργίες, υπερφασικά σημεία, ασυψίες, ευκαμψίες μελών, ευωδίες ουράνιες, θαύματα, αναρρύθμιτα, όλα τα απορρίπτουν με μια μονοκοντιλιά οι Προτεστάντες. Δηλαδή απορρίπτουν με άλλα λόγια το Άγιο Πνεύμα, διότι αυτά είναι έργα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.

να έρθουμε στο θέμα των Αγίων Εικόνων. Ο προτεσταντικός κόσμος απορρίπτει τις ιερές εικόνες. Και λέει, αυτό βέβαια το λένε και άλλοι αιρετικοί, όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά, λένε ότι η Αγία Γραφή λέει ού ποιήσει σε αυτό είδωλον, άρα εμείς έχουμε τις εικόνες, προσκυνούμε τα είδωλα. Αλλά η ορθή έννοια του χωρίου είναι ότι απαγορεύονται τα ομοιώματα τα οποία εξυπηρετούν την ειδωλολατρία. Δεν απαγορεύονται τα ομοιώματα που εξυπηρετούν τη λατρεία του αληθινού Θεού. Γι' αυτό ο ίδιος ο Θεός που λέει μην κάνετε ομοιώματα έδωσε εντολή στο αγιότατο χώρο που ήταν τα Άγια των Αγίων στη σκηνή του μαρτυρίου να είναι γεμάτος όλος ο χώρος εκείνος με ομοιώματα χειρουβίμ, αγίων προσώπων που βρίσκονται στον ουρανό. Μάλιστα δε στα Άγια των Αγίων υπήρχαν και δύο γλυπτά χειρουβίμ. Επί παραδείγματι, τυχαίνει να καεί ολόκληρος ναός, να γίνουν στάχτη όλα και η Α ή Β θαυματουργός εικόνα να μην καεί, όπως είχε συμβεί και με την εικόνα της Μεγαλόχαρης στην Τίνο, όπως με την Μεγαλοσπηλαιώτισσα στα Καλάβρητα κλπ. Άλλοτε υπάρχει σε ένα μέρος εικόνα θαυματουργός, δεν την ξέρει κανείς και όταν ο Θεός θέλει να την αποκαλύψει εμφανίζεται ένα ουράνιο φως να λάμπει τις νύχτες και να τρέχει ας πούμε κάποιος βοσκός να βρίσκει την εικόνα και στη συνέχεια να αρχίζει μια μεγάλη εκεί συγκίνηση, ευσέβεια, δημιουργία μοναστηριού, προσκυνήματος κλπ. Όπως συνέβη με την Παναγία την Προυσιώτισσα, όπως συνέβη και με πάρα πολλές άλλες εικόνες. Έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες πήραν τη θαυματουργό εικόνα από ένα δυσπρόσιτο μέρος που ήταν και την κατέβασαν κάτω σε προσιτό μέρος και μετακινεί το μόνο της εικόνα και πήγαινε πάνω σου. Λέει εδώ θα χτίσετε το ναό. Από τις θαυματουργές εικόνες εκτοξεύεται πνευματική χάρις. Πολλές φορές η έκφραση είναι ολοζώντανη. Έχουμε εικόνες που άλλοτε είναι αυστηρές, άλλοτε γλυκές στη μορφή, άλλοτε σοβαρές κλπ. Όπως είναι η Παναγία της Φραγκαβίλα κοντά στην Αμαλιάδα. Όπως είναι ο περίφημος Αρχάγγελος του Μανταμάδου στη Λέσβο κλπ. Έχουμε περιπτώσεις που οι εικόνες δακρυρωούν όταν ας πούμε υπάρχει κάποιος λόγος που θέλει να εκφράσει ας πούμε ο Χριστός, η Παναγία ότι είναι δυσαρεστημένος από την ηθική κατάσταση των χριστιανών να τρέχουν δάκρυα από τις εικόνες ή όταν πρόκειται να δηλώσει ότι θα συμβεί ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Έχουμε άλλες εικόνες που μυροβλίζουν όπως είναι η περίφημη Παναγία η Μαλαβή, η Μυροβλήτισσα και με το μύρο γίνονται αναρρύθμιτες ιάσεις. Έχουμε κανδύλες που είναι μπροστά σε θαυματουργές εικόνες που όταν είναι οι πανήγυρες χορεύει η κανδύλα μπροστά όπως συμβαίνει με την Παναγία την Πορταΐδησσα στη Θυμονή Βύρων στο Άγιον Όρος. Έχουμε πάρα πολλά υπερφυσικά σημεία στις θαυματουργές εικόνες που δείχνει ότι ο Θεός τα αποδέχεται αυτά, συγκαταβαίνει προς τον ταπεινό άνθρωπο και γίνεται πιο συγκεκριμένος ο Θεός δια των Αγίων του, όπως στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ ο Θεός είναι αόρατος, παρουσιάστηκε και είπε εδώ είναι σκηνή του μαρτυρίου, εδώ είναι τα Άγια των Αγίων, ώστε να αισθανόμεθα απτά και ψηλαφυτά ας πούμε την παρουσία του Θείου. Όλα αυτά τα απορρίπτει ο προτεσταντικός κόσμος.

Να έρθουμε και στο εξής σημείο. Εμείς παραδεχόμαστε ότι για να ερμηνευτεί η Αγία Γραφή χρειάζεται να υπάρχει θεοφόρος άνθρωπος που να έχει μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι έχουμε τους θεοφόρους πατέρες.

έργα, υπέροχες ομιλίες, υπέροχες ερμηνείες της Αγίας Γραφής. Και έχουμε πατέρες σε όλους τους αιώνες. Τον πρώτο αιώνα, ας πούμε, έχουμε τον Άγιο Πολύκαρπο, έχουμε τον Γκλήμη Ρώμης, αργότερα τον Άγιο Ιγνάτιο, τον Άγιο Ιουστίνο, κατόπιν τον περίφημο Άγιο Κυπριανό Καρχιδόνος, αργότερα τον Αμβρόσιο, τον Μέγα Αθανάσιο, αργότερα τους μεγάλους του 4ου αιώνα, Βασίλειο, Γρηγόριο, Χριστόστομο κλπ. Κατόπιν έχουμε τον περίφημο Κύριο Αλεξανδρίας, που έχει κάνει καταπληκτική ερμηνεία στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Αργότερα άλλους, τον 7ο αιώνα, έχουμε τον περίφημο Μάξιμο τον Ομολογητή. Αργότερα τον θαυμάσιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Κατόπιν Ιωτα αιώνα έχουμε τον Σιμεώνα τον Νεοθεολόγο. Κατόπιν το 14ο αιώνα έχουμε τον ανεπανάληπτο Γρηγόριο τον Παλαμά. 18ο αιώνα Νικόδημος Αγιορείτης κλπ. Καταπληκτικά έργα, υπέροχα έργα, αριστουργήματα γεμάτα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι έργα του Αγίου Πνεύματος όλα αυτά. Και τα απορρίπτουν οι Προτεστάντες όλα αυτά. Δηλαδή απορρίπτουν την δράση του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός λέει το Άγιο Πνεύμα θα μένει στον αιώνα μέσα στην Εκκλησία. Όχι ήρθε τον 16ο αιώνα που ήρθαν οι Προτεστάντες ή τον 20ο αιώνα που ήρθαν οι Πεντηκοστιανοί. Τι να πούμε λοιπόν για τους Προτεστάντες. Δεν βαδίζουν σε σωστό δρόμο. Όταν λέει ένας Προτεστάντης ότι εγώ στηρίζομαι στην Καινή Διαθήκη και δεν παραδέχομαι και τις παραδόσεις του Χριστού και των Αποστόλων, και η Καινή Διαθήκη είναι ξεκάρφωτη, διότι δεν λέει πουθενά η Καινή Διαθήκη μέσα ότι υπάρχει ένα βιβλίο, Καινή Διαθήκη που αποτελείται από 27 βιβλία. Αυτό το λέει η παράδοση της Εκκλησίας μας. Απορρίπτουν λοιπόν, αν το εξετάσουμε καλά, και την ίδια την Καινή Διαθήκη. Και το χειρότερο αμάρτημα των Προτεσταντών είναι ότι έχουν δημιουργήσει τρομερό σχίσμα και κάθε τόσο κομματιάζεται το σώμα του Χριστού. Όπως είναι αμαρτία, όπως είναι το σώμα του Χριστού, να το κόβει σε κομμάτια, έτσι ακριβώς είναι και η κατάσταση που δημιούργησαν και δημιουργούν οι Προτεστάντες. Ο Παύλος λέει προς Εφεσίους, εις Κύριος, εν σώμα, εν πνεύμα, μία πίστης, εν βάπτισμα. Όσοι διασπούν αυτό το ένα σώμα του Χριστού, όσοι διαιρούν την Εκκλησία, αυτή είναι η ένοχη της πιο φοβερής αμαρτίας και τους περιμένει και η ανάλογη τιμωρία. Έστω και αν ξέρουν απ' έξω όλη την Αγία Γραφή και κάνουν τον ιεροκήρυκα και τον ερμηνευτή της Αγίας Γραφής. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στο Δημήτρη Ελένη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλη.

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Νικόλαο. Ψάλλει βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Μιχάλη Μελέτη.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρωση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόμνη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

ισόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδε απαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια είναι η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται έως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τα αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις τη θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

χώρισον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 3 του μηνός Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, Επισκόπου Νικομιδίας. Θεόφρον μακάριε, βαφές του οικίου αίματος, την ιεράν σου και ένθεον στολήν εφέδρινας, εκδυνάμεος γάρ, ευσεβώς εις δύναμην, εις δόξαν αποδόξης, προβεύικας. Και νύνη και έτευε δωρηθήνε, τες ψυχές ημών την ειρήνην, και το μέγα έλεος.

ξύθις κεφαλήν μάρτης άνθιμε ξύφη και νεκρός ανθείς εις Θεού δόξαν τρίχας. Αποκεφαλιστής δια ξύφους μάρτης άνθιμε όντας και νεκρός ανθείς βγάζεις τρίχες προς δόξαν του Θεού. Ο Άγιος Ιερομάρτης Άνθιμος οδηγήθηκε δέσμιος στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό 286-305 μετά Χριστόν, αφού αυτός πρώτα κάθισε στο κριτήριο παίρνοντας τη θέση του Προέδρου. Μπροστά στο κριτήριο ήταν εκτεθειμένα όλα τα κολαστήρια όργανα που είχαν επινοήσει οι δολολάτρες για να βασανίζουν τους χριστιανούς. Όταν δε ο Άγιος ρωτήθηκε, διακήρυξε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Τότε ο τύραννος πρόσταξε τους δημίους και υπέβαλαν τον ιερομάρτυρα σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Του έκοψαν τους στένοντες, του κατατρύπησαν το σώμα με μυτερά και πυρακτωμένα σίδερα, τον ξάπλωσαν γυμνό πάνω σε όστρακα και τον έδιραν ανελαίητα με ραβδιά. Κατόπιν του φόρεσαν στα πόδια πυρακτωμένα χάλκινα υποδήματα και τον ανάγκασαν να τρέξει. Ακολούθως τον προσέδεσαν σε τροχό και τον άφησαν να κυλήσει σε κατηφόρα, με αποτέλεσμα σχεδόν να διαμελιστεί το σώμα του. Τελικά οι δήμοι αποκεφάλισαν τον ιερομάρτυρα. Οπότε, ό του θαύματος, από την τομή φύτρωσαν τρίχες. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Άνθιμος ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

θυσίαν το πρώτερον Θεό, φέρον την ανέμακτον ως ιερεύς εν νομότατος, ως ολοκάρπωμα και δεκτήν θυσίαν σε αυτόν διέματος, ως μάρτης αληθέστατος ύστερον, Χριστό προσήγαγες, θεωρήμων πανσεβάσμιε, ον δισόπι υπέρ των υμνούντων σε.

3 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθύμου, Επισκόπου Νικομιδίας. Ο Άνθυμος υπέμεινε το μαρτύριο το 303 επί Διοκλητιανού.

Άγιος Άνθιμος, αγαπητοί ακροατές, υπήρξε επίσκοπος Νικομιδίας. Η Νικομίδια, όπως μας πληροφορούν αρχαίοι ιστορικοί και γεωγράφοι, ο Πλούταρχος, ο Λεύκολος, ο Στράβων, ήταν από τα μέσα του 3ου αιώνα πρωτεύουσα της Βυθινίας. Η Βυθινία εκτείνεται στην παραθαλάσσια βόρειο-δυτική περιοχή της Μικράς Ασίας, κατά μήκος της Προποντίδος, και έχει πολύ φημισμένο λιμάνι. Ένα χρονικό διάστημα η Νικομίδια ήταν και έδρα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Όταν όμως από αυτόν και τον συναυτοκράτορα του Μαξιμιανό κηρύχθηκε διωγμός κατά των Χριστιανών, η Νικομίδια διατάχθηκε να παραδοθεί στη φωτιά, επειδή ήταν βαθύτατα χριστιανική πόλη, για να καούν μαζί της και οι άνθρωποι. Τότε είχε καταστραφεί και ένας μεγάλος ναός της Νικομίδιας. Πρόλαβαν όμως οι κάτοικοι και κατέφυγαν στα βουνά και γλίτωσαν. Αλλά ο Άνθιμος δεν έφυγε εγκαίρος. Σαν καλός ποιμένας που θυσιάζεται για το πίμνιό του, πιάστηκε και οδηγήθηκε στην ανάκριση. Τον παρουσίασαν μπροστά στον Ρωμαίο επίτροπο του τόπου και για να τον εκφοβήσουν και να του αποσπάσουν την άρνηση, άπλωσαν μπροστά του πολλά είδη φωνικών οργάνων με τα οποία βασάνιζαν τους χριστιανούς, σαν να του έλεγαν «Με ένα από αυτά θα βασανίσουμε και σένα αν δεν αρνηθείς το Χριστό». Εκείνος όμως εκδηλώνει θαραλέα την πίστη του και παραπέμπεται σε αλλυπάλληλα φρικτά βασανιστήρια, τα οποία και υπομένει με παραδειγματική υπομονή και καρτερία. Αφού του έσπασαν έναν ισχυρό και τεταμένο νεύρο, τον ντένονταν, τον ανάγκασαν να ξαπλώσει πάνω σε ένα πυρακτωμένο σίδερο, ενώ παράλληλα τον χτυπούσαν με μεταλλικά ραβδιά. Τέλος, του έκοψαν το κεφάλι και ο μάρτυρας παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Ο ιστορικός Ευσέβιος αναφέρει στην εκκλησιαστική ιστορία του την εξής λεπτομέρεια. «Σε τούτον των διωγμών, ο τότε προϊστάμενος της εκκλησίας της Νικομιδίας, Άνθιμος, επειδή ομολόγησε τον Χριστόν, αποκεφαλίζεται, μαζί με αυτόν δε πλήθος μαζεμένων μαρτύρων προστίθεται, όταν εκείνες τις μέρες δεν ξέρω πώς είχε αναφθεί μια πυρκαγιά στα ανάκτορα της Νικομίδιας, την οποία από μια ψεύτικη υπόνοια απέδωσαν στους χριστιανούς, και με μυστική συγκατάθεση του βασιλέως όλοι γενικά οι θεοσεβείς χριστιανοί σοριδών, άλλοι κατασφάζονταν με ξύφος, άλλοι δε φωνεύονταν με φωτιά.

Ιερεύς εν νομότατος, μέχρι τέλους σου εχρημάτισας, μάκαραν θυμέ, ιερουργών γαρταθία και άρρητα μυστήρια, το αίμα εξέχειας υπερ Χριστού του Θεού και θύμα ευπρόσδεκτον αυτό προσήγαγες. Δυο παρησίαν έχων προς αυτόν, εκτενώς οικέτευε υπερ τον πίστη και πόθο τελούντον την αησέβαστον μνήμην σου και τον αυτήν γερερόντον ρισθήν επειρασμών και παντίων κινδύνων και περιστάσεων.

τι αυτή η μέρα η Αγία Βασίλισσα θηριωμαχήσασα και μηδέν βλαβήσα τελειούται. Οφθήσα βασίλισσα φρικτή θηρείς, φρικτό παρέστηπαν βασιλέως θρόνο. Εμφανιστήσα φοβερή βασίλισσα στα θηρία, παρέστη στο φοβερό του παν βασιλέως θρόνο. Όταν ήταν ηγεμόνα στην οικομίδια της Μικράς Ασίας, ο Αλέξανδρος ξέσπασε διωγμός εναντίον των χριστιανών. Τότε η βασίλισσα κατηγορήθηκε ως χριστιανή και οδηγήθηκε ενώπιον του Αλεξάνδρου. Εκείνος την πρόσταξε να αρνηθεί την πίστη της στο Χριστό. Επειδή όμως η Αγία έμεινε ακλόνητη και αμετακίνητη στη θρησκεία του Χριστού, ο τύραννος πρόσταξε φανατικούς ειδωλολάτρες και την έδεραν ανελαίητα στο πρόσωπο. Ενώ δε οι δήμοι αυτοί έδερναν την Αγία, εκείνη ευχαριστούσε το Θεό. Μόλις όμως το πληροφορήθηκε αυτό, η γεμόνας πρόσταξε να την γδύσουν και έτσι γυμνή να την χτυπήσουν με ραβδιά. Αλλά η μάρτης, και πάλιν ενώ την έδερναν, εξέφραζε τις ευχαριστίες της στο Θεό και μάλιστα περισσότερο από πριν. Βλέποντας δε ο τύραννος ότι η Αγία, παρά τον ανελαίητο ξυλοδαρμό, υπέμενε καρτερικά και δεν υποχωρούσε, εξεμάνει και πρόσταξε και την έδιραν τόσον βάναυσα που ολόκληρο το σώμα της έγινε μια πληγή. Εν συνεχεία οι δήμοι έγδαραν τα πέλματα των ποδιών της. Επειδή δε εκείνη με δυνατή την φωνή είπε «Θεέ μου, σε ευχαριστώ», ο τύραννος πρόσταξε και τις τρύπησαν με περώνες τους αστραγάλους. Και αφού έγινε και αυτό, τις πέρασαν ογκίνους, τσιγκέλια, στις τρύπες που άνοιξαν οι περώνες. Τους δε ογκίνους προσέδεσαν σε αλυσίδες και κρέμασαν την μάρτυραν με το κεφάλι προς τα κάτω. Ακολούθως άναψαν από κάτω μεγάλη φωτιά, στην οποία έριξαν πίσα, θιάφη, άσφαλτο και μολύβι, με σκοπό η Αγία Μάρτης να ποθάνει εξαιτίας των πόνων και της δρυμύτητας του καπνού. Όμως η Αγία Βασίλισσα, ενώ υφίστατον όλα αυτά τα ανίκουστα και φρικτά βασανιστήρια, ευχαριστούσε συνέχεια τον Θεό σαν να βρισκόταν μέσα στην τρυφή του παραδείσου. Βλέποντας δε ο τύραννος ότι η Αγία Μάρτης όλα τα βασανιστήρια τα λογάριαζε σαν παιγνίδι, πρόσταξε να ανάψουν κάμινο και να τη ρίξουν μέσα. Μόλις λοιπόν ανάφθηκε η κάμινος και υπερθερμάνθηκε, η μάρτης φράγισε τον εαυτό της με το σημείο του σταυρού και εισήλθε στο μέσον της φλόγας. Εκεί στάθηκε πολλές ώρες και δεν έπαθεν ούτε την παραμικρή βλάβη. Γεγονός που κατέπληξε τους πάντες. Τότε ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε ακόμα περισσότερο και αφού έβγαλε την μάρτυραν από την κάμινο, άφησε ελεύθερους από το κλουβί τους δύο παμμεγέθης λέοντες να την κατασπαράξουν. Η Αγία όμως προσευχήθηκε στο Θεό και έτσι τα λιοντάρια δεν τόλμησαν να την βλάψουν καθόλου. Τότε ο ηγεμόνας, βλέποντας όλα αυτά, εξεπλάγει και μια βαθιά κατάνοιξη του κυρίευσε την ψυχή. Έτσι λοιπόν έπεσε στα πόδια της Αγίας και της είπε «Ελέησε με, δούλη του επουράνιου βασιλέως Θεού, και συγχώρησέ με για όσα βασανιστήρια σου έκαμα. Στράτευσέ με δε και στον δικό σου βασιλέα, επειδή καθώς λέγεις αυτός δέχεται τους αμαρτωλούς». Αμέσως η Αγία, αφού ευχαρίστησε τον παντοδύναμο Θεό, κατήχησε τον ηγεμόναν Αλέξανδρο στην πίστη του Χριστού και όταν τελείωσε την κατήχηση τον οδήγησε στην εκκλησία στον επίσκοπον Αντώνιο και τον βάπτισε. Μετά από αυτό ο ηγεμόνας προσέπεσε και πάλι στα πόδια της Αγίας και της είπε «Δούλη του Θεού,
προσευχή σου για μένα, να λάβω συγχώρηση για τα κακά που έπραξα εναντίον σου και να τελειώσω την ζωή μου με καλή ομολογία της πίστεως. Τότε η Αγία προσευχήθηκε για τον ηγεμόνα και έτσι αμέσως εκείνος, δοξάζοντας και ευλογώντας τον Θεό, παρέδωσε το πνεύμα του. Η Αγία Βασίλισσα, αφού πρώτα μαζί με τον επίσκοπο Αντώνιο ενταφίασαν το λείψανο του Αλεξάνδρου, βγήκε έξω από την πόλη σε απόσταση μέχρι 3 σημεία και στάθηκε πάνω σε μια πέτρα και προσευχήθηκε. Ύστερα δε από την προσευχή της, η πέτρα εκείνη ανέβλησε νερό, από το οποίο η Αγία ήπια και ευχαρίστησε τον Θεό. Εν συνεχεία προχώρησε πιο πέρα από τον τόπο εκείνο και είπε: «Κύριε, δέξου το πνεύμα μου εν ειρήνη». Και αφού είπε αυτά, έκλεινε τα γόνατα στη γη και εξεδίμησε προς Κύριον, αγαλλόμενη και δοξολογώντας τον Θεό. Το γεγονός της προς Κύριον εκδημίας της Αγίας Μάρτυρος Βασίλισσας το πληροφορήθηκε ο επίσκοπος Αντώνιος. Έτσι αυτός έσπευσε αμέσως στον τόπο εκείνο και την ενταφίασε σε μνημείο που άνοιξε κοντά στην πέτρα, η οποία είχε αναβλήσει νερό δια της προσευχής της Αγίας και το οποίο εξακολουθεί να αναβλίζει μέχρι και σήμερα.

Σε σωτηρίας ελπίδα κτισάμενη, παρθενομήτωρα γνή, λόγον ως κοιήσεσαν, θεόφρονες σοφοί, ασκήσει ενδιέπρεψαν, ευθύμιος ο πάση ποθητός, ο θείος τε θεόκτιστος, το Κυρίο ψάλλοντες, εν δόξος γαρ, δε δόξαστε.

Ο Κύριος εξού ανατήλας, ως είδε τους χορούς των αθλητών, ελάμπρινεν αγνή, τα αυτού εικονίζοντας πάθη πάντα ζωηφόρα και των άδικων θάνατων δικαιούντα ημάς αμαρτήσαντας.

τη αυτή ημέρα ο Άγιος Αριστείων, επίσκοπος Αλεξανδρίας, πυρή τελειούτε. Ως εις άριστον την πυράν σπέβδον τρέχεις, Χριστού άριστε μαρτύρων Αριστείων. Τρέχεις πέβδοντας προς την πυράν σαν σε άριστο γεύμα, Αριστείωνα, άριστε του Χριστού μάρτης. Ο Άγιος Ιερομάρτης Αριστείων ήταν επίσκοπος στην Αλεξάνδρεια, όπου δίδασκε με παρησία τον Λόγο του Χριστού και την χαρά και αγαλίαση που αναμένει τους Αγίους στην Βασιλεία των Ουρανών. Για το ιερό αυτό έργο του συνελήφθη από τον Άρχοντα της Αλεξάνδρειας. Αμέσως δε αυτός διακήρυξε με παρησία και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό ότι ο Δεσπότης Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Τότε ο Άρχοντας τον παρέδωσε στην πυρά και έτσι ο Άγιος Ιερομάρτης Αριστείων, αφού δέχθηκε το μακάριο τέλος που ποθούσε, παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στο Θεό και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Ο Άγιος Αριστείων, αγαπητοί ακροατές, φέρεται ως Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Η Αλεξάνδρεια τότε ήταν πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Την έκτισε και την ονόμασε με το όνομά του το ευγενέστερο τέκνο της Μακεδονίας, ο Μέγας Αλέξανδρος. Αργότερα την παρέλαβαν οι διάδοχοι του Πτολεμαίοι. Η Αλεξάνδρεια υπήρξε μεγάλη εμπορική πόλη με περίφημο λιμάνι στη Μεσόγειο, με πολλές χιλιάδες κατοίκους και μια πλουσιότατη βιβλιοθήκη. Πολύ νωρίς έγινε κέντρο του χριστιανικού κηρύγματος, έδρα άτυπης θεολογικής σχολής που ανέδειξε σοφούς αλληγοριστάς και ένα από τα αρχαιότερα πατριαρχία με πλούσια εκκλησιαστική παράδοση. Ο Άγιος Αριστείων αρεσκόταν να κηρύττει το Λόγο του Θεού δημοσίως και μάλιστα να τονίζει την χαρά που θα απολαύσουν στη Βασιλεία των Ουρανών οι αγωνιζόμενοι και μετανοούντες χριστιανοί. Αξιώθηκε μάλιστα και ο ίδιος να γίνει ένας από τους μακαρίους εκείνους πολίτες του ουρανού όταν πιάστηκε και οδηγήθηκε στον πολιτικόν άρχοντα της Αλεξάνδρειας, στον οποίο ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Στη διαταγή του άρχοντα να ρηχθεί στην φωτιά, πρόθυμα ο μάρτυρας πρόσφερε το σώμα του θυσίαν δεκτήν ευάρεστον το Θεό. Οι σημερινοί Άγιοι είναι δύο μάρτυρες της πίστεως. Ο Άγιος Άνθιμος Επίσκοπος Νικομιδίας, ο Άγιος Αριστείων. Ο Θεός τους χάρισε το υψηλό αξίωμα του Επισκόπου, τους τίμησε όμως και με ένα άλλο πιο μεγάλο προνόμιο, εκείνο του μάρτυρα. Μαρτύρησαν με δύο τρόπους, με την γλώσσα τους και με το αίμα τους. Με την θαραλέα γλώσσα ομολόγησαν τον Χριστό και με το ολοπόρφυρο αίμα εσφράγισαν την ομολογία τους. Άγιοι ιερομάρτυρες, Άνθιμε και Αριστείωνα, μην παύσετε να πρεσβεύετε στον Κύριο της δόξης να μας ενισχύει στην πίστη στις πονηρές μας ημέρες, για να μην τον αρνηθούμε ποτέ, αλλά να τον ομολογούμε παντού και πάντοτε, όπως εσείς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά έπεισε στη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτίστου συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου. Πάτερ Θεόκτιστε, το σόν ευαγές μνημόσυνον των μοναστών τα συστήματα εφραίνει κάλεση της εις πολιτείας και θαυμάτων χάριση και τες των χαρισμάτων λαμπρότηση. Χριστόν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Όσιος και μέγας αυτός ασκητής αποσύρθηκεν από τον κόσμο και κατέφυγεν 6 μίλια από τα Ιεροσόλυμα, όπου βρίσκεται η Λαύρα Φαρά. Εκεί κλείστηκε σε ένα κελί και επιδόθηκε σε αυστηρότατους ασκητικούς αγώνες. Στα χρόνια αυτά εγκαταστάθηκε σε ένα γειτονικό κελί της Λαύρας αυτής και ο Μέγας Ευθύμιος. Ο κοινός πόθος της άσκησης συνέδεσε στενά τους δύο διάσημους ασκητές, οι οποίοι μετά την απόδοση της γιορτής των φώτων πήγαιναν μακρύτερα μέσα στην έρημο για αυστηρότερη άσκηση. Επέστρεφα στη Λαύρα την Κυριακή των Βαΐων. Μετά το 5ο έτος αποσύρθηκαν οριστικά στην έρημο μέσα σε μια σπηλιά. Η φήμη όμως της αρετής τους έφερε κοντά τους πολλούς μαθητές και έτσι δημιουργήθηκε κοινόβιο που μέχρι τέλους της ζωής του προϊστάμενος ήταν ο Θεόκτιστος. Με την μεγάλη υπόληψη και αγάπη των συνανθρώπων του, ο Όσιος Θεόκτιστος πέθανε σε βαθιά γεράματα το 451 μετά Χριστόν. Στην κηδεία του πρωτοστάτησαν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Αναστάσιος και ο Μέγας Ευθύμιος, που τότε ήταν 90 ετών. Θεό εκ νεότητος ανατεθείς ιερός, κτιστών την προσπάθειαν απευδελήξος θερός, Θεόκτιστε Όσιε. Όθεν της ησυχίας δια λάμψας της τρόπης, όφθης των μοναζόντων ακριβής παιδοτρίβης, και νύν τους προσιώντας η Πάτερ κυβέρνησον.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ζήνωνος μαρτύρησεν αφού τον έριξαν μέσα σε ένα καζάνι με βραστό μολύβι. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χαρίτωνος μαρτύρησεν αφού τον έριξαν μέσα σε λάκκο με βραστό ασβέστη. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αρχοντίωνος μαρτύρησε διαλυμού. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Βασιλιά Κωνσταντίνου του Νέου, του εν της Αγίης Αποστόλης. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Οσίας Φίβης της Διακόνησσας. Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Πολυδόρου από τη Λευκωσία της Κύπρου. Κύπριος από την Λευκωσία ο Νεομάρτυρας Πολύδωρος ανατράφηκε από γονείς ευσεβείς τον Λουκά Προσκυνητή και την Λουρδανού. Έμαθε τα ιερά γράμματα και ταξίδευσε στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες κάνοντας το επάγγελμα του πραγματευτή. Όταν το 1793 βρισκόταν στην Αίγυπτο, προσλήφθηκε γραμματέας από ένα αρνησί Χριστό Ζακυνθινό και σε κάποια διασκέδαση μαζί του μέθησε και αρνήθηκε τον Χριστό. Όταν όμως συνήλθε, μετανόησε πικρά, πήγε στη Βηρητό και εξομολογήθηκε στον εκεί αρχιερέα. Κατόπιν αποσύρθηκε στο μοναστήρι του Όρους του Λιβάνου, όπου ξεκουράστηκε κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κατόπιν αναχώρησε στη Πτολεμαΐδα, στο Άκρη, όπου ανακοίνωσε στον εκεί αρχιερέα τον πόθο του να μαρτυρήσει. Με την προτροπή του αρχιερέα αναχώρησε στην Αίγυπτο, αλλά λόγω θαλασσοταραχής προσάραξε στη Γιάφα. Από εκεί πήγε στη Χίο 13 Ιουνίου 1793 και έπειτα στην Σμύρνη για να επιστρέψει έπειτα και πάλι στη Χίο. Τελικά έφτασε στη Νέα Έφεσο, όπου μπροστά στον Μουφτή ομολόγησε τον Χριστό και μετά από άγρια βασανιστήρια τον απαγχώνησαν. Ήταν ημέρα Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 1794. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, αγαπητοί μου ακροατές, είναι Εκκλησία μαρτύρων. Μυριάδες είναι οι μάρτυρες που επότισαν με το αίμα τους το δέντρο της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για νέφος μαρτύρων στην προς Εβραίους επιστολή του. Όπως είναι αδύνατον να ρυθμίσει κάποιος τις σταγόνες των υδρατμών που αποτελούν έναν νέφος, άλλον τόσον είναι αδύνατον να ρυθμίσει και να καταγράψει τα ονόματα των μαρτύρων της πίστης. Εκείνον που με τα λόγια, τα έργα και με το αίμα τους εμαρτύρησαν και εβεβαίωσαν την πίστη τους. Οι πρώτοι μάρτυρες για τους οποίους κυρίως μιλά ο Απόστολος Παύλος ήταν όλοι εκείνοι που από αγάπη στο Θεό αγωνίστηκαν στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης των καλών αγώναν και θυσίασαν τη ζωή τους για την πίστη τους στο Θεό. Με τον ερχομό του Χριστού στην γη, το νέφος αυτών των μαρτύρων εμεγάλωσε και μεγαλώνει με την πάροδο του χρόνου. Στα 300 πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, την περίοδο των διωγμών, υπολογίζεται ότι θυσίασαν τη ζωή τους για την πίστη τους 11 εκατομμύρια χριστιανοί. Ύστερα από την περίοδο αυτήν των διωγμών, η περίοδος που έχει να παρουσιάσει τους περισσότερους μάρτυρες είναι η περίοδος της τουρκοκρατίας. Στους παλαιούς μάρτυρες της Εκκλησίας προστέθηκαν και νέοι μάρτυρες, οι οποίοι ονομάστησαν νεομάρτυρες. Οι νέοι αυτοί μάρτυρες ήταν άνθρωποι με έναν κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα. Αγαπούσαν το Θεό περισσότερον από κάθε τι άλλον. Τον αγαπούσαν τόσον, ώστε προτίμησαν να πεθάνουν παρά να τον αρνηθούν. Οι Άγιοι αυτοί ήρωες ήξεραν να αντιμετωπίζουν όλα με πίστη, με σταθερότητα και ηρεμία πολλήν. Δεν τους φόβιζε ούτε ο θάνατος, ούτε τα βασανιστήρια, που ήταν συχνά κάτι το απάνθρωπον και φρικιαστικόν. Πέθαναν μέσα σε φρικτούς πόνους, αλλά δεν αρνήθηκαν τον Χριστόν. Τόσον οι παλαιοί, όσον και οι νέοι μάρτυρες, προέρχονταν από διάφορα μέρη. Όλοι οι τόποι και όλες οι περιοχές μπορούν να καυχηθούν πως δώσανε στην Εκκλησία μάρτυρες. Οι νεομάρτυρες, όπως και οι παλαιοί μάρτυρες, προέρχονταν από διάφορες κοινωνικές τάξεις, ηλικίες και καταστάσεις. Ήταν πλούσιοι αλλά και πτωχοί, μορφωμένοι αλλά και αμόρφωτοι, κληρικοί αλλά και λαϊκοί, άντρες αλλά και γυναίκες, γέροντες αλλά και παιδιά. Και μοιράκια, μικρά παιδιά, είδαμε να κλείνουν τον αυχέναν άφοβα στη Μάχεραν, γράφει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεκτάριος. Τα μοιράκια αυτά, τα νεαρά βλαστάρια, γράφει ο ποιητής Γεώργιος Βερίτης, οι σεμνοί αυτοί έφηβοι που δώσανε το αίμα τους παρθενικής σπονδής των αρχηγών των μαρτύρων, είναι αδέλφια μας κι αυτά, χθεσινά μόλις, που τόσο μέσα τους έβραζεν η πίστη και τόσο δυνατή ήταν η φλόγα της αγάπης τους για τον Χριστόν. Των νεομαρτύρων, όπως και των παλαιών, δεν γνωρίζομεν όλων τα ονόματα, ούτε των αριθμών. Οι πιο πολλοί, σίγουρα, μας είναι άγνωστοι. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, στο βιβλίο του Νεομάρτυρες, αναφέρει 123 ονόματα νεομαρτύρων. Αναφέρει όμως ότι και πάρα πολλοί εμαρτύρησαν που είναι σε μας άγνωστοι, γνωστοί όμως στο Θεό, τα ονόματα των οποίων εγγράφησαν εν βίβλος ζωής. Στο λεξικό νεομαρτύρων, ο θεολόγος Ιωάννης Περαντώνης συγκεντρώνει πληροφορίες για 168 νεομάρτυρες. Οι νεομάρτυρες συνέβαλαν με τη θυσία τους στην πνευματική ενίσχυση του λαού και στην ανακοπή του μεγάλου κύματος εξισλαμισμού που παρατηρείτο στα δύσκολα εκείνα χρόνια της τουρκοκρατίας λόγω της καταπίεσης του κατακτητή.
γράφει για τους νεομάρτυρες ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος συνέγραψε αρκετούς βίους νεομαρτύρων. Οι νεομάρτυρες προκαλούν μεγαλύτερο θαυμασμό από τους παλαιούς, γιατί αυτοί εμφανίστηκαν όταν ο φόβος του Θεού έλειψε, όταν η πίστη εξασθένησε, όταν η ελπίδα λιγόστεψε, όταν η αρετή εξέλιπε και η κακία επερίσσευσε. Εμφανίστηκαν σαν φωτεινά μετέωρα στη ζωφώδη εποχή της τουρκοκρατίας, στον πνευματικό σκοτάδι που τότε επικρατούσε. Οι νεομάρτυρες αποτελούν θαύματα της χάριτος του Θεού, τρανή απόδειξη ότι ο Χριστός ζει και βασιλεύει στους αιώνες. Οι νέοι αυτοί μάρτυρες, παρουσιαζόμενοι στον κόσμο, εμφυτεύουν και ανακαινίζουν στις καρδιές των χριστιανών την πίστη προς τους παλαιούς μάρτυρες. Και όπως η νέα τροφή ενδυναμώνει τα αδυνατισμένα από την προηγούμενη πείνα σώματα, όπως η βροχή αναθάλλει τα δέντρα εκείνα που είναι μαραμμένα από την ξηρασία, έτσι και οι νεοφανείς μάρτυρες ενδυναμώνουν και αναθάλλουν την αδυνατισμένη και μαραμμένη πίστη των τωρινών χριστιανών. Οι νεομάρτυρες, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, είναι θάρρος και παρακίνηση στο να τους μιμούνται και οι άλλοι χριστιανοί. Είναι σαν να λένε σε όλους τους χριστιανούς: «Φυλαχτείτε, αδέλφια γλυκύτατα, για την αγάπη του Χριστού, ο οποίος σας εξαγόρασε με το αίμα του. Φυλαχθείτε για τη σωτηρία των ψυχών σας και μην αρνηθείτε την ορθόδοξη πίστη σας και να ομολογήσετε τη θρησκεία εκείνων. Μην τυφλωθείτε τόσον ώστε να προτιμήσετε το σκοτάδι από το φως, το ψεύδος από την αλήθεια, τον άδειν από τον ουρανόν, την κόλαση από τον παράδεισο». Πώς να μην ευχαριστήσει κάποιος τον Θεό, καταλήγει ο Άγιος, βλέποντας τόσους αθλητές κάτω από το σκληρό ζυγό της δουλείας. Πραγματικά τούτον είναι ένα θαύμα. Είναι σαν να βλέπεις μέσα στην καρδιά του χειμώνα ανοιξάτικα λουλούδια και τριαντάφυλλα, μέσα στη βαθιά νύχτα ήλιον, μέσα στο ψηλαφυτό σκοτάδι λαμπερά φώτα, στον καιρό της εχμαλωσίας και της σκλαβιάς ελευθερία, στον καιρό της ασθένειας δύναμη υπερφυσική. Λέγει το απολυτίκιο των νεομαρτύρων: «Νέοι μάρτυρες, παλαιάν πλάνην καταστρέψαντες, ύψωσαν πίστην των Ορθοδόξων και στερός ηγονίστησαν, τη γάραν όμο θρησκείαν ελέξαντρες, εν παρησία Χριστών ανεκήρυξαν Θεόν τέλειον, και νυν απαύστος πρεσβεύουσιν, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος».

Η Κύπρος, η ιδιαίτερη μας πατρίδα, έχει να παρουσιάσει αρκετούς νεομάρτυρες. Ένας από αυτούς είναι και ο νεομάρτυρας Πολύδωρος, του οποίου τη μνήμη η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 3 Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό θα κάνουμε λόγο στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές. Το υλικό της εκπομπής είναι παρμένο κυρίως από το βιβλίο του μακαριστού Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου «Μορφές που άγιασαν την Κύπρο» και από έναν άρθρο του ιστορικού ερευνητή Κωστή Κοκκινόφτα, ο νεομάρτυρας Πολύδωρος ο Κύπριος, που είναι δημοσιευμένο στο περιοδικό «Ορθόδοξη Μαρτυρία», τεύχος 44. Ο νεομάρτυρας Πολύδωρος. Το όνομα του δεν είναι γνωστό στους πολλούς και όμως αποτελεί έναν πραγματικό στολίδι της Εκκλησίας και έναν ηρωικό μαχητή της χριστιανικής μας πίστης. Γεννήθηκε στη Λευκωσία στα δύσκολα και σκοτεινά χρόνια της σκλαβιάς. Οι γονείς του, Χατζηλούκας και Λουρδανού, άνθρωποι ευσεβείς και θεοφοβούμενοι, έδωσαν στο παιδί τους χριστιανική ανατροφή και μόρφωση. Όταν ο Πολύδωρος μεγάλωσε, επιδόθηκε στο εμπόριο. Έξυπνος και δημιουργικός καθώς ήταν, πέτυχε στην εργασία του. Σε αυτόν το βοήθησε και η γλωσσομάθειά του. Γνώριζε πολύ καλά, εκτός από την ελληνική, την τουρκική, την αραβική και τη γαλλική γλώσσα. Για τις εμπορικές του δουλειές, συχνά έκανε ταξίδια εκτός Κύπρου. Σε έναν από τα ταξίδια του αυτά στην Αίγυπτο, γνωρίστηκε με έναν πλούσιο εξωμότη από την Ζάκυνθο και προσλήφθηκε στην υπηρεσία του ως γραμματικός. Στην εργασία αυτή συνδέθηκε και με διάφορους τύπους της ηλικίας του, τύπους άμυαλους και διεφθαρμένους, τύπους ανήθικους και σχρούς. Στην αρχή αγωνίστηκε να κρατηθεί, όμως δεν το κατόρθωσε. Και ο λόγος, εύκολος και απλός. Τα μέσα που θα το συγκρατούσαν και θα τον ενίσχυαν στον αγώνα του είχαν προπολού εγκαταληφθεί. Στην αρχή εγκαταλήφθηκε η προσευχή, ύστερα ακολούθησε ο εκκλησιασμός και οι επισκέψεις του σε πρόσωπα που μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Μετά ήρθε η σειρά του πνευματικού του, τον παράτησεν και αυτόν. Και σε επίμετρον άρχισε να ξενυχτά, να πίνει και να μεθά, να χαρτοπέζει και να νυχτοξημερώνεται στα διάφορα καταγόγια. Το κακόν δεν άργησε να έλθει. Μια βραδιά σε έναν από τα κέντρα αυτά της ακολασίας παρασύρθηκεν και ήπκεν τόσον που μέθησε. Και στο μεθύσει επάνω αλίμονον αλλαξοπίστησε. Ναι, ο Πολύδωρος με τη χριστιανική ανατροφή και το φόβο του Θεού, ο νέος με τη δυνατή πίστη και το θάρρος για τη ζωή λύγησε, νικήθηκε, έπεσε. Εγκατέλειψε τον πολύτιμο θησαυρό του, τη χαρά της ψυχής του, τη χριστιανική του πίστη, την πίστη των γονιών του και ασπάστηκε τον μεθανισμό. Ήταν στα 1793. Από την πρώτη στιγμή όμως τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας δεν τον ικανοποίησαν. Η νέα θρησκεία δεν του πρόσφερε καμιά χαρά. Εκείνος που έζησε μέσα στο φως του Χριστού δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με το φως των πηγολαμπίδων. Έτσι και η καινούργια θρησκεία δεν του πρόσφερε, δεν μπορούσε να του προσφέρει και την ελάχιστη ψυχική ικανοποίηση. Παρά τα χρήματα που κέρδιζαν και τις θέσεις και τα μεγαλεία που εξασφάλιζαν με τη νέα του ζωή, καμιά χαρά δεν είδεν. Αντίθετα, οι τύψεις που άρχισαν να ξυπνούν μέσα του και που μεγάλωναν μέρα με την ημέρα και πλήθαιναν, δεν τον άφηναν να ησυχάσει. Η συνείδησή του, μαστίγιο σκληρών και ανελέητων, τον έδερνε σφιχτά και χωρίς ίχτον. Κάποια βραδιά,
Σε μια τέτοια ψυχική αναστάτωση θυμήθηκε με γλυκιά νοσταλγία το σπίτι του. Αγράμματοι ήταν οι γονείς του, μα είχαν τη μόρφωση της πίστης και της αρετής. Αυτήν ακριβώς τη μόρφωση αγωνίστηκαν να δώσουν και σε αυτόν. Στην αθώα παιδική ψυχή του φρόντισαν να σταλάζουν καθημερινά της Θείας Χάριτος τη δροσάν με την προσευχή και του Θεού τα έργα. Πόση ειρήνη ήταν τότε χυμένη στις καρδιές, πόση γαλήνη. Και η προσευχή πόσο συγκινούσε και ξεκούραζε πριν να πάνε για ύπνον το βράδυ και ύστερα από τη σκληρή δουλειά και τους κινδύνους της κάθε μέρας, τους κινδύνους που δημιουργούσαν η βαρότητα του Τούρκου δυνάστη και η μαύρη σκλαβιά, γονάτιζαν όλοι μπροστά στο εικόνισμα της Μεγαλόχαρης και του Αφέντη Χριστού. Γονάτιζαν και προσεύχονταν. Κάποια στιγμή, εκεί που ο πόνος σαν δίκοπο μαχαίριν του τρυπούσαν την καρδιά, μια χτίδα ελπίδας πέρασεν από το κουρασμένο μυαλό του και έναν παρήγορο φως πρόβαλε και φώτισε τα δακρυσμένα μάτια του. Ήταν τα λόγια και πάλι της καλής του μάνας. Του τα είχε μπει σε μια περίπτωση που έκανε κάτι που δεν έπρεπε και ήταν ανήσυχος και στενοχωρημένος. «Παιδί μου», του είχε πει, «την ταραγμένη συνείδηση ένα πράγμα μόνον την καθησυχάζει και τη γαλινεύει, η μετάνοια και η εξομολόγηση». Τα λόγια αυτά της μάνας που θυμήθηκεν εκείνη τη στιγμή, και η θύμηση αυτή τον ενίσχυσεν κάπως, όπως ο άσωτος της παραβολής δεν αρκέστηκε στα ξυλοκέρατα και ελθόνησε αυτόν επέστρεψεν εις τον πατέραν του, έτσι και ο Πολύδωρος. Χωρίς καμιά καθυστέρηση και αναβολή, βαθύτατα λυπημένος για τις πράξεις του, εγκατέλειψε την Αίγυπτον και κατέφυγε στη Βηρητών. Σαν έφτασε, με λαχτάραν έτρεξε να δει το δεσπότη και όταν το βρήκε, με βαθιά συντριβή έπεσε μπροστά του και τον παρεκάλεσε να δεχθεί την εξομολόγησή του. «Δέσποτα μου, πατέρα μου», ψέλισε με στεναγμούς και δάκρυα, «είμαι ένας άθλιος αμαρτωλός, συγχώρεσέ με». «Ναι, συγχώρεσέ με, πατέρα». Τα είπεν όλα, τίποτα δεν απέκρυψε. Ο δεσπότης, ένας ευλαβής κληρικός, τον άκουσε με συμπόνια και δάκρυα στοργής. Στο τέλος, αφού τον παρηγόρησε και τον ενίσχυσε, το συμβούλευσε για ασφάλειά του να καταφύγει σε κάποιο μοναστήρι του Λιβανίου Όρους. Εκεί, με το πρόγραμμα ψυχικής περισυλλογής και την όλη πνευματική ζωή, την τακτική προσευχή, την αποκοπή του από τις παλιές συναναστροφές και την ειρηνική ατμόσφαιρα, «θα ξεκουραστείς, θα γαλινέψεις, θα ηρεμήσεις», του είπε. Το συμβούλευσε να ησυχάσει εκεί την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του 1794 και αμέσως μετά το Πάσχα να επιστρέψει στη Βηρητών για να το χρήσει με το Άγιο Μύρο, δείγμα ότι η Εκκλησία τον δέχεται και πάλι στους κόλπους της. Ο Άγιος Πολύδωρος, που γνώριζε πως αν οι Τούρκοι μάθαινα για τις πράξεις του Επισκόπου ετίθετος σε κίνδυνον η ζωή του, δεν επέστρεψε στη Βηρητών, αλλά μετέβηκε στη Πτολεμαΐδα, όπου είχε μαρτυρήσει ο Άγιος Γεώργιος με σκοπό να ομολογήσει στην πόλη αυτή δημόσια την μετάνοια και την πίστη του στο Χριστό. Εκεί όμως ο Μητροπολίτης της πόλης του ανέφερε ότι σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση η ομολογία έπρεπε να γίνει στον τόπο που είχε γίνει η άρνηση. Έτσι ο Άγιος αποφάσισε να επιστρέψει στην Αίγυπτο και για τον λόγο αυτόν επιβιβάστηκε σε κάποιον καράβι που έκανε το σχετικό δρομολόγιο. Μεγάλη θαλασσοταραχή όμως εμπόδισε το καράβι να προχωρήσει με αποτέλεσμα να προσαράξει στη Γιάφα.
Ο Πολύδωρος, βλέποντας τα πολλά προβλήματα που υπήρχαν για τη μετάβασή του στην Αίγυπτο, αναχώρησε με άλλον καράβι για τη Χίον με σκοπό να μαρτυρήσει στο νησί αυτό. Από κάποια αιτία όμως εμποδίστηκε και εκεί και έτσι στις 13 Ιουνίου 1794 αναχώρησε για τη Σμύρνη όπου στόχευε να υλοποιήσει την απόφασή του. Οι πνευματικοί όμως της πόλης τον εμπόδισαν να ομολογήσει δημόσια την επιστροφή του στο χριστιανισμό, γιατί μετά το μαρτύριο του νεομάρτυρα Αλεξάνδρου στις 26 Μαΐου του 1794 και την ταπείνωση που προκάλεσε στους Τούρκους της Σμύρνης η θαραλέα του Στάση, οι τελευταίοι ήταν εξαγριωμένοι με τους χριστιανούς και υπήρχε ενδεχόμενο να προβούν σε μαζικές σφαγές. Έτσι ο Πολύδωρος επέστρεψε και πάλι στη Χίον, όπου κατέφυγε κοντά σε γέροντα πνευματικών για να ενισχυθεί πνευματικά και να προετοιμαστεί καλύτερα για το μαρτύριο. Για 40 περίπου μέρες έζησε προσευχόμενος, νηστεύοντας και μελετώντας την Αγία Γραφή. Αφού εξομολογήθηκε και πάλι στο γέροντά του, χρήστηκε με το Άγιο Μύρον και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Ήταν πλέον πανέτοιμος για να αντιμετωπίσει τους κατακτητές.

Τελικά, στις 25 Αυγούστου, ο Πολύδωρος αναχώρησε για την Νέα Έφεσον της Μικράς Ασίας. Αμέσως μετά την άφηξή του στην Νέα Έφεσον, ο Πολύδωρος παρουσιάστηκε μπροστά στον Μουφτίν και χωρίς περιστροφές τον ρώτησε: «Πες μου, αφέντη, είναι νόμιμο και σωστό να δώσω πίσω ένα πράγμα κάλπικον που μου έδωσαν πριν λίγων καιρών με απάτη?» Ο Μουφτής απάντησε καταφατικά: «Ναι», του είπε, «είναι νόμιμο». Τότε ο αθλητής πρόσθεσε: «Δώσε μου, σε παρακαλώ, αυτήν την απόφαση γραπτός». Ο Μουφτής έγραψε την απόφαση και του την έδωσε. Μόλις ο ηρωικός αγωνιστής πήρε στο χέρι του την απόφαση, χωρίς να χάσει καιρόν, έτρεξε στον ιεροδικαστή, τον Κατίν, και δείχνοντας την απόφαση του Μουφτή, του είπε: «Πριν από καιρό με ξεγελάσετε και με κάνετε να αρνηθώ την πίστη μου. Πέταξα το χρυσάφι που κρατούσα για να πάρω το χώμα. Τώρα μετανιώνω. Λυπάμαι για αυτό που έκαμα και στενοχωρούμαι και κλαίω. Πάρτε το χώμα σας και εγώ ξαναπέρνω το χρυσάφι μου. Ήμουνα χριστιανός, μένω χριστιανός και είμαι έτοιμος να πεθάνω χριστιανός». Στα λόγια του ομολογητή, ο Κατής με κόπος συγκράτησε το θυμό του. Δοκίμασε κάτι να πει. Άρχισε τις κολακίες, προχώρησε στις υποσχέσεις, προσπάθησε να μεταπίσει τον Πολύδωρο τάζοντας του χρήματα και θέσεις και τιμές. Τον προέτρεψε να εγκαταλείψει την Έφεσον για οποιοδήποτε άλλο μέρος επιθυμούσε και άγνωστος μεταξύ αγνώστων να ζήσει όπως ήθελε. Και κατέληξε: «Έναν καιρόν ήσουν χριστιανός, τώρα όμως είσαι Τούρκος». «Όχι, όχι», διαμαρτυρήθηκε έντονα ο αθλητής, «είμαι χριστιανός και θα πεθάνω χριστιανός. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θέλω να πεθάνω». Ο Κατής δεν απογοητεύτηκε. Συνέχισε τις υποσχέσεις. Υποσχέσεις δελεαστικές, απίθανες. Μα τίποτα. Στο τέλος, σαν αντιλήφθηκε πως οι προσπάθειες του ήταν χαμένες, διέταξε να αρπάξουν τον Πολύδωρο, να τον κλείσουν στη φυλακή και να αρχίσουν τα βασανιστήρια. Όλη νύχτα οι δήμοι βασάνιζαν τον μάρτυρα. Με το πρόσωπο αλλοιωμένο από τις ολονύχτιες κακώσεις και τον κορμί τσακισμένο από τους αλίπητους ξυλοδαρμούς, οδηγήθηκε την άλλη μέρα μπροστά στο συμβούλιο από Τούρκους άρχοντες. Για δεύτερη φορά ο συντετριμμένος αγωνιστής της αλήθειας, με σταθερότητα και παρησία ζηλευτή, διακήρυξε πάλι την πίστη του στο Χριστό και την αμετάκλητη απόφασή του να πεθάνει για αυτόν. Σε όλες τις απειλές και τις πιέσεις που του έκαναν, η απάντησή του ήταν: «Είμαι χριστιανός, θα μείνω χριστιανός και θα πεθάνω χριστιανός». Η άκαμπτη επιμονή του είχε εξοργήσει όλα τα μέλη του συμβουλίου, που για να δώσουν μια διέξοδο στο αδιέξοδο, διάταξαν να ρίξουν και πάλι τον Άγιο στη φυλακή και να επαναλάβουν τα βασανιστήρια. Οι δήμοι, με ασυγκράτητη μανία, άρπαξαν το θύμα ξανά και το πέταξαν σε ένα σκοτεινό κελίν. Εκεί άρχισαν το μακάβριο έργο τους. Έδεσαν τα χέρια και τα πόδια του μάρτυρα για να μην μπορεί να μετακινηθεί και με μαστίγια το χτυπούσα συνέχεια παντού. Το Άγιο Κορμίν έγινε μια πληγή από την οποία το αίμα έτρεχε άφθονο. Ύστερα του έβαλα σίδερα καυτά και τούβλα πυρωμένα στους ώμους και τις μασχάλες και άλλη την ίδια ώρα του φορούσα στο κεφάλι έναν πειραχτωμένο τάση για σκούφο. Ο καρτερόψυχος ομολογητής τα υπέμεινε όλα με θάρρος και καρτερία μοναδική. Τα υπόμεινε προφέροντας με πίστην: «Κύριε, συγχώρεσέ με».
Είχε πια αποφασίσει το θάνατο και έτσι ο πόνος δεν το φόβιζε. Το φόβιζε μονάχα μήπως λυπήσει ξανά το Χριστό μας. Ακόμη λίγο σκεφτόταν και το μαρτύριο θα μεταβληθεί σε πηγή χαράς και αγαλίασης. Θα γίνει σκάλα που θα με ανεβάσει κοντά στο Χριστό μου, το σωτήραν και λυτρωτή μου. Με τα μαρτύρια πέρασαν όλη η νύχτα, αλλά και με το όραμα του Χριστού που στέκεται μπροστά του, να τον κοιτάζει με ειρηνικό χαμόγελο, να του δροσίζει τα καμένα από τον πόνο χείλη του, να του δείχνει τον παράδεισο. Όταν ξημέρωσε, μερικοί δήμοι πήραν τον μάρτυρα και τον οδήγησαν με φωνές και βρυσές στην πλατεία μπροστά στον Κριτή, που περίμενε καθισμένος σε μια ψηλή εξέδρα ανάμεσα σε πολλούς επίσημους μωαμεθανούς. Λίγο πιο κάτω ήταν στημένη μια αχώνη. Ο μάρτυρας κοίταξε πρώτα την αχώνη και ύστερα τον Κριτή. Ένα αίσθημα παρηγοριάς ένιωσε βλέποντας την πρώτη. Μια αναηδία σαν αντίκρισε το δεύτερο. Τι λες, του φώναξε ο Κριτής με ένα γέλιο σαρδόνιον. Έβαλες μυαλά ή ακόμα επιμένεις τις απόψεις σου? Τα μυαλά μου τα χάσα μόνον όταν παρασύρθηκα και αντάλλαξα την πίστη μου με τη δική σας. Τώρα τα έχω 400 τα μυαλά μου, τώρα που ξαναγύρισα στο Χριστό μου. Στα λόγια του μάρτυρα ο Κριτής έχασε την υπομονή και φώναξε: «Κρεμάστε τον Κιαούρη να γλιτώσουμε, κρεμάστε τον, είναι αγύριστον κεφάλι». Οι δήμοι οδήγησαν τον Πολύδωρο προς την αχώνη και αυτός, αφού με σταθερό βήμα πλησίασε, ασπάστηκε με σεβασμό το σχοινήν της, έκαμε με ευλάβιαν το σταυρόν του και γαλήνιος δέχτηκε το σχοινί στον λαιμόν του. Δοξολόγησε ξανά τον Κύριο για την τιμή και στα λίγα δευτερόλεπτα που μεσολάβησαν προσευχήθηκε θερμά για τους εκτελεστές του και την Ανάσταση του γένους. «Κύριε», είπε, «συγχώρεσε τους βασανιστές μου. Χριστέ μου, δώσε λευτεριά στη Ρωμιοσύνη». Ο Δήμιος έσυρε το σχοινί. Το κορμίνι ψώθηκε μετέωρον, ενώ η Αγία Ψυχή του μάρτυρα πέταξε στα γαλανά χάη του ουρανού για να αναπαυθεί κοντά στο Χριστό μας. Ήταν 3η Σεπτεμβρίου του 1794. Το Άγιο Λείψανον έμεινε 3 μέρες στην αχώνη. Την 3η μέρα οι Τούρκοι διάταξαν τους χριστιανούς να το πάρουν και να το θάψουν. Μερικές αγνές ψυχές κατέβασαν το Άγιο Σκήνομα από την αχώνη, το ξέπλυναν με καθαρό νερό και το έθαψαν ρένοντάς το με τα δάκρυα του θαυμασμού και της αγάπης τους.

Ο Άγιος Πολύδωρος σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα απέκτησε φήμη θαυματουργού Αγίου. Αναφέρονται μάλιστα αρκετά θαύματα που έγιναν με παρέμβασή του. Παράλληλα, το θάρρος και η θυσία του ενέπνευσαν και πολλούς άλλους νεομάρτυρες, όπως το Θεόδωρον των Βυζάντιων, που μαρτύρησε στη Μυτιλίνη στις 17 Φεβρουαρίου του 1795 να ομολογήσουν δημόσια την πίστη τους. Από τα θαύματα του αναφέρομαι εδώ δύο. Το πρώτο, στη Νέα Έφεσον ζούσε κάποιος χριστιανός που λεγόταν Νικόλαος. Ο δυστυχισμένος είχε κυριευθεί από δαιμόνιον. Κάποια μέρα γνώρισε τον άρρωστον ένας κληρικός που είχε στην κατοχή του λείψανα του Αγίου Πολυδώρου και έναν κομμάτι από το σχοινί της Αχώνης και τον λυπήθηκε. Πήρεν τα ιερά κοιμήλια και πήγε στο σπίτι του. Μόλις έφτασε στην πόρτα και τον είδε ο δαιμονιζόμενος, έβαλεν τις φωνές. «Εσύ εδώ, εσύ εδώ, τι ήρθες να κάνεις, τι θέλεις από μένα?» Ο ιερέας, χωρίς να χάσει καιρόν, έβγαλεν από τον κόρφο του τα Άγια Λείψανα και έκανε το σημείο του σταυρού προς τον άρρωστον. «Α, α, κάηκα, κάηκα», άρχισε να λέει με σπαραχτικές φωνές ο άρρωστος. «Με έκαψε ο Πολύδωρος, με έκαψε, ω, κακό που με βρήκε, φύγε από μπροστά μου, με έκαψες», και έπεσε κάτω. Ο ιερέας πλησίασε, έβαλε πάνω στον άρρωστον τα λείψανα και το κομμάτι του σχοινιού που κρατούσε και ότου θαύματος. Ο άρρωστος έβγαλε μια δυνατή κραυγή και ύστερα ηρέμησε. Το δαιμόνιο έφυγε και ο άνθρωπος έγινε πια καλά. Το δεύτερο θαύμα. Στις θλιβερές και μαύρες εκείνες μέρες που ο ελληνισμός λόγω της μικρασιατικής καταστροφής ξεριζωνόταν από την κοιτίδα του και έφευγε κυνηγημένος, ένας ιερομόναχος, ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Κύριλλος Ψύλλας, άρπαξε την Αγία Γκάραν του μάρτυρος για να τη σώσει. Η μανία των Τούρκων ενάντια στους κληρικούς και ο έλεγχος τους για την ανέβρεσή τους ήταν απίστευτος. Η μανία τους στρεφόταν ακόμη και ενάντια στους ναούς και τα ιερά κοιμήλια. Όταν ανακάλυπταν κληρικούς ή άλλα πρόσωπα να κρατάνε εικόνες, λείψανα κτλ., τους έσφαζα χωρίς καμιά κουβέντα. Η πράξη του πρωτοσύγκελου ήταν πολύ τολμηρή. Αν τον ανεκάλυπταν, θα πλήρωνε αμέσως με τη ζωή του αυτό που πήγαινε να κάνει. Ο ευλαβής όμως εργάτης του Χριστού του αποφάσισε. Ντύθηκε σαν γερόντισσα, πήρε μαζί του τον πολύτιμο θησαυρό του, έκαμε το σταυρό του και προχώρησε. Ατέλειωτη σειρά περίμενε μπροστά του για έλεγχον. Σαν έφτασε στο τουρκικό φυλάκιο για την έρευνα, οι Τούρκοι ήταν μανιασμένοι, είχαν ανακαλύψει μερικούς μεταφιεσμένους και είχαν γίνει έξαλλοι. Την ώρα εκείνη που οι άπιστοι βρίζανε και χτυπούσαν τα θύματα τους και ούρλιαζαν σαν θεριά, ήρθε και η σειρά του μεταφιεσμένου Κύριλλου για έλεγχο. Ο πιστός κληρικός, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, έσφιξε στα στήθη των θησαυρών του την κάραν του Αγίου και ψιθύρισε μέσα του: «Άγιε Πολύδωρε, σώσε με», και τον έσωσε. «Γκρεμίσου χανούμισα», φώναξε ο Τούρκος και τον έσπρωξεν μπροστά. Σε λίγον ο ιερομόναχος βρισκόταν πεταγμένος στη βάρκαν σωτηρίας του με το θησαυρόν του. Πώς έγινε αυτό, ο ίδιος δεν θυμάται, δεν κατάλαβε. Ένα είναι το γεγονός, σώθηκε. Σώθηκε και αυτός και η Αγία Κάρα του μάρτυρος. Όταν έφτασε στην Αθήνα, την κατέθεσε στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης της Πλάκας. Εκεί βρίσκεται και σήμερα. Δεκάδες πιστών περνάνε κάθε μέρα για να την προσκυνήσουν και χιλιάδες κάθε χρόνο στις 3 του Σεπτέμβρη, που είναι η μέρα της γιορτής του,
τρέχουν να τιμήσουν τον μάρτυρα, τον εξωμότη που μετανόησε, και να ζητήσουν την χάρη του. Στην Κύπρο μεταφέρθηκε η Αγία Κάρα το 1968 κατόπιν ενεργειών του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, οπότε εξετέθη σε λαϊκό προσκύνημα για έναν περίπου μήνα. Θα ήταν ευχής έργον αν ύστερα από ενέργειες της Εκκλησίας της Κύπρου μεταφερόταν η Κάρα του Αγίου στη Λευκωσία και χτιζόταν εκεί ναός μέσα στον οποίο να τοποθετηθεί. Στη βιβλιοθήκη της Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο όρος Σινά σώζονται δύο επιστολές που σχετίζονται άμεσα με τον Άγιον Πολύδωρο. Οι επιστολές αυτές μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για κάποιες από τις πτυχές της ζωής του Αγίου. Η πρώτη, ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 1794, γράφτηκε από τον Μακάριον Νοταρά και απευθύνεται προς το σκευοφύλακα του μοναστηριού Ραφαήλ Σιναήτην. Ο Μακάριος Νοταράς αναφέρεται στη γνωριμία του με τον Πολύδωρο και στους πνευματικούς του αγώνες ώστε να προετοιμαστεί κατά το δυνατόν καλύτερα για το μαρτύριο. Μιλά επίσης για τις πνευματικές σχέσεις του Πολύδωρου με τον Ραφαήλ πριν από τον εξισλαμισμό του νεομάρτυρα και τη λύπη που αισθανόταν από την πράξη του αυτήν. Τονίζει ακόμα τη σημασία του μαρτυρίου του Πολύδωρου για τον λαόν και αποστέλνει σχετικό υπόμνημα στο οποίο περιγράφει τους αγώνες του μάρτυρα ώστε να ενισχύονται οι πιστοί που θα το διαβάσουν. Παρακαλεί να κοινοποιηθεί σε όλους ώστε να αντλούν δύναμη όσον το δυνατόν περισσότεροι από τη θυσία του. Στέλνει ακόμα και μέρος της αχώνης και του υποκαμίσου του Πολυδόρου ως ευλογία για τη Μονή. Η δεύτερη, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 1795, είναι απάντηση του Ραφαήλ του Σιναήτη στον Μακάριον Νοταράν. Αναφέρεται ο Ραφαήλ στο ρόλο που διαδραμάτισε ο τελευταίος ώστε να ενισχυθεί πνευματικά ο μάρτυρας και να μπορέσει να υπομείνει το μαρτύριο. Ακόμα γίνεται λόγος για τον αδελφόν του Πολυδόρου ιερομόναχο Χρύσαθον, ο οποίος ήταν πιθανότατα μέλος της αδελφότητας της Μονής του Σινά. Το απολυτίκιον του νεομάρτυρα, μέγα καύχημα της Λευκωσίας, μέγα στήριγμα πέλης Εφέσου, μέγα κλαίωστε το δύο πόλεων της μέγα αργόνος σεπτός εχρημάτισας, της δε τα σάε πορφύρωσαν αίματα, αλλά πρέσβευε Χριστό το Θεό Πολύδωρε, είναι αριστόμεν κινδύνων και θλίψεων. Το μεγαλινάριον του Αγίου, δόξης απροσίτου μαρμαριγές και θείες αχτίσιν ελαμπόμενος αθλητά Πολύδωρε Μάκαρ, τις τριλαμπούς και θείας τριάδος τες ευχές σου ημάς κατάβγασον. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Τάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

κάποιος σοφός είπε: «Τα στέμματα όλων των βασιλέων της Ευρώπης δεν τα ανταλλάσσω με τα βιβλία μου. Μεγάλη υπόθεση ένα καλό βιβλίο». Ο Στάριτς Αμβρόσιος πολύ εκτιμούσε τα βιβλία και πάντοτε είχε στο κελί του αρκετά για να τα δωρίζει στους επισκέπτες του. Ενώ λόγου χάρη ετοιμαζόταν να αποχαιρετήσει κάποιον, του πρόσφερε τις διδασκαλίες του Αβάδωρο Θεού ή τους λόγους του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου ή κάτι άλλο, ανάλογα με τις γνώσεις του καθενός. Το υπέροχο έργο που ξεκίνησε ο Στάριτς Μακάριος δεν σταμάτησε στις μέρες του πτέρα Αμβροσίου. Μία ομάδα λογίων μοναχών συνέχιζε τις εκλεκτές εκδόσεις των ασκητικών πατέρων. Έτσι είδαν το φως της δημοσιότητος σπουδαία κείμενα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου και του Αγίου Θεοδόρου του Στουνδίτου. Η Κλίμαξ εκυκλοφόρησε σε δεύτερη διορθωμένη έκδοση. Εξεδόθησαν επίσης τα έργα «Η Βασιλική Οδός του Σταυρού του Κυρίου» και «Ηλιοτρόπιον» του Επισκόπου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Ορισμένες από τις εκδόσεις αφορούσαν πρόσωπα και γεγονότα της Όπτινα, όπως ο βίος του Στάριτς Λέοντος, ο βίος του ηγουμένου της Μαλογιαροσλάβσκαγια Μονής Αντωνίου, πρώην προϊσταμένου της Κήτης της Όπτινα, οι επιστολές του ηγουμένου Αντωνίου και η ιστορική περιγραφή της Όπτινα. Εκτός από τα μεγάλα βιβλία, το εκδοτικό πρόγραμμα προέβλεπε και την κυκλοφορία μικρών τευχών, τα οποία ευκολότερα μπορούσαν να διανεμηθούν και να διαβαστούν. Τα βιβλιαράκια αυτά τα μοίραζε ο Στάριτς με αυθονία και έκανε έτσι πνευματικές ελεημοσύνες, όπως έλεγε. Στη σειρά αυτή ανήκαν συνήθως σύντομοι πατερικοί λόγοι. Ο λόγος του Οσίου Μάρκου του Ασκητού, περί μετανοίας, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, περί παθών και αρετών, η κατερωτοπόκριση ανάλυσης του έκτου ψαλμού του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου, η διαλογική συζήτηση του Στάριτς Ζωσιμά περί των εμποδίων της σωτηρίας κλπ. Για την αξία τους ο πατέρας Αμβρόσιος παρατηρούσε: «Αν και στο σχήμα είναι μικρά, στο περιεχόμενο είναι πολύ μεγάλα».

Με όλους αυτούς τους τρόπους σκορπιζόταν από την όπτινα στις δύσκολες εκείνες ημέρες το μήνυμα του φωτός. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Δεν μπορεί κανείς παρά να θαυμάσει την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Πάντοτε στις ώρες της τρικυμίας στέλνει δυναμικούς προφητικούς άνδρες που σώζουν τις ψυχές και εξάγουν τον Ισραήλ εκ της Αιγύπτου.

άνθρωπος πνευματοφόρος σημαίνει και άνθρωπος δυνατός. Όχι κατά το σώμα, αυτό μπορεί να είναι ασθενικότατο, αλλά ως προς την πνευματική υπόσταση. «Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού», διακηρύσει ο ψαλμωδός. Μέρος από την ισχύ αυτή έχουν όλοι οι εκλεκτοί του Θεού, όλοι οι προφήτες, όλοι οι μάρτυρες, όλοι οι όσοι, όλοι οι αβάδες της Ανατολής και οι στάρετς του Βορρά. Εάν την είχε ή όχι την δύναμη αυτή και ο πατέρας Αμβρόσιος, δεν θα μιλήσουμε εμείς. Θα δώσουμε τον λόγο στα γεγονότα. Κάποιος χωρικός από την επαρχία της Τούλας είχε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Τον κυρίευσε τέτοια απόγνωση που ως μόνη λύση σκεπτόταν την αυτοκτονία. Αιτία της ελεηνής καταστάσεώς του ήταν το πάθος της μέθης. Όσο αγωνιζόταν να απαλλαγεί από αυτό, τόσο περισσότερο υποδουλωνόταν. Σαν φοβερό χταπόδι, τον έπιανε με τα πλοκάμια του και τον έκανε σωστό ράκος. Ήταν για κλάματα. Κάποια ημέρα όμως, ο Θεός τον φώτισε και ξεκίνησε για την Όπτινα. Είχε ακούσει πολλά και θαυμαστά για τον Στάρετς που βρισκόταν εκεί. Αλλά στη συνάντηση του με τον πατέρα Αμβρόσιο, τι τον έπιασε, δεν άνοιγε το στόμα του να πει λέξη. Έτσι πήρε τον λόγο εκείνος. «Αδερφέ μου», του λέει, «ξέρεις που οφείλεται η υποδούλωσή σου στην Ινοποσία? Όταν ήσουν μικρός, τι έκανες? Έκλεβες χρήματα από τον παππού σου που ήταν επίτροπος της εκκλησίας και αγόραζες κρασί. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Μη φοβάσαι όμως, στον Θεό όλα είναι δυνατά. Με τη δύναμή του θα απαλλαγείς από το πάθος που σε τυραννεί». Στο τέλος τον ευλόγησε, του έδωσε και κάτι βότανα και τον απέλησε εν ειρήνη. Σε λίγο καιρό ο άνθρωπος αυτός νεκρός ειν και ανέζησε. Όλοι οι συγχωριανοί του έτριβαν τα μάτια τους από τη θαυμαστή μεταβολή του. Πολλοί θα ζήλευαν τώρα τη δύναμή του, την υγεία του και την αυτοκυριαρχία του.

Ο Αλέξιος Μαγιόροφ, κάτοικος της Πετρουπόλεως, ήταν μανιώδης καπνιστής. Ακόμη και τις ημέρες που ήταν άρρωστος στο κρεβάτι, θα κάπνιζε όχι λιγότερα από 75 τσιγάρα. Όλοι οι δικοί του, όλοι οι φίλοι του έπεσαν επάνω του, αλλά αυτός δεν εννοούσε να αλλάξει τακτική. Το πάθος είχε ρίξει μέσα του βαθιές ρίζες. Όταν όμως άρχισε να κλονίζεται επικίνδυνα η υγεία του, πήρε την απόφαση να διορθωθεί. Πάλεψε 2 ολόκληρα χρόνια με τον εαυτό του, αλλά το αποτέλεσμα 0. Τότε του είπα να ζητήσει την ενίσχυση του Στάρετς Αμβροσίου. Πράγματι, έγραψε μια επιστολή όπου διεκτραγωδούσε την κατάστασή του. Ο πατέρας Αμβρόσιος το απήντησε αμέσως. Του υπέδειξε τρόπους για την υπερνίκηση του πάθους. Κυρίως του συνιστούσε να χρησιμοποιήσει πνευματικά μέσα, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, ιερές μελέτες. Ο Αλέξιος, με πολλή διάθεση, άρχισε να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις αυτές. Η συνήθεια όμως ήταν πολύ ισχυρή. Στο πρώτο τσιγάρο που κάπνισε μετά τη λήψη της επιστολής, αισθάνθηκε ένα δυνατό πόνο στο κεφάλι, καθώς και ένα αίσθημα αηδίας και αποστροφής προς το κάπνισμα. Στο εξής άναβε τσιγάρα, αλλά μόλις τα πλησίαζε στο στόμα του, ο πονοκέφαλος γινόταν φοβερός. Έτσι σε λίγο καιρό απειλάγει από το πάθος του. Μόνο ο πόνος στο κεφάλι του έμεινε. Πηγαίνοντας στην Όπτινα να ευχαριστήσει τον πατέρα Αμβρόσιο για το καλό που του έκανε, δοκίμασε και άλλη ευχάριστη έκπληξη. Ο Στάρετς πήρε το ραβδί του και το ακούμπησε πάνω στο κεφάλι του Αλεξίου. Αυτοστιγμή ο πονοκέφαλος εξαφανίστηκε. «Δόξαση, Κύριε, δόξαση», αναφωνούσε κατάπληκτος μπροστά στη δύναμη του πατέρα Αμβροσίου. 2 λόγια προσευχής, ένα κίνημα του ραβδιού και τα βουνά των παθών διαλύονταν.

Ένας μοναχός της Όπτινα, ο πατέρας Πανβό, είχε στενές σχέσεις με το Στάρετς. Συχνά πήγαινε στο κελί του και βοηθούσε στη ψαλμωδία ή στην ανάγνωση των ακολουθιών. «Πάτερ μου», του παραπονέθηκε κάποια φορά, «σήμερα έχω ένα δυνατό πονόδοντο». Ο Στάρετς, αντί άλλης απαντήσεως, τον χτύπησε ελαφρά στο μάγουλο. Τη συνήθιζε κάτι τέτοιες ενέργειες. Θα εξηγήσουμε αργότερα τον λόγο. Οι άλλοι διακονητές του πατέρα Αμβροσίου, που άκουσαν το ράπισμα, αλληλοκοιτάχθηκαν και χαμογέλασαν. Σίγουρα, σκέφτηκαν, κάποιο λάθος θα έχει κάνει ο πατέρας Πανβό στην ανάγνωση. Εκείνος τότε στρέφεται προς το μέρος τους. «Εσάς», τους λέει, «το ράπισμα σας έκανε να γελάσετε. Εμένα όμως μου δημιούργησε τον πιο μεγάλο θαυμασμό». «Πώς αυτό?» «Να, μου έφυγε αμέσως ο πονόδοντος». Ο πρωτότυπος αυτός τρόπος θεραπείας έγινε γνωστός στους χριστιανούς. Έτσι, ένα από τα πιο χαριτωμένα θεάματα στην Όπτινα ήταν να βλέπεις ανθρώπους με σκυμμένο το κεφάλι να λένε στον Στάρετς «Μπάτουσκα Άμπροσιμ, μπάτουσκα Άμπροσιμ, έχω πονοκέφαλο, χτύπα το κεφάλι μου». Πολύ εντυπωσιακά ήταν και εκείνα που διηγείτο μετά το θάνατο του Στάρετς κάποια ευσεβείς χριστιανή από την πόλη Κοζέλς σχετικά με κάποια θεραπεία της. «Κάποτε έπεσα βαριά άρρωστη. Οι ημέρες περνούσαν και εγώ έγιωνα από τον πόνο και τον πυρετό στο κρεβάτι. Θεέ μου», έλεγα, «χάρισε μου υγεία και ελέησόν με». Και ο Θεός δεν με εγκατέλειψε. Κάποια ημέρα αντίκρισα ξαφνικά μέσα στο δωμάτιό μου ένα μοναχό. Ήταν ο Στάρετς. Προχωρεί προς το κρεβάτι μου, με πιάνει από το χέρι και προστάζει. «Σήκω, αρκετά ταλαιπωρήθηκες», και έγινε άφαντος. Ο πόνος, ο πυρετός και η αρρώστια διαλύθηκαν αμέσως σαν καπνός. Σηκώθηκα γεμάτη δύναμη. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να ξεκινήσω την άλλη μέρα για το κελί του πατέρα Αμβροσίου, να πέσω στα πόδια του και να τον ευχαριστήσω θερμά για τη μεγάλη ευεργεσία που μου έκανε. Έτσι και έγινε. Φεύγοντας όμως από την Όπτινα, είχα πάρει και τον κανόνα μου. Δηλαδή, όσο θα ζούσε ο Στάρετς, δεν είχα ευλογία να κάνω λόγο πουθενά για το γεγονός της θεραπείας μου.

Οι χριστιανοί με την απλή πίστη, στην οποιαδήποτε δυσκολία και δοκιμασία τους, σκέπτονταν τον Στάρετς. «Θα πάω», έλεγαν, «να πάρω την ευλογία του Μπάτουσκα και όλα θα τακτοποιηθούν». «Πάτερ, πάτερ», φώναζε κάποια φορά μια χωρική, μόλις είδε τον Στάρετς να προχωρεί στη χιμπάρκα. «Σώσε με, οι γαλοπούλες αρχίζουν και ψοφούν, ευλόγησέ με». Την χριστιανή αυτή την είχε προσλάβει κάποια πλουσία χτιματίας για να προσέχει τις γαλοπούλες. Προσφέροντας αυτή την υπηρεσία, εξοικονομούσε τη συντήρησή της. Αλλά ο πειρασμός δεν άργησε να παρουσιαστεί. Άγνωστο για ποιο λόγο, οι γαλοπούλες η μία μετά την άλλη έπεφταν άρρωστες. Παρόλες τις φροντίδες και την προσοχή της, το κακό συνεχιζόταν. Η κυρία της ήταν έτοιμη να την αντικαταστήσει με άλλη. Για όλους αυτούς τους λόγους ζητούσε έλεος από τον Στάρετς. «Πάτερ», συνέχισε κλαίγοντας, «τις προσέχω σαν τα μάτια μου και όμως αρρωσταίνουν. Η κυρία θέλει να με διώξει. Καλέ μου άνθρωπε, λυπήσουμε». Ο Στάρετς σταμάτησε. Έπιασε συζήτηση μαζί της. Ερώτησε πώς περιποιείται τις γαλοπούλες. Της έδωσε μερικές συμβουλές ώστε να τις προσέχει περισσότερο και να τις διατρέφει με διαφορετικό τρόπο. Έπειτα την ευλόγησε και την απέλησε. Εκείνη δεν άργησε να διαπιστώσει το θαύμα. Όλα εξελίχθηκαν όπως τα ήθελε. Οι γαλοπούλες έχεραν άκρα υγείας και στο μέλλον ποτέ δεν αρρώστησαν. Τις πιο απίθανες περιπτώσεις μπορούσε να συναντήσει κανείς στο Στάρτσετσβο του πατέρα Αμβροσίου. Η επόμενη περίπτωση έχει σχέση με εξόντωση ποντικών. Η σύζυγος ενός σπουδαίου προσώπου της πόλεως Νοβοσίλε ήρθε στην Όπτινα. Μόλις την είδε ο Στάρετς, την κάλεσε κοντά του. «Λοιπόν», της είπε, «οι ποντικοί δεν σου έφαγαν ακόμη τη μύτη». Κατάπληκτη εκείνη από την προόρασή του, γονάτισε στα πόδια του. «Πάτερ», τον παρακάλεσε, «γι' αυτό ήρθα. Γέμισε το σπίτι μας ποντικούς. Είναι αδύνατο να παραμείνουμε άλλο εκεί. Κάνε μία προσευχή να φύγουν. Λυπήσου μας». Η απάντηση στο αίτημά της υπήρξε ταχεία. Πριν επιστρέψει στο σπίτι, οι ποντικοί, σαν κάποια αόρατη δύναμη να τους κυνήγησε, εξαφανίστηκαν. Δεν έμεινε ούτε ένας. Το εκπληκτικό αυτό γεγονός είχε καλές επιπτώσεις και στη ζωή του συζύγου, γιατί με την απομάκρυνση των ποντικών απομακρύνθηκαν από πάνω του ορισμένες πλάνες και προκαταλήψεις που είχε για τους ανθρώπους της εκκλησίας και ιδίως για τους μοναχούς. Από την ημέρα εκείνη, ο Στάρετς Αμβρόσιος ανήκε στα πιο αγαπητά και σεβαστά του πρόσωπα.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Παρακαλώ, ούνι μας αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, γράφει ο Απόστολος Παύλος, παραστήσε τα σώματα ημών, θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογικήν λατρείαν ημών. Δηλαδή, σας παρακαλώ αδελφοί, με το έλεος του Θεού να προσφέρετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή, αγία και ευάρεστη στο Θεό. Έτσι θα φανεί ότι λογικά και αληθινά λατρεύετε τον Θεό. Ο Άγιος Άνθιμος, μα και όλοι οι Άγιοι που εορτάζουν μαζί του σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, αυτό έκαναν.

Άγιος Άνθιμος γεννήθηκε και έζησε στην περιώνυμη πόλη της Μικράς Ασίας, την Νικομίδια, όταν βασίλευε σε αυτήν ο Μαξιμιανός, κατά τα τέλη του 3ου και αρχές του 4ου αιώνα. Οι γονείς του ευγενείς και ευσεβείς τον ανέθραψαν χριστιανικά. Έτσι ο Άνθιμος ως εύωσμον άνθος ευωδίαζε ευωδία Χριστού παντού. Από την τρυφερή του ηλικία άνθιζαν ένα-ένα τα μπουμπούκια των αρετών, έτσι ώστε στα νεανικά του χρόνια κατέπληται όλους με τα σεμνά και χριστά του ήθη. Ήταν τόσο ενάρετος που σαν τον αντίκριζαν οι φιλάρετοι άνδρες, κατενήγοντο οι ψυχές τους και φρόντιζαν να τον μιμηθούν στην ενάρετη πολιτεία του. Η αρετή του λοιπόν, σαν ένας πολυφωνότατος κήρυκας, ήταν φανερή σε όλους, δίχως να μπορεί να κρύπτεται. Για τούτο οι χριστιανοί συμπατριώτες του ζήτησαν από τον επίσκοπο Κύριλο να τον περιβάλλει με την ιεροσύνη. Ο θείος Άνθιμος πράγματι μπήκε στους βαθμούς της ιεροσύνης και πριν ακόμα ανέλθει στο βαθμό του ιερέα, διέπρεψε και τίμησε όλους τους θεωρούμενους κατώτερους βαθμούς της ιεροσύνης. Και όταν από τους ανωτέρους του κρίθηκε άξιος για να χειροτονηθεί πρεσβύτερος, εκείνος από ταπείνωση μεγάλη το απέφευγε, λέγοντας ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος για ένα τόσο μεγάλο αξίωμα. Δεν έμεινε για πολύ στο αξίωμα του πρεσβυτέρου, γιατί κοιμήθηκε ο επίσκοπος Νικομιδίας Κύριλλος και τότε τα βλέμματα όλων, κλήρου και λαού, στράφηκαν προς τον ιερότατο Άνθιμο. Πριν όμως προβούν σε κάποια ενέργεια, εισήλθαν στην εκκλησία και παρακαλούσαν τον Κύριο να τους αποκαλύψει εάν η σκέψη τους αυτή είναι σύμφωνος με το θείο θέλημά του και αν έχουν έτσι ως μαρτυρία την ουράνια ψήφο του. Πράγματι, σε λίγο ένα θαυμάσιο φως κύκλωσε όλους και μια φωνή ακούστηκε να εγκομιάζει τον ενάρετο Άνθιμο και να τους προτρέπει να ψηφίσουν τον ιερέα Άνθιμο για τη θέση του επισκόπου Νικομιδίας. Έτσι ο θείος Άνθιμος, εκ Θεού και ανθρώπων εκλεγής, ανήλθε στο θρόνο του Ποιμενάρχου και με τις αρετές του κατεστόλησε την εκκλησία της Νικομίδιας. Κίνδυνοι από παντού τον περιέβαλον, δεδομένου ότι η διωγμή κατά των χριστιανών εμένοντο και στο θρόνο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βασίλευε ένας φοβερός διώκτης των χριστιανών, ο Μαξιμιανός. Όμως ο θείος Άνθιμος από την έπαλξη αυτή που ο Θεός τον έταξε ανεδείχθη όχι μόνο σοφός κυβερνήτης αλλά και ανδρείος και ακατάβλητος κήρυκας του Ευαγγελίου. Παράδειγμα φωτεινό που ενέπνεε στο πίμνιό του ζωή Αγία αλλά και έλεγχο για όλους τους ειδωλολάτρες.

πολλοί ειδωλολάτρες εγκατέλειπαν τα είδωλα και ζητούσαν από το θείο Άνθιμο να γίνουν χριστιανοί. Μεταξύ αυτών έγιναν χριστιανοί και κάποιοι αξιωματούχοι της Νικομήδειας και μάλιστα μέσα από το βασιλικό παλάτι, κάτι που προκάλεσε σάλο και αναστάτωση. Η δράση του Αγίου όμως ήταν εκείνη που συνήρπαζε τις ψυχές και κατεπράινε την οργή των ισχυρών. Ήρθε όμως και η ώρα της φοβερής καταιγίδας που ταλάνισε άγρια την εκκλησία της Νικομήδειας. Ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός γύρισε νικητής από τον πόλεμο κατά των Αιθιώπων και πρόσταξε όλοι οι κάτοικοι της πόλης να συγκεντρωθούν για να προσφέρουν μαζί του θυσία στους θεούς οι οποίοι του χάρισαν τη νίκη. Από αυτή τη σύναξη όμως, όπως ήταν φυσικό, έλειπαν οι χριστιανοί. Γι' αυτό και κηρύχθηκε άγριος διωγμός εναντίον τους. Τότε άλλοι κατέφευγαν στα όρη και στα σπήλαια για να σωθούν και άλλοι με φρικτά βασανιστήρια εθανατώνονταν. Ανάμεσα στους συλληφθέντες χριστιανούς ήταν και μία Παρθένος, ονόματι Θεοφίλη, για την οποία λέει ο συναξαριστής ότι ήταν υπέρλαμπρος ψυχήτε και σώματι και οδήγησαν αυτοί σε ένα πορνείο. Εκείνη όμως προσευχήθηκε στον Κύριο να την προστατεύει από κάθε άσχημη ενέργεια. Σαν μπήκε σε εκείνο το σπίτι, διάβαζε το Ευαγγέλιο συνεχώς και προσευχόταν. Έτσι όλοι οι άνθρωποι της αμαρτίας γύρω της την έβλεπαν μέσα σε θείο φως. Όσοι τόλμησαν να την πλησιάσουν με αισχρές επιθυμίες τιμωρήθηκαν. Άλλοι τυφλώθηκαν από το υπέρλαμπρο αυτό φως και άλλοι θανατώθηκαν. Υπήρξαν και κάποιοι άλλοι που την πλησίασαν με σοφροσύνη και εκείνοι αξιώθηκαν να δουν έναν ωραίο υπέρλαμπρο άγγελο να προστατεύει την Παρθένο Θεοφίλη και γίνονται έντρομοι. Και παντού διακήρυξαν την μεγάλη αλήθεια ότι «Μέγας ο Θεός των χριστιανών». Ο ουράνιος άγγελος πήρε την Θεοφίλη από τον τόπο εκείνο της αμαρτίας και την έφερε στην εκκλησία, όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι πιστοί με τον Άγιο Άνθιμο και γιόρταζαν τη γέννηση του Χριστού. Οι χριστιανοί που γνώριζαν τη σύλληψη της Παρθένου Θεοφίλης, μόλις την είδαν χάρηκαν και δόξασαν τον Θεό. Εκείνη τους αποκάλυψε όλα τα θαυμαστά που έζησε και με δάκρυα ευχαριστούσε τον Θεό που δια του αγγέλου του την προστάτευσε. Ωστόσο ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός, μαθώντας τα της Θεοφίλης, οργίστηκε τόσο πολύ που πρόσταξε να ανάψουν φωτιά γύρω από την εκκλησία, έτσι ώστε όλοι οι χριστιανοί να καούν. Πράγματι σε λίγο φλόγες μεγάλης φωτιάς κύκλωσαν από παντού την εκκλησία. Ο θείος Άνθιμος στάθηκε μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο και ενίσχυε το μαρτυρικό του πίμνιο να μην δηλιάσουν αλλά με ύμνους χαράς όλοι μαζί σαν τους τρεις παιδες να πάνε να συναντήσουν τον Κύριο. Εκείνη τη στιγμή βαπτίζει τους κατηχούμενους και έπειτα μετέλαβε όλο το πλήθος των 2.000 χριστιανών που ευρίσκονται εκεί και έπειτα ψάλλοντας όλοι μαζί το «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος παρέδωσαν το πνεύμα τους».

Κύριος αυτούς μάρτυρες τους εορτάζουμε στις 28 Δεκεμβρίου. Ο θείος Άνθιμος όμως, ως επτός ιεράρχης, διεσώθη θαυματουργικά. Άγγελος Κυρίου τον άρπαξε μέσα από τις φλόγες και τον έβγαλε έξω από την πόλη ή να και άλλους ωφελήσει και οδηγήσει προς τον Χριστόν, όπως του είπε. Εκείνος, σαν καλός ποιμένας, πήγε σε κάποια κοντινή κομόπολη για να στηρίξει το υπόλοιπο ποίμνιό του. Πολλοί όμως ειδωλολάτρες αγινεύθηκαν από τη γλυκύτητα των λόγων του και έγιναν χριστιανοί. Από όπου περνούσε ο θείος Άνθιμος, μαγνήτιζε τις ψυχές προς την ευσέβεια, στήριζε τους πιστούς και εχμαλώτιζε στη σαγήνη του Χριστού τους ειδωλολάτρες. Η δράση του και πάλι είναι πολύ μεγάλη και ο βιογράφος του με θαυμασμό τονίζει. «Όθεν η αρετή και εντάφθα φανερών ποιεί το της ευσεβίας άνθος Άνθιμον». Η φήμη του γρήγορα διαδόθηκε παντού. Έφτασε μέχρι τον Αυτοκράτορα, ο οποίος έγινε θηρίο ανήμερο και αμέσως προστάζει 20 έφηπους στρατιώτες να πάνε να βρουν τον Άνθιμο, να τον συλλάβουν και ζωντανό δέσμιο να τον φέρουν μπροστά του. Οι βασιλικοί απεσταλμένοι βρήκαν τον θείο ιεράρχη στην είσοδο της πόλης που ονομαζόταν Σιμάνη και επειδή δεν τον γνώριζαν προσωπικά, τον ρώτησαν εάν γνωρίζει τον Άνθιμο και σε ποιο μέρος της πόλης κατοικεί. Ο αγαθός, φιλόξενος και φιλαλήθης πατέρας των χριστιανών, μας διευκρινίζει ο βιογράφος του, αρχικά τους προσκάλεσε στο πτωχικό του κατάλημα να ξεκουραστούν και ύστερα τους έστρωσε τραπέζι. Αφού ξεκουράστηκαν, έφαγαν και ήπιαν, τότε ο θαυμαστός ιεράρχης τους λέγει «Εγώ είμαι ο Άνθιμος που αναζητάτε». Εκείνοι τάχασαν. Έμειναν εξατικοί και όπως σημειώνει ο ιερός συναξαριστής, ουδόλως η δύνατον αντικρίσωση την κατάλευκον αυτού κεφαλήν και το ολοφότινον πρόσωπο, αναλογιζόμενοι βαθέως, αφενός μεν την τράπεζα, το δείπνο και την φιλοξενίαν, αφετέρου δε προς ποιον σκοπόν εστάλησαν να συλλάβουν αυτόν τον σεβάσμιο γέροντα. Θλίψη μεγάλη κατέλαβε τους 20 στρατιώτες του βασιλιά, γιατί γνώριζαν καλά ποιες ήταν οι προθέσεις του Μαξιμιανού. Με ντροπή κατέβασαν το κεφάλι μπροστά στον Άγιο Άνθιμο και θαυμάζοντας τη φιλαλήθειά του, του είπαν με σεβασμό να φύγει από εκεί, να πάει όπου θέλει για να σωθεί από την απειλή του βασιλιά και συμπληρώνουν «Εμείς θα του πούμε ότι ψάξαμε παντού και δεν τον βρήκαμε πουθενά». Συγκινήθηκε ο Άγιος Άνθιμος για τα αισθήματά τους, όμως δεν δέχθηκε την πρότασή τους. «Όχι, παιδιά μου», τους είπε, «ο Χριστός μας έδωσε εντολή να λέγουμε την αλήθεια για χάρη μου, δεν ανέχομαι να ψεύδεστε. Εμπρός λοιπόν, όλοι μαζί πάμε για το βασιλιά. Ποιος γνωρίζει, ίσως ο θάνατός μου ωφελήσει περισσότερο από ότι η ζωή μου». Σε όλη τη διαδρομή, ο Άγιος τους δίδασκε την ευαγγελική αλήθεια. Και εκείνοι οι άγριοι στρατιώτες άκουγαν μαγεμένοι τόσο που θέλησαν να γίνουν χριστιανοί. Καθώς περπατούσαν, συνάντησαν ένα ποτάμι. Εκεί εστάθηκαν και ο ιεράρχης Άνθιμος βάπτισε στο όνομα του Χριστού τους 20 στρατιώτες δημίους του, οι οποίοι δέσμιο έπειτα τον οδήγησαν ενώπιον του Μαξιμιανού, όπως ο ίδιος ο Άγιος τους το ζήτησε για να μην παραβούν την εντολή του Αυτοκράτορα σε τίποτα.

Ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός τον ανέκρινε έχοντας εκτεθειμένα μπροστά του τα όργανα της τιμωρίας. Ο Άγιος Άνθιμος, άφοβος, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό και με πολλή λαρότητα δέχθηκε όλες τις τιμωρίες, ερεθίζοντας με τα λόγια της ομολογίας του τον ασεβή βασιλιά για σκληρότερα βασανιστήρια. Οι στρατιώτες που τον βασάνιζαν για μια στιγμή πέφτουν κάτω, έντρομοι, ανίκανοι να σηκώσουν τα χέρια τους κατ' επάνω του. Ο αυτοκράτορας τους ελέγχει για οκνηρία και εκείνοι τρέμοντας από τον φόβο αποκαλύπτουν. Τρεις λαμπροί άνδρες με λευκά ενδύματα, φοβεροί στην όψη, με βλέμμα άγριο, δεν μας επιτρέπουν να αγγίξουμε τον Άνθιμο. Ο Θεός του τον προστατεύει με τους αγγέλους του από τα χέρια μας. Ακολουθούν φρικτότερα και οδυνηρότερα βασανιστήρια, όπου ο θείος ιεράρχης τα υπομένει με αξιοθαύμαστη καρτερία. Κατά τα βασανιστήρια ακούστηκε η ουράνια και θεία φωνή του Χριστού, που ενίσχυε το μάρτυρα. Ένα χαριέστατο χαμόγελο διαγράφηκε τότε στο πρόσωπό του, που φανέρωνε την εσωτερική γαλήνη και ευθυμία της καρδιάς του. Τη φωνή αυτή άκουσαν και οι δήμοι και κατατρόμαξαν. Ο Άγιος γαλήνια τους ησύχαζε. Ο αυτοκράτορας, για να κάμψει την ανδρεία του θαυμαστού ιεράρχη, πρόσταξε να συνεχίσουν πιο φρικτά βασανιστήρια. Αλλά και πάλι ο μάρτυρας, ως χρυσός και καθαρμένος, στο πυρ λαμπρύνθηκε περισσότερο. Ο Μαξιμιανός, όταν αντίκρισε αυλαβή τον Άγιο από όλα τα φοβερά αυτά βασανιστήρια, τάχασε, βρέθηκε σε απόγνωση και τότε διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. Πριν η τιμία κεφαλή του Αγίου Ανθίμου πέσει, προφήτεψε στο βασιλιά ότι γρήγορα πρόκειται να χάσει το θρόνο του, όπως και έγινε.

Μετά την αποτομή, η τιμία κάρα του ιερομάρτυρα Ανθίμου θαυματουργικά βλάστησε τρίχες. Γι' αυτό και ο ιερός συναξαριστής, απευθυνόμενος στον Άγιο, λέγει: «Και νεκρός Ανθής μάρτης Άνθιμε, εις δόξαν Θεού τρίχας». Αυτή η τιμία κάρα του Αγίου Ανθίμου σήμερα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος. Πράγματι λοιπόν, ο ιερομάρτυρας Άνθιμος πρόσφερε στο Θεό με το αίμα του τον εαυτόν του θυσία. Αυτή είναι η λογική και ευάρεστη θυσία για την οποία ομιλεί ο Απόστολος Παύλος. Να προσφέρετε τα σώματά σας ζωντανή θυσία, αγία, ευάρεστη στο Θεό. Έτσι θα φανεί ότι λογικά και αληθινά λατρεύετε τον Θεό.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θαντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Τον περασμένο Ιούλιο σταματήσαμε την εκπομπή μας επάνω στο θέμα της χριστιανικής αγάπης λόγω του καλοκαιρινού, των καλοκαιρινών διακοπών. Εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να επανασυνδέσουμε το θέμα μας αυτό, το μεγάλο του ύμνου της αγάπης και της χριστιανικής αγάπης, δηλαδή της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο και γενικά του ανθρώπου προς τον Θεό. Είχαμε σταματήσει στη σύγκριση της αγάπης με τα χαρίσματα των γλωσσών, το οποίο θα αφιερώσουμε σήμερα την δική μας εκπομπή. Λόγω του καλοκαιριού είχαμε επαναληπτικές εκπομπές, αδελφοί μου, και γι' αυτό βέβαια το θέμα ίσως να είναι λίγο ξεχασμένο από τους αγαπητούς μας ακροατάς, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να το συνδέσουμε με την αρχή του, ώστε να καταλάβουμε περισσότερο και να μπούμε, θα λέγαμε, στην ουσία του θέματος. Είπαμε λοιπόν ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από αγάπη, το τέλειο αυτόν που είναι ο άνθρωπος, και τον έθεσε μέσα στη γη, αλλά λόγω του προπατορικού αμαρτήματος βέβαια επήλθε η φυγή του από την Εδέμ, από τον κήπο της Εδέμ, δηλαδή από τον Παράδεισο, και βέβαια ο άνθρωπος ευρέθηκε εδώ μόνος στην γη, χωρίς την βοήθεια του Θεού, χωρίς την πνευματική μάλλον βοήθεια του Θεού. Τον έθεσε βασιλέα στην αρχή της δημιουργίας της ορατής και ορατού, αλλά λόγω, είπαμε, του προπατορικού αμαρτήματος ο άνθρωπος εξέπεσε, έχασε τον προσανατολισμό του, χωρίστηκε πνευματικά από τον Θεό, και έτσι ο Θεός, για να μην γίνει αθάνατη η αμαρτία, έστειλε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιόν και Λόγο του, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, δηλαδή για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και να τον επαναφέρει, όπως και πάλι έχουμε πει, στην αρχαία του κατάσταση, στο αρχαίο κάλος, από εκεί δηλαδή που εξέπεσε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, περιπλανόμενος, όπως θα λέγαμε, μέσα σε αυτήν εδώ την κοιλάδα του κλαθμόνος που ονομάζεται η γη, άρχισε να χάνει, όπως είπαμε, τον προσανατολισμό του. Ερχόμενος βέβαια ο Κύριος έσωσε πνευματικά τον άνθρωπο, τον άνθρωπο ο οποίος ήθελε και θέλει να σωθεί. Διαφορετικά, χωρίς τη δική μας θέληση δεν μπορεί να σωθείς, δεν μπορεί να σωθεί κανείς πνευματικά, αδελφοί μου. Επομένως χρειάζεται να έχουμε την ιδιαίτερη προσοχή ως προς το σύνδεσμό μας με το Θείο, με το Θεό. Δηλαδή ανάλογα με τη ζωή μας, ανάλογα με την πορεία της ζωής μας, με το βίωμα το οποίο έχουμε εδώ στη γη, τότε ο Θεός κανονίζει και την πορεία την περαιτέρω του τάφου, δηλαδή μετά από τον σωματικό μας και βιολογικό μας θάνατο, που θα μας κατατάξει και που θα υπάγουμε, εφόσον είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε, θέλω να πιστεύω ακλόνητα, στην αιώνια ζωή, στην ζωή εκείνη η οποία ανοίγεται μετά από εδώ, μετά από τον σωματικό μας θάνατο. Επομένως, η αγάπη του Θεού, μπορούμε να πούμε, είναι απερίγραπτη και απεριόριστη. Η αγάπη μόν των πιστών, των ανθρώπων που ζούμε στη γη, ποια είναι εναντί του Θεού. Αυτό κυρίως προσπαθούμε να δείξουμε εδώ και φέρνουμε διάφορα παραδείγματα, ούτως ώστε να γίνει κατανοητό ότι χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε μεγάλο αγώνα για να προσπαθήσουμε αυτήν την αγάπη να την εξιδανικεύσουμε και να την κάνουμε όσο μπορούμε δυνατότερη στη ζωή μας, ούτως ώστε να μην χάσουμε την επαφή μας με τον Θεό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε από αυτό που είχαμε σταματήσει, από το θέμα που είχαμε σταματήσει, μάλλον από την παράγραφο που είχαμε σταματήσει, αδελφοί μου, και συνεχίζουμε σήμερα με τη σύγκριση της αγάπης με τα χαρίσματα των γλωσσών. Μας λέγει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος το περιεχόμενο του 13ου βιβλίου της προς Κορινθίους επιστολής του Παύλου, θα μπορούσαμε να το διαιρέσουμε σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος συγκρίνεται η αγάπη η χριστιανική προς άλλα χαρίσματα και αγαθά και αναδεικνύεται από τη σύγκριση η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητά της. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η έννοιά της, οι ιδιότητές της, η καρπή της και αποδεικνύεται ότι η αγάπη είναι αληθινή ευγένεια και ένας άριστος πολιτισμός δια τον άνθρωπο. Στο τρίτο μέρος θα μπορούσαμε να πούμε εξυμνείται το ύψιστο και άριστο αγαθό στον κόσμο, διότι είναι ανώτερη και αυτής της πίστης και της ελπίδος, η αγάπη δηλαδή, επειδή είναι αιώνια και μόνιμη. Γιατί στο τέλος μόνο η αγάπη θα μείνει, αδελφοί μου, μετά εννοώ και την κρίση του Θεού κατά την Δευτέρα Παρουσία. Από τη σύγκριση της αγάπης με το χάρισμα της γλωσσολαλιάς αποδεικνύεται η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα της αγάπης, διότι χωρίς την αγάπη και το μεγαλύτερο χάρισμα και το ενδοξότερο προτέρημα πάνω στη γη, τίποτα δεν είναι ωφέλιμο, είναι ένα μηδέν θα λέγαμε. Να πως ακριβώς, αδελφοί μου, διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος και λέγει: εάν υποθέσουμε ότι μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων αλλά και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπη, έγινα όμοιος προς τον άψυχο χαλκό, λέγει ο Απόστολος, που βουίζει όταν τον χτυπούν, ή προς το κύμβαλο που βγάζει θορυβόδι και χωρίς σημασία ήχο. Για να γίνει όμως κατανοητός αυτός, αδελφοί μου, ο λόγος του Αποστόλου, είναι ανάγκη να δούμε τι ήταν το χάρισμα των γλωσσών. Η νέα διδασκαλία, η χριστιανική, φανερώθηκε στον κόσμο σε μια εποχή που ολόκληρη η ανθρωπότητα ήταν βυθισμένη στο σκοτάδι, το ειδωλολατρικό, και κανένας δεν γνώριζε τον αληθινό Θεό εκτός από τους Ιουδαίους. Οι πολλοί άνθρωποι ατελώς τον γνώριζαν. Θα ήταν αδύνατο λοιπόν να διαδοθεί η χριστιανική διδασκαλία εάν δεν πείθονταν οι άνθρωποι ότι είναι πραγματικά αληθινή και θεία. Αλλά ένα μέσο για να πιστεύσουν ήταν και τα έκτακτα γεγονότα, δηλαδή τα θαύματα και τα υπερφυσικά χαρίσματα που παρουσίαζαν οι Απόστολοι και οι κήρυκες της νέας αυτής θρησκείας. Αυτός ο Κύριος είχε υποσχεθεί πρώτης αναλήψεώς του ότι θα έστελνε Πνεύμα Άγιο στους μαθητές του και θα τους όπλιζε με θαυματουργική δύναμη. Τι τους είχε πει τότε? Να πάτε σε όλη την οικουμένη και να κηρύξετε το Ευαγγέλιο. σε όλη τη λογική κτήση αλλά και δημιουργία. Εκείνος που θα πιστεύσει στο κήρυγμά σας και θα βαπτιστεί θα σωθεί. Εκείνος όμως που θα απιστήσει θα κατακριθεί. Σε εκείνους που θα πιστεύσουν θα παρακολουθήσουν αυτά τα υπερφυσικά σημάδια που θα αποδεικνύουν την δι' αυτόν χάριν που ενεργεί και την αλήθεια της πίστης τους με την επίκληση του ονόματός μου, που θα μπορούν να βγάλουν από τους ανθρώπους και δαιμόνια και θα μπορούν να μιλήσουν γλώσσες ξένες που για αυτούς θα είναι νέες και άγνωστες μέχρι τη στιγμή εκείνης. Θα σηκώσουν με τα χέρια τους φίδια φαρμακερά χωρίς να πάθουν τίποτα από τα δαγκώματά τους, και αν ακόμα πιούν δηλητήριο που θα φέρνει θάνατο, δεν θα τους βλάψει, αδελφοί μου. Θα βάλουν τα χέρια τους πάνω στους ασθενείς και θα γίνουν καλά. Σε εκείνους που θα πιστεύσουν θα ακολουθήσουν αυτά τα υπερφυσικά γεγονότα. Η υπόσχεση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά γράμμα, αδελφοί μου, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, σημειώνει ο ιερός συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων. Πολλά τέρατα και σημεία εγένετο. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει και μας λέει στην επιστολή του: «Ευχαριστώ το Θεό διότι μου έδωσε το χάρισμα των γλωσσών και μιλώ γλώσσες περισσότερο από όλους σας». Όμως τα χαρίσματα αυτά δεν περιορίστηκαν, αδελφοί μου, μόνο στους Αποστόλους, αλλά δόθηκαν και σε πολλούς πιστούς της αποστολικής εποχής. Παραδείγματος χάρη, ο Πέτρος κατ' εντολή του Αγίου Πνεύματος ήλθε στην Κεσάρια στο σπίτι του Κορνήλιου, ενός αξιωματούχου ειδωλολάτρη, όπου μετά το κήρυγμά του επιστρέφει ο Κορνήλιος. Επίσης στις πράξεις ακόμα γράφεται: «Και όταν ο Παύλος έθεσε πάνω στα κεφάλια τους τα χέρια του, ήλθε το Άγιο Πνεύμα πάνω τους και τους μετέδωσε διπλά χαρίσματα, διότι μιλούσαν σε διάφορες γλώσσες, τις οποίες ως ξένες δεν γνώριζαν πρωτύτερα, συγχρόνως δε και προφήτευαν». Στην εκκλησία της Κορίνθου τα χαρίσματα των ιαμάτων δόθηκαν ακόμα πιο πλούσια, διότι τοποθέτησε ο Θεός στην εκκλησία πρώτα αποστόλους, δεύτερον προφήτες, τρίτον διδασκάλους, έπειτα άλλους τους έθεσε να κάνουν κάθε είδους θαύματα, άλλους να έχουν χαρίσματα προστασίας των ορφανών και των χειρών και των πτωχών, των κάθε είδους ασθενών, χαρίσματα κυβερνήσεως και διοικήσεως στην εκκλησία, χαρίσματα διαφόρων γλωσσών. Σχολιάζοντας αυτά του Αποστόλου Παύλου, ο αείμνηστος καθηγητής Τρεμπέλας παρατηρεί χαρακτηριστικά ότι εκείνο το χάρισμα προτάσσεται μέσα στην Αγία Γραφή, το οποίο ωφελεί περισσότερο το σώμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το χάρισμα της γλωσσολαλιάς τοποθετείται υποτέλειο της χρησιμότητας των άλλων χαρισμάτων, πολύ περισσότερο επομένως του κορυφαίου χαρίσματος της αγάπης. Αξιοσημείωτο ότι προτάσσονται τα χαρίσματα τα περισσότερων προς οικοδομήν της Εκκλησίας συντελούντα και προηγούνται οι διδάσκαλοι των εχόντων δυνάμεις και χαρίσματα ιαμάτων, καθώς και των διακρινωμένων εν τη διοικήση, μολονότι οι υπερφυσικές θεραπείες και οι επιτέλεσεις θαυμάτων προκαλούν κατάπληξη και πείθουν περί της παρουσίας και ενεργίας της Θείας Δυνάμεως, εν τούτης ο έχων το χάρισμα του διδάσκην και μεταδιδώνε εις τους άλλους την απαραίτητον προς οικοδομήν αυτών χριστιανικήν γνώσην, είναι τιμιότερος και αναγκαιότερος εν το όλο σώματι της Εκκλησίας, αδελφοί μου. Και διαχειρίζεται μεν εξουσίαν ίσως μεγαλυτέραν ο προϊστάμενος και κυβερνών εν τη Εκκλησία, εντεύθεν δε και ασκεί μεγαλυτέραν επιρροή παρά της πολλής. Αλλά όμως προτάσσεται και τούτου εντάφθα ο διδάσκαλος. Του χαρίσματος δε των γλωσσών προτάσσονται πάντα εν γέννη τα άλλα χαρίσματα, διότι εϊάσεις ασθενειών, εαντιλήψεις των πτωχών, εκυβερνήσεις έχουσι πρόδειλον την χρησιμότητα αυτών εν το εκκλησιαστικό σώματι. Πόσο μάταιον όμως καθίσταται να ομιλεί της κάποιος, δηλαδή ξένας γλώσσας, όταν το χάρισμά του τούτο καθίσταται εις αυτόν αφορμή καυχήσεως και επιδείξεως. Το χάρισμα του προκαλεί μεν των θαυμασμών, αλλά οίκιστα δύναται να συντελέσει εις την οικοδομή του πλησίον. Συνεπώς, εκείνου το χάρισμα είναι τιμιότερον και περισσότερο ζηλευτόν, το οποίον επιφέρει μεγαλυτέραν ωφέλιαν. Καν δε της έχει μικρότερον τον άλλον χάρισμα, εάν δηλαδή κάποιος έχει ένα χάρισμα μικρότερο τον άλλον, καθίσταται μέγας, εάν δι' αυτού καθίσταται οικοδομικότερος εις την εκκλησίαν. Ασφαλώς δε ουδής πρέπει να θεωρείται ανωφελής, επειδή έχει μικρότερον χάρισμα. Ο Θεός τον έθεσε εκεί όπου ευρίσκεται. Γι' αυτό έρχεται και ο Απόστολος να υποδείξει ότι τόσο το χάρισμα αυτό της γλωσσολαλιάς όσο και τα λοιπά είναι μηδαμινά μπροστά στην αγάπη. Και τους λέει, εάν υποθέσουμε ότι μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, όμως δεν έχω αγάπη μέσα μου, έγινα όμοιος προς τον άψυχο χαλκό που βουίζει όταν τον χτυπούν ή προς το κύμβαλο που βγάζει θορυβώδη και χωρίς σημασία ήχο. Και αν λοιπόν έλαβε κανείς τη δωρεά αυτή να γνωρίζει όλες τις γλώσσες με την εφράδειά του, ακόμα και με την εφράδεια του Δημοσθένη και με τη μεγαλοπρέπεια θα λέγαμε του Περικλή, και αν παρουσιάζεται και ως άγγελος ακόμη με δύναμη με την οποία να κατακυριεύει και να ενθουσιάζει τις καρδιές του κόσμου και να προκαλεί νέφη θαυμασμού, να εχμαλωτίζει τη θέληση του λαού και να κατευθύνει σε πράξεις σπουδαίες, δεν έχει όμως την αγάπη, τότε είναι απλώς ένα άψυχο κύμβαλο, ένα τύμπανο όπως τα λέγαμε αδελφοί μου. Οι λόγοι του είναι κενοί, πάταγοι που ομοιάζουν στον ταούλι και έχουν ήχο ατερπή, στο Θεό είναι φορτικοί, όσο είναι φορτικό σε μας τον ταούλι. Γνωρίζουμε άλλωστε καλά ότι τα ωραιότερα λόγια στη χριστιανική θρησκεία και η τεχνικότερη ρητορική συμβολή μας αφήνει ψυχρούς και αδιάφορους, όταν ξέρουμε καλά ότι από εκείνον που μας τα λέει λείπει η προς εμάς αγάπη, και μάλιστα η αληθινή και η χριστιανική αγάπη. Η αγάπη, αδελφοί μου, είναι παγκόσμια γλώσσα. Δεν είναι εύκολο να μάθει κανείς γαλλικά ή αγγλικά όταν ξέρει να αγαπά. Τότε ξέρει και όλες τις γλώσσες. Ο άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος έχει μεγάλη αγάπη μέσα του, μπορεί να γνωρίζει όλες τις γλώσσες. Διότι η αγάπη είναι η μητρική γλώσσα όλων των ανθρώπων, και των λευκών και των μαύρων και των πολιτισμένων και των απολύτιστων. Συνεννοείται κανείς αμέσως με όλους. Ξέρει γλώσσα τον ήπιο επί παραδείγματι? Όχι, αδελφοί μου, και όμως πώς συνεννοείται με τη μητέρα του? Ένας μεγάλος διάσημος Άγγλος καθηγητής φυσικών επιστημών διηγόταν το εξής ιστορικό γεγονός ενώπιον μιας ομογύρεως. Βρέθηκε κάποτε στην Αφρική μεταξύ μαύρων απολύτιστων. Αυτοί θυμόνταν πολύ ζωηρά ένα Ευρωπαίο, τον Δαβίδ Λίβιγκστον, που είχε πεθάνει προκαιρού, αλλά έμενε ζωηρά στη μνήμη των βαρβάρων αυτών λαών της Αφρικής. Γιατί άραγε? Μήπως διότι ήξερε τη γλώσσα τους? Ούτε αυτός ούτε εκείνοι αντάλλαξαν μια λέξη ποτέ αγγλική. Αλλά γνώριζε, αδελφοί μου, την παγκόσμια γλώσσα της αγάπης, και εκείνοι αισθάνονταν τόσο βαθιά την προς αυτόν αγάπη τους, ώστε να λάμψουν από χαρά τα μάτια τους όταν ο Δρυμόνδος ανέφερε το όνομα αυτού που είπαμε προηγουμένως, του Δαβίδ Λίβιγκστον. Όμως εδώ, αδελφοί μου, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα μας.

Είμαστε συντονισμένοι, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας, αδελφοί μου. Ο Απόστολος Πέτρος μιλάει στο 12ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους ότι το Άγιο Πνεύμα πρίκησε με χαρίσματα έκτακτα πολλούς από τους τότε χριστιανούς. Επίσης, ο Πέτρος όταν μίλησε την ημέρα της Πεντηκοστής τους είπε: «Γιατί εκπλήτεστε με αυτά που βλέπετε και ακούετε?» Δεν είπε ο Θεός με τον προφήτη Ιωήλ: «Θα εκχύσω από τα χαρίσματα του πνεύματός μου και θα διαμοιράσω αυτά σε όλους τους ανθρώπους και θα προφητεύσουν οι ίοι σας και οι θυγατέρες σας?» Το χάρισμα της προφητείας ήταν διπλό. Πολλοί προγνώριζαν και προέλεγαν τα μέλλοντα. Έτσι και ο Παύλος αποχαιρέτησε στη Μίλητο τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, διότι το Πνεύμα το Άγιο από πόλη σε πόλη μαρτυρεί έντονα και λέει ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Δεν θα τους έβλεπε πλέον, επειδή το Πνεύμα το Άγιο συνεχώς τους τόνιζε ότι τον περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Επίσης προφήτευσε περί του ναυαγίου που συνέβη ενώ έπλεαν προς την Ρώμη. Αλλά και όταν ο Βαρνάβας κατέβηκε στην Αντιόχεια από τα Ιεροσόλυμα και κήρυξε, τον καιρό εκείνο κατήλθαν και προφήτες, στη σύναξη των πιστών σηκώθηκε ένας από αυτούς που λεγόταν Άγαβος και αφού φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα κατέστησε γνωστό ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα σε όλη την οικουμένη. Έγινε δε πράγματι η πείνα αυτή, αδελφοί μου, όταν ήταν αυτοκράτερος ο Κλάβδιος Κέσαρας. Προφήτευσε όμως ο Παύλος στο σπίτι Φιλίππου του Ευαγγελιστή στην Κεσάρια. Άλλοι από εκείνους που έλαβαν το χάρισμα της προφητείας γνώριζαν να αναπτύξουν τις θείες αλήθειες, τις οποίες το Πνεύμα το Άγιο τους ενέπνεε, και κατά αυτόν τον τρόπον ωφελούνταν και οικοδομούνταν εκείνοι οι οποίοι τους άκουγαν. Εκείνος όμως που προφητεύει λέει προς τους ανθρώπους λόγια τα οποία στηρίζονται στην πίστη και προτρέπουν και ενισχύουν στην αρετή και παρηγορούν τους πειρασμούς. Τέλος, ο Απόστολος Παύλος, κάνοντας σύγκριση της αγάπης με τις γλώσσες, με τις προφητείες και με τα τόσα άλλα θαυμαστά και ύψιστα χαρίσματα, έλεγε: «Εάν, λέει, έχω το χάρισμα της προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια των βουλών του Θεού και έχω και όλη την γνώση που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος, και αν έχω κάθε βαθμό πίστης ώστε να μεταθέτω και βουνά ακόμα, δεν έχω

0: πάσαν την γνώση και αν έχω πάσαν την πίστην, ώστε όρη με φυστάνην, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η σύγκριση αυτή φαίνεται, αδελφοί μου, παράδοξη και εύλογη είναι η απορία. Είναι δυνατόν τόσο μεγάλη πίστη που θα μεταθέτει βουνά να εκμηδενίζεται από την απουσία της αγάπης και να μην έχει καμιά αξία? Εφόσον ο Χριστός είπε, εκείνος που θα πιστεύσει στο κήρυγμά σας και θα βαπτιστεί θα σωθεί, και ο Απόστολος Παύλος έγραψε, η δικαίωση δε αυτή δίδεται από τον Θεόν διαμέσου της πίστεως στον Ιησού Χριστό και σε όλους, και πίπτει άφθονα πάνω σε όλους όσοι πιστεύουν. Πώς λοιπόν τώρα παρουσιάζει την πίστη τόσο αδύναμη ώστε να καταντά χωρίς καμιά αξία? Μήπως πρόκειται για υπερβολή? Μήπως κάνει λάθος? Κάθε άλλο. Ο λόγος είναι βεβαιότατος, αδελφοί μου. Νυν πίστην ούτην των πιστών έφη, την κοινήν και καθολικήν. Διότι δεν πρόκειται περί ζώσης πίστεως και δικαιοσύνης που δεν μπορεί να είναι χωρισμένη από την αγάπη, την αγάπη την ενεργό, η οποία βέβαια σώζει και έχει μεγίστη αξία, αλλά πρόκειται για ένα άλλο είδος πίστης, η οποία είναι θαυματουργική και η οποία δύναται να υπάρξει και χωρίς την αγάπη. Ήταν χάρισμα και αυτό, όπως το να μιλεί κάποιος γλώσσες που διδόταν στους πιστούς χριστιανούς αλλά και σε πολλούς των μετέπειτα χρόνων. Γι' αυτό βλέπουμε άνδρες που διέπρεψαν στην αρετή και την αγιότητα, όπως επί παραδείγματι ο Μέγας Βασίλειος. Δεν έχουν το χάρισμα της θαυματουργικής πίστης, δεν τελούν θαύματα κατά τη στιγμή που άλλοι μικρότερης αξίας το παρουσιάζουν. Ο Άγιος Γεράσιμος, παραδείγματος χάρη, έχει το χάρισμα αυτό. Περί αυτού λοιπόν πρόκειται εδώ. Το μεθυστάνι νόρι είναι καταπληκτικό στους ανθρώπους και αδυνατεί ο άνθρωπος όρι μεθυστάνιν. Και όμως η αγάπη χριστιανική ενώπιον του Θεού έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και κατορθώνει πιο μεγάλα και θαυμαστά, ενώπιον των οποίων θαυμαστών κατορθωμάτων οι άνθρωποι θα εξαντλήσουν το λεξιλόγιο του θαυμασμού τους και των εγκομείων τους. Βλέπετε πόσο διαφορετικά κρίνει, αδελφοί μου, ο Θεός από μας. Εμείς θαυμάζουμε τα μεγάλα έργα, τα αδύνατα να γίνουν από πολλούς. Ο Θεός όμως, όταν αυτά τα έργα είναι χωρισμένα από την αγάπη και γίνονται προς το Θεαθήνε, αδιαφορεί. Όμως εδώ, αδελφοί μου, ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα μας, πρώτα ο Θεός, την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, χαίρετε, αδελφοί μου, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιώτη γίνε με την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάντιο του περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής γροντίσου τη λιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόλοι κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόν εθεμελίου σε αυτά. Όλοι εν έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν συγκαλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πειράς σε φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όναγρης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου στη φωνή. Ποτίζουν όρια εκ των υπερόων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαναντέρων χόρτων της κτίνης και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφαινε λέω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου η κέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεία ενός έξωση του ερωτιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά της ελάφης πέτρα καταφύγει της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού, έθους κόντος και γένε τον νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του γρημού. Σκύπνει οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν τη μάδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπροσωπόση δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο τα δαχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν κρέπει. Ο απτόπινος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ηρηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη ζωή και άνομαι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού, έθου σκότερος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

δοξασμένον το όνομά σου, Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος, ο φημάς, τα θάπρα, ελπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώματά σου.

ενώσεων, βιβλίων εμπλήσης ψυχήμων, τόλτος ευθύνους και εξουδένωσης, της υπερηφάνης, ο ενδοξαζόμενος.

0: του σωτηριών σου, ο ετοίμας σταυρός σου πάντων των λαών, φως αποκάλυψη νεφρών και δόξα λαού σου Ιδραή.
1: Κύριε Δέσμο, τι σημαίνει ο Δέσμο, σε χώρο σε μια σεμινάκια επίση, μια σημαία σεμών.

0: Ορθοδόξου Χριστιανού στη Αγία Αυτοεκκλησία και Ιερά Μονικά αυτή την πόλη καύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Καλωδία, Πατέρα, Σωσόνη, Μονή, Κέρα, Κλάσσα, Τεράσι, Κέρα, Σεραφή, Διαδοχώ, Σαββατοβατεχώ, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή, Σεραφή,

η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

όμως, αγαπητοί οι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 3 του μηνός Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, Επισκόπου Νικομιδίας. Θεόφρον μακάριε, βαφές του οικίου αίματος, την ιεράν σου και ένθεον στολήν εφέδρινας, εκδυνάμεος γάρ, ευσεβώς εις δύναμην, εις δόξαν αποδόξης προβεύικας. Και νύνη και τεβε δωρηθήνε, τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

μυθής κεφαλήν μάρτης άνθη με ξύφη και νεκρός ανθής εις Θεού δόξαν τρίχας. Αποκεφαλιστής δια ξύφους μάρτης άνθη με όντας και νεκρός ανθής βγάζεις τρίχες προς δόξαν του Θεού. Ο Άγιος Ιερομάρτης Άνθιμος οδηγήθηκε δέσμιος στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό 286-305 μετά Χριστόν, αφού αυτός πρώτα κάθισε στο κριτήριο παίρνοντας τη θέση του Προέδρου. Μπροστά στο κριτήριο ήταν εκτεθειμένα όλα τα κολαστήρια όργανα που είχαν επινοήσει οι δολολάτρες για να βασανίζουν τους χριστιανούς. Όταν δε ο Άγιος ρωτήθηκε, διακήρυξε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Τότε ο τύραννος πρόσταξε τους δημίους και υπέβαλαν τον ιερομάρτυρα σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Του έκοψαν τους στένοντες, του κατατρύπησαν το σώμα με μυτερά και πυρακτωμένα σίδερα, τον ξάπλωσαν γυμνό πάνω σε όστρακα και τον έδιραν ανελαίητα με ραβδιά. Κατόπιν του φόρεσαν στα πόδια πυρακτωμένα χάλκινα υποδήματα και τον ανάγκασαν να τρέξει. Ακολούθως τον προσέδεσαν σε τροχό και τον άφησαν να κυλήσει σε κατηφόρα, με αποτέλεσμα σχεδόν να διαμελιστεί το σώμα του. Τελικά οι δήμοι αποκεφάλισαν τον ιερομάρτυρα, οπότε ό του θαύματος από την τομή φύτρωσαν τρίχες. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Άνθιμος ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

Θύσει εν το πρώτερον Θεό, φέρον την ανέμακτον, ως ιερεύς εν νομότετος, ως ολοκάρπωμα και δεκτήν θυσίαν, σε αυτόν διέματος, ως μάρτης αληθέστατος ύστερον, Χριστό προσήγαγες, θεωρήμων πανσεβάσμιε, ον δισόπι υπέρ των υμνούντων σε.

Χριστου Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθύμου, Επισκόπου Νικομιδίας. Ο Άνθυμος υπέμεινε το μαρτύριο το 303 επί Διοκλητιανού.

Άγιος Άνθυμος, αγαπητοί ακροατές, υπήρξε επίσκοπος Νικομιδίας. Η Νικομίδια, όπως μας πληροφορούν αρχαίοι ιστορικοί και γεωγράφοι, ο Πλούταρχος, ο Λεύκολος, ο Στράβων, ήταν από τα μέσα του 3ου αιώνα πρωτεύουσα της Βυθινίας. Η Βυθινία εκτείνεται στην παραθαλάσσια βόρειο-δυτική περιοχή της Μικράς Ασίας, κατά μήκος της Προποντίδος, και έχει πολύ φημισμένο λιμάνι. Ένα χρονικό διάστημα η Νικομίδια ήταν και έδρα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Όταν όμως από αυτόν και τον συναυτοκράτορα του Μαξιμιανό κηρύχθηκε διωγμός κατά των Χριστιανών, η Νικομίδια διατάχθηκε να παραδοθεί στη φωτιά, επειδή ήταν βαθύτατα χριστιανική πόλη, για να καούν μαζί της και οι άνθρωποι. Τότε είχε καταστραφεί και ένας μεγάλος ναός της Νικομίδιας. Πρόλαβαν όμως οι κάτοικοι και κατέφυγαν στα βουνά και γλίτωσαν. Αλλά ο Άνθυμος δεν έφυγε εγκαίρος. Σαν καλός ποιμένας που θυσιάζεται για το πίμνιό του, πιάστηκε και οδηγήθηκε στην ανάκριση. Τον παρουσίασαν μπροστά στον Ρωμαίο επίτροπο του τόπου και για να τον εκφοβήσουν και να του αποσπάσουν την άρνηση, άπλωσαν μπροστά του πολλά είδη φωνικών οργάνων με τα οποία βασάνιζαν τους χριστιανούς, σαν να του έλεγαν «Με ένα από αυτά θα βασανίσουμε και σένα αν δεν αρνηθείς το Χριστό». Εκείνος όμως εκδηλώνει θαραλέα την πίστη του και παραπέμπεται σε αλλυπάλληλα φρικτά βασανιστήρια, τα οποία και υπομένει με παραδειγματική υπομονή και καρτερία. Αφού του έσπασαν έναν ισχυρό και τεταμένο νεύρο, τον ντένονταν, τον ανάγκασαν να ξαπλώσει πάνω σε ένα πυρακτωμένο σίδερο, ενώ παράλληλα τον χτυπούσαν με μεταλλικά ραβδιά. Τέλος, του έκοψαν το κεφάλι και ο μάρτυρας παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Ο ιστορικός Ευσέβιος αναφέρει στην εκκλησιαστική ιστορία του την εξής λεπτομέρεια. «Σε τούτον των διωγμών, ο τότε προϊστάμενος της εκκλησίας της Νικομιδίας, Άνθυμος, επειδή ομολόγησε τον Χριστόν, αποκεφαλίζεται, μαζί με αυτόν δε πλήθος μαζεμένων μαρτύρων προστίθεται, όταν εκείνες τις μέρες δεν ξέρω πώς είχε αναφθεί μια πυρκαγιά στα ανάκτορα της Νικομίδιας, την οποία από μια ψεύτικη υπόνοια απέδωσαν στους χριστιανούς και με μυστική συγκατάθεση του βασιλέως όλοι γενικά οι θεοσεβείς χριστιανοί σοριδών, άλλοι κατασφάζονταν με ξύφος, άλλοι δε φωνεύονταν με φωτιά.

Ιερεύσε νομότατος, μέχρι τέλους σου εχρημάτισας, μάκαραν θυμε, ιερουργών γαρταθία και άρρητα μυστήρια, το αίμα εξέχειας υπερ Χριστού του Θεού και θύμα ευπρόσδεκτον αυτό προσήγαγες. Δυο παρησίαν έχων προς αυτόν, εκτενώς οικέτευε υπερ τον πίστη και πόθο τελούντον την αησέβαστον μνήμην σου και τον αυτήν γερερόντον ρισθήν επειρασμών και παντίον κινδύνων και περιστάσεων.

Τι αυτή η μέρα η Αγία Βασίλισσα θηριωμαχήσασα και μηδέν βλαβήσα τελειούται. Οφθήσα βασίλισσα φρικτή θηρείς, φρικτό παρέστηπαν βασιλέως θρόνο. Εμφανιστήσα φοβερή βασίλισσα στα θηρία, παρέστη στο φοβερό του παν βασιλέως θρόνο. Όταν ήταν ηγεμόνα στην οικομίδια της Μικράς Ασίας, ο Αλέξανδρος ξέσπασε διωγμός εναντίον των χριστιανών. Τότε η βασίλισσα κατηγορήθηκε ως χριστιανή και οδηγήθηκε ενώπιον του Αλεξάνδρου. Εκείνος την πρόσταξε να αρνηθεί την πίστη της στο Χριστό. Επειδή όμως η Αγία έμεινε ακλόνητη και αμετακίνητη στη θρησκεία του Χριστού, ο τύραννος πρόσταξε φανατικούς ειδωλολάτρες και την έδεραν ανελαίητα στο πρόσωπο. Ενώ δε οι δήμοι αυτοί έδερναν την Αγία, εκείνη ευχαριστούσε το Θεό. Μόλις όμως το πληροφορήθηκε αυτό, η ηγεμόνας πρόσταξε να την γδύσουν και έτσι γυμνή να την χτυπήσουν με ραβδιά. Αλλά η μάρτης, και πάλιν ενώ την έδερναν, εξέφραζε τις ευχαριστίες της στο Θεό και μάλιστα περισσότερο από πριν. Βλέποντας δε ο τύραννος ότι η Αγία, παρά τον ανελαίητο ξυλοδαρμό, υπέμενε καρτερικά και δεν υποχωρούσε, εξεμάνει και πρόσταξε και την έδιραν τόσον βάναυσα που ολόκληρο το σώμα της έγινε μια πληγή. Εν συνεχεία οι δήμοι έγδαραν τα πέλματα των ποδιών της. Επειδή δε εκείνη με δυνατή την φωνή είπε «Θεέ μου, σε ευχαριστώ», ο τύραννος πρόσταξε και τις τρύπησαν με περώνες τους αστραγάλους. Και αφού έγινε και αυτό, τις πέρασαν ογκίνους, τσιγκέλια, στις τρύπες που άνοιξαν οι περώνες. Τους δε ογκίνους προσέδεσαν σε αλυσίδες και κρέμασαν την μάρτυραν με το κεφάλι προς τα κάτω. Ακολούθως άναψαν από κάτω μεγάλη φωτιά, στην οποία έριξαν πίσα, θιάφη, άσφαλτο και μολύβι, με σκοπό η Αγία Μάρτης να ποθάνει εξαιτίας των πόνων και της δρυμύτητας του καπνού. Όμως η Αγία Βασίλισσα, ενώ υφίστατον όλα αυτά τα ανίκουστα και φρικτά βασανιστήρια, ευχαριστούσε συνέχεια τον Θεό σαν να βρισκόταν μέσα στην τρυφή του παραδείσου. Βλέποντας δε ο τύραννος ότι η Αγία Μάρτης όλα τα βασανιστήρια τα λογάριαζε σαν παιγνίδι, πρόσταξε να ανάψουν κάμινο και να τη ρίξουν μέσα. Μόλις λοιπόν ανάφθηκε η κάμινος και υπερθερμάνθηκε, η μάρτης φράγισε τον εαυτό της με το σημείο του σταυρού και εισήλθε στο μέσον της φλόγας. Εκεί στάθηκε πολλές ώρες και δεν έπαθεν ούτε την παραμικρή βλάβη. Γεγονός που κατέπληξε τους πάντες. Τότε ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε ακόμα περισσότερο και αφού έβγαλε την μάρτυραν από την κάμινο, άφησε ελεύθερους από το κλουβί τους δύο παμεγέθης λέοντες να την κατασπαράξουν. Η Αγία όμως προσευχήθηκε στο Θεό και έτσι τα λιοντάρια δεν τόλμησαν να την βλάψουν καθόλου. Τότε ο ηγεμόνας, βλέποντας όλα αυτά, εξεπλάγει και μια βαθιά κατάνοιξη του κυρίευσε την ψυχή. Έτσι λοιπόν έπεσε στα πόδια της Αγίας και της είπε «Ελέησε με δούλη του επουράνιου βασιλέως Θεού και συγχώρησέ με για όσα βασανιστήρια σου έκαμα, στράτευσέ με δε και στον δικό σου βασιλέα, επειδή καθώς λέγεις αυτός δέχεται τους αμαρτωλούς». Αμέσως η Αγία, αφού ευχαρίστησε τον παντοδύναμο Θεό, κατήχησε τον ηγεμόναν Αλέξανδρο στην πίστη του Χριστού και όταν τελείωσε την κατήχηση τον οδήγησε στην εκκλησία στον επίσκοπον Αντώνιο και τον βάπτισε. Μετά από αυτό ο ηγεμόνας προσέπεσε και πάλι στα πόδια της Αγίας και της είπε
δούλη του Θεού, προσευχή σου για μένα, να λάβω συγχώρηση για τα κακά που έπραξα εναντίον σου και να τελειώσω την ζωή μου με καλή ομολογία της πίστεως. Τότε η Αγία προσευχήθηκε για τον ηγεμόνα και έτσι αμέσως εκείνος, δοξάζοντας και ευλογώντας τον Θεό, παρέδωσε το πνεύμα του. Η Αγία Βασίλισσα, αφού πρώτα μαζί με τον επίσκοπο Αντώνιο ενταφίασαν το λείψανο του Αλεξάνδρου, βγήκε έξω από την πόλη σε απόσταση μέχρι 3 σημεία και στάθηκε πάνω σε μια πέτρα και προσευχήθηκε. Ύστερα δε από την προσευχή της, η πέτρα εκείνη ανέβλησε νερό, από το οποίο η Αγία ήπια και ευχαρίστησε τον Θεό. Εν συνεχεία προχώρησε πιο πέρα από τον τόπο εκείνο και είπε: «Κύριε, δέξου το πνεύμα μου εν ειρήνη». Και αφού είπε αυτά, έκλεινε τα γόνατα στη γη και εξεδίμησε προς Κύριον, αγαλλόμενη και δοξολογώντας τον Θεό. Το γεγονός της προς Κύριον εκδημίας της Αγίας Μάρτυρος Βασίλισσας το πληροφορήθηκε ο επίσκοπος Αντώνιος. Έτσι αυτός έσπευσε αμέσως στον τόπο εκείνο και την ενταφίασε σε μνημείο που άνοιξε κοντά στην πέτρα, η οποία είχε αναβλήσει νερό δια της προσευχής της Αγίας και το οποίο εξακολουθεί να αναβλίζει μέχρι και σήμερα.

Σε σωτηρίας ελπίδα κτισάμενη, Παρθενομήτωρα γνή, λόγον ως κοιήσεσαν, Θεόφρονε σοφοί, ασκήσιαν διέπρεψαν, Ευθύμιος ο πάση ποθητός, ο θείος τε θεόκτιστος, το Κυρίο ψάλλοντες, εν δόξος γαρ, δε δόξαστε.

Ο Κύριος εξού ανατήλας, ως είδε τους χορούς των αθλητών, ελάμπρινε να γνεί τα αυτού εικονίζοντας πάθη πάντα ζωηφόρα και των άδικων θάνατων δικαιούντα ημάς αμαρτήσαντας.

τη αυτή ημέρα ο Άγιος Αριστείων, επίσκοπος Αλεξανδρίας, πυρή τελειούτε. Ως εις άριστον την πυράν σπέβδον τρέχεις, Χριστού άριστε μαρτύρων Αριστείων. Τρέχεις πέβδοντας προς την πυράν σαν σε άριστο γεύμα, Αριστείωνα, άριστε του Χριστού μάρτης. Ο Άγιος Ιερομάρτης Αριστείων ήταν επίσκοπος στην Αλεξάνδρεια, όπου δίδασκε με παρησία τον Λόγο του Χριστού και την χαρά και αγαλίαση που αναμένει τους Αγίους στην Βασιλεία των Ουρανών. Για το ιερό αυτό έργο του συνελήφθη από τον Άρχοντα της Αλεξάνδρειας. Αμέσως δε αυτός διακήρυξε με παρησία και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό ότι ο Δεσπότης Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Τότε ο Άρχοντας τον παρέδωσε στην πυρά και έτσι ο Άγιος Ιερομάρτης Αριστείων, αφού δέχθηκε το μακάριο τέλος που ποθούσε, παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στο Θεό και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Ο Άγιος Αριστείων, αγαπητοί ακροατές, φέρεται ως Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Η Αλεξάνδρεια τότε ήταν πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Την έκτισε και την ονόμασε με το όνομά του το ευγενέστερο τέκνο της Μακεδονίας, ο Μέγας Αλέξανδρος. Αργότερα την παρέλαβαν οι διάδοχοι του Πτολεμαίοι. Η Αλεξάνδρεια υπήρξε μεγάλη εμπορική πόλη με περίφημο λιμάνι στη Μεσόγειο, με πολλές χιλιάδες κατοίκους και μια πλουσιότατη βιβλιοθήκη. Πολύ νωρίς έγινε κέντρο του χριστιανικού κηρύγματος, έδρα άτυπης θεολογικής σχολής που ανέδειξε σοφούς αλληγοριστάς και ένα από τα αρχαιότερα πατριαρχία με πλούσια εκκλησιαστική παράδοση. Ο Άγιος Αριστείων αρεσκόταν να κηρύττει το Λόγο του Θεού δημοσίως και μάλιστα να τονίζει την χαρά που θα απολαύσουν στη Βασιλεία των Ουρανών οι αγωνιζόμενοι και μετανοούντες χριστιανοί. Αξιώθηκε μάλιστα και ο ίδιος να γίνει ένας από τους μακαρίους εκείνους πολίτες του ουρανού όταν πιάστηκε και οδηγήθηκε στον πολιτικόν άρχοντα της Αλεξάνδρειας, στον οποίον ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Στη διαταγή του άρχοντα να ρηχθεί στην φωτιά, πρόθυμα ο μάρτυρας πρόσφερε το σώμα του θυσίαν δεκτήν ευάρεστον το Θεό. Οι σημερινοί Άγιοι είναι δύο μάρτυρες της πίστεως. Ο Άγιος Άνθιμος Επίσκοπος Νικομιδίας, ο Άγιος Αριστείων. Ο Θεός τους χάρισε το υψηλό αξίωμα του Επισκόπου, τους τίμησε όμως και με ένα άλλο πιο μεγάλο προνόμιο, εκείνο του μάρτυρα. Μαρτύρησαν με δύο τρόπους, με την γλώσσα τους και με το αίμα τους. Με την θαραλέα γλώσσα ομολόγησαν τον Χριστό και με το ολοπόρφυρο αίμα εσφράγισαν.

Σήμερα, ακόμα αγαπητοί ακροατές, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης στη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτίστου, συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου. Πάτερ Θεόκτιστε, το σώνε βαγές μνημόσυνον των μοναστών τα συστήματα εφραίνει κάλεση της εις πολιτείας και θαυμάτων χάριση και τες των χαρισμάτων λαμπρότηση. Χριστόν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Όσιος και μέγας αυτός ασκητής αποσύρθηγεν από τον κόσμο και κατέφυγεν 6 μίλια από τα Ιεροσόλυμα, όπου βρίσκεται η Λαύρα Φαρά. Εκεί κλείστηκε σε ένα κελί και επιδόθηκε σε αυστηρότατους ασκητικούς αγώνες. Στα χρόνια αυτά εγκαταστάθηκε σε ένα γειτονικό κελί της Λαύρας αυτής και ο Μέγας Ευθύμιος. Ο κοινός πόθος της άσκησης συνέδεσε στενά τους δύο διάσημους ασκητές, οι οποίοι μετά την απόδοση της γιορτής των φώτων πήγαιναν μακρύτερα μέσα στην έρημο για αυστηρότερη άσκηση. Επέστρεφα στη Λαύρα την Κυριακή των Βαΐων. Μετά το 5ο έτος αποσύρθηκαν οριστικά στην έρημο μέσα σε μια σπηλιά. Η φήμη όμως της αρετής τους έφερε κοντά τους πολλούς μαθητές και έτσι δημιουργήθηκε κοινόβιο που μέχρι τέλους της ζωής του προϊστάμενος ήταν ο Θεόκτιστος. Με την μεγάλη υπόληψη και αγάπη των συνανθρώπων του, ο Όσιος Θεόκτιστος πέθανε σε βαθιά γεράματα το 451 μετά Χριστόν. Στην κηδεία του πρωτοστάτησαν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Αναστάσιος και ο Μέγας Ευθύμιος, που τότε ήταν 90 ετών. Θεό εκ νεότητος ανατεθείς ιερός, κτιστών την προσπάθειαν απευδελήξω στερός, Θεόκτιστε Όσιε. Όθεν της ησυχίας διαλάμψας της τρόπης, όφθης των μοναζόντων ακριβής παιδοτρίβης, και νύν τους προσιώντας η Πάτερ κυβέρνησον.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ζήνωνος μαρτύρησε αφού τον έριξαν μέσα σε ένα καζάνι με βραστό μολύβι. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χαρίτωνος μαρτύρησε αφού τον έριξαν μέσα σε λάκκο με βραστό ασβέστη.

σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αρχοντίωνος μαρτύρησε διαλυμού. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Βασιλιά Κωνσταντίνου του Νέου, του εν της Αγίης Αποστολής. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Οσίας Φίβης της Διακόνησσας. Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Πολυδόρου από τη Λευκωσία της Κύπρου. Κύπριος από την Λευκωσία ο Νεομάρτυρας Πολύδωρος ανατράφηκε από γονείς ευσεβείς τον Λουκά Προσκυνητή και την Λουρδανού. Έμαθε τα Ιερά Γράμματα και ταξίδευσε στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες κάνοντας το επάγγελμα του πραγματευτή. Όταν το 1793 βρισκόταν στην Αίγυπτο, προσλήφθηκε γραμματέας από ένα αρνησί Χριστό Ζακυνθινό και σε κάποια διασκέδαση μαζί του μέθησε και αρνήθηκε τον Χριστό. Όταν όμως συνήλθε, μετανόησε πικρά, πήγε στη Βηρητό και εξομολογήθηκε στον εκεί αρχιερέα. Κατόπιν αποσύρθηκε στο μοναστήρι του Όρους του Λιβάνου, όπου ξεκουράστηκε κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κατόπιν αναχώρησε στη Πτολεμαΐδα, στο Άκρη, όπου ανακοίνωσε στον εκεί αρχιερέα τον πόθο του να μαρτυρήσει. Με την προτροπή του αρχιερέα αναχώρησε στην Αίγυπτο, αλλά λόγω θαλασσοταραχής προσάραξε στη Γιάφα. Από εκεί πήγε στη Χίο 13 Ιουνίου 1793 και έπειτα στη Σμύρνη, για να επιστρέψει έπειτα και πάλι στη Χίο. Τελικά έφτασε στη Νέα Έφεσο, όπου μπροστά στον Μουφτή ομολόγησε τον Χριστό και μετά από άγρια βασανιστήρια τον απαγχώνησαν. Ήταν ημέρα Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 1794, και στον Αγίον σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ανάμεσα στην Άνδρο και τη Μύκονο βρίσκεται η Τίνος, το νησί το οποίο η Παναγία έχει κάνει γνωστό σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Όμως η Τίνος, το σύνολό της, με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της και τη φυσική της ομορφιά, παραμένει άγνωστη, περιμένοντας να την ανακαλύψει ο ταξιδιώτης, εκείνος που θα περιηγηθεί στα όμορφα σοκάκια της πόλης, στα αριστουργήματα της τέχνης που στολίζουν ολόκληρο το νησί, στα κατάλευκα χωριά της, στις μαγευτικές ακρογιαλιές και στα μονοπάτια της, όπου τα ξοκλήσια και τα μοναστήρια εναλλάσσονται με τους ανεμόμυλους και τους περιστεριώνες, με θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Με έκταση 197 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 8.000 κατοικούς, η Τίνος είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων μετά την Άξο και την Άνδρο. Το νησί είναι κυρίως ορεινό, παρότι δεν έχει ψηλά βουνά. Η ψηλότερη κορυφή είναι ο Τσικνιάς στα 726 μέτρα. Έχει λίγες και μικρές έφορες κοιλάδες. Πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού είναι η χώρα της Τίνου, μια όμορφη πόλη όπου διατηρούνται πλακόστρωτα δρομάκια, σπίτια και κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής και παλιά αρχοντικά. Η Τίνος είναι ολόκληρη ένα μουσείο. Πανέμορφα ανέπαφα χωριά με καμάρες και κρίνες, σπίτια με πέτρινα τόξα και ανθισμένες αυλές, γραφικά καφενεδάκια, ξοκλήσια σκαρφαλωμένα στις κορφές των λόφων και φωλιασμένα στις καταπράσινες λαγκαδιές, ο γρανιτένιος βράχος Ξόμπουρκο. Τα χωριά της Τίνου είναι σκορπισμένα σε ολόκληρο το νησί. Έχει 64 παραδοσιακά χωριά, 40 από τα οποία είναι σε πλήρη λειτουργικότητα, σε σχετικά κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους και έτσι μπορεί κανείς να τα ανακαλύψει πεζοπορώντας και διασχίζοντας διατηρημένα μονοπάτια εξαιρετικής ομορφιάς. Το νησί αποτελεί τόπο λατρείας αντίστοιχο με την περίφημη Παναγία της Λούρδης στη Γαλλία για τους Έλληνες που είναι κατά την πολύ μεγαλύτερη μάζα των επισκεπτών του. Η Τίνος είναι και νησί καλλιτεχνών, αφού μερικοί από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους και γλύπτες του 19ου και του 20ου αιώνα ήταν τινιακοί, όπως ο Χαλεπάς, ο Φιλιππότης, ο Σόχος, ο Γίζης, ο Λίτρας.

Σύμφωνα με την αρχαία μυθολογία, το νησί ήταν η κατοικία του θεού των ανέμων Αιώλου. Και αυτή ήταν η εξήγηση των αρχαίων για τους δυνατούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Το όνομα της Τίνου είναι πιθανώς προελληνικό και ίσως συσχετίστηκε με το φοινικικό Τανώτη ή Τανώθ που σημαίνει όφης. Στο νησί έχει δοθεί και η ονομασία Οφιούσα που σχετίζεται με τους όφης που κατά το μύθο εξολόθρευσε ο αρχαίος προστάτης του νησιού Ποσειδών. Ονομάστηκε επίσης και η Δρούσα λόγω των πολλών πηγών. Ο Αριστοφάνης αναφέρει επίσης το όνομα Σκοροδοφόρος επειδή παρήγαγε εκλεκτά σκόρδα. Τα ίχνη της πρώτης εγκατάστασης στο νησί ανάγονται στην νεολιθική και την πρωτοκυκλαδική εποχή. Τα αρχαιότερα στοιχεία που βρέθηκαν σχετίζονται με τη Μυκηναϊκή εποχή, ενώ τα πρώτα ελληνικά φύλλα ήταν Ιωνικά και ήρθαν στο νησί γύρω στα 1000 π.Χ. Η αρχαία Τίνος χτίστηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. πάνω στο Ξόμπουργο, σε ένα βράχο σε ύψος 641 μέτρα. Από τον 8ο έως τον 6ο π.Χ. αιώνα το νησί εξουσιαζόταν από τους Ερετρίες. Όπως συνέβη με πολλά μέρη του πολύπαθου ελληνικού χώρου, κυρίως βέβαια της Ιωνίας και των νησιών του Αιγαίου, κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων τον 5ο αιώνα π.Χ. πέρασε κάτω από την κυριαρχία των Περσών. Έτσι έστειλαν με τον Περσικό στόλο μια τριήρη με πλοίαρχο τον Πανέτη ως οσισμενούς που αυτομόλυσε στους Έλληνες πριν την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Το νησί απελευθερώθηκε από τους Αθηναίους και έλαβε μέρος εναντίον των Περσών στην μάχη των Πλατεών. Μετά τα Μηδικά, το νησί πέρασε κάτω από την ηγεμονία των Αθηνών, κατόπιν διαδοχικά κάτω από τους Σπαρτιάτες, τους Μακεδόνες, τους Φιλίππους και τους διαδόχους του. Γνώρισε μεγάλη ακμή κατά τον 3ο π.Χ. αιώνα, ενώ το 2ο π.Χ. επεκτάθηκε η ναυτική δύναμη της Ρόδου και το νησί αποτέλεσε ναυτική βάση.

Η Τίνος απετέλεσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όπως όλος ο ελληνικός κόσμος και άνοικε στο θέμα της Ελλάδος μέχρι την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράκους το 1204. Μετά την άλωση της πόλης τότε από τους Σταυροφόρους, οι δύο μεγάλες δυνάμεις της Τέταρτης Σταυροφορίας μοίρασαν τα εδάφη της Αυτοκρατορίας τα οποία κατέλαβαν. Έτσι η Τίνος πέρασε το 1207 κάτω από την κυριαρχία των Ενετών. Οι πρώτοι ηγεμόνες του νησιού ήταν η ενετική οικογένεια Γκίζη μέχρι το 1390, οπότε διορίστηκε διοικητής ο Τινιακός Νικόλαος Βενιέρος. Οι Βενετοί έχτισαν το κάστρο διοικητικό κέντρο του στο βράχο στην κορυφή του βουνού. Από στρατιωτική άποψη ήταν σχεδόν απόρθητο. Λίγο πιο κάτω ύψωσαν το εξωτερικό αμυντικό τείχος με δύο τεράστιους πύργους και πύλη. Το κάστρο αρχικά ονομαζόταν Αγία Ελένη από την ομώνυμη καθολική εκκλησία του. Το καθαυτό Ξόμπουργο ή Εξόμπουργο ήταν αρχικά κατά τη Βενετοκρατία ο οικισμός εκτός της οχυρωμένης πολιτείας του Μπούργο. Έτσι με τον καιρό όλη η τοποθεσία πήρε το όνομα Ξόμπουργο. Το κάστρο αντιστάθηκε στους Τούρκους για περίπου δύο αιώνες, ενώ όλες σχεδόν οι υπόλοιπες Κυκλάδες έπεσαν μέχρι το 1538. Μετά την παράδοση του νησιού στους Τούρκους υπόρους, οι Βενετοί αποχώρησαν και σύμφωνα με τη συνθήκη το κάστρο και ο γύρω οικισμός κατεδαφίστηκαν. Στις 31 Μαρτίου του 1821 υψώθηκε η σημαία της Επανάστασης στον πύργο με πρωτοπόρο το Γεώργιο Παλαμάρι. Οι Τίνοι προσέφεραν στην Επανάσταση 5.000 στρατιώτες και μεγάλο στόλο, ενώ Τίνοι οι ναυτικοί επάνδρωσαν τα πολεμικά πλοία των ψαρών, των σπετσών και της Ήδρας. Τον Ιανουάριο του 1823 βρέθηκε στο νησί η εικόνα της Παναγίας, γεγονός που θεωρήθηκε θείο σημάδι από τους επαναστατημένους Έλληνες. Κατά την απελευθέρωση, η Τίνος αποτέλεσε τμήμα του νέου ελληνικού κράτους. Το νησί ήρθε και πάλι στο προσκήνιο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα στις 15 Αυγούστου του 1940 με τον τορπιλισμό του πολεμικού πλοίου Έλλη, το οποίο ήταν ακυροβολημένο έξω από το λιμάνι της Τίνου, συμμετέχοντας στη γιορτή της Παναγίας. Το πλοίο βυθίστηκε από τορπίλη ιταλικού υποβρυχίου. Κατά τη γερμανική κατοχή, η Τίνος, λογοθέσης, λειτουργήσε ως το μεγαλύτερο κέντρο δολιοφθορών και πληροφοριών των συμμαχικών επιχειρήσεων στο Αιγαίο.

πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού είναι η χώρα της Τίνου. Μια όμορφη πόλη όπου διατηρούνται πλακόστρωτα δρομάκια, σπίτια κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής και παλιά αρχοντικά. Στο δρόμο της προκυμαίας υπάρχουν πολλά καταστήματα αναμνηστικών ειδών, ξενοδοχεία, ταβέρνες, καφετέρειες και ζαχαροπλαστεία με παραδοσιακά γλυκίσματα, ενώ δύο φαρδοί ανηφορικοί δρόμοι οδηγούν στο μεγαλοπρεπή χτισμένο από λευκό μάρμαρο ναό της Παναγίας της Ευαγγελίστριας. Κοντά στο ναό της Μεγαλόχαρης, στη θέση Πόλες, είναι ορατό το τείχος της Ακρόπολης του 4ου αιώνα π.Χ. και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Στην πόλη υπάρχουν επίσης πολλοί άλλοι ιεροί ναοί.

Αριστούργημα της κυκλαδικής αρχιτεκτονικής και το πρώτο αρχιτεκτονικό μνημείο της νεότερης Ελλάδας, ο Ιερός Ναός της Μεγαλόχαρης χτίστηκε το 1823 μετά την έβρεση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας και σταδιακά απέκτησε τη σημερινή του λάμψη ως πανορθόδοξο προσκύνημα. Κάτω από την εκκλησία της Παναγιάς είναι χτισμένος ο Ναός της Ευρέσεως, πάνω από θεμέλια πρωτοχριστιανικής εκκλησίας που με τη σειρά της χτίστηκε στη θέση αρχαίου ιερού του Διονύσου. Απέναντι από το Ναό της Ευρέσεως υπάρχει πινακοθήκη με πολύ αξιόλογα έργα Ελλήνων ζωγράφων, ενώ στο Μουσείο Τινίων Καλλιτεχνών εκτίθενται σπουδαία έργα καλλιτεχνών που γεννήθηκαν στην Τίνο. Κοντά στην είσοδο της εκκλησίας υπάρχει μνημείο για τα μέλη του πληρώματος του Εύδρομου Έλλη που τροπιλίστηκε το 1940 στο λιμάνι της Τίνου.

Οι παραλίες της Τίνου είναι πολλές και όμορφες. Κοντά στη χώρα βρίσκονται οι οργανωμένες παραλίες Κιόνια, Άγιος Όστης και Κολυμπήθρα, όπως επίσης και οι αμμουδερές Τσαμπιά, Άγιος Φωκάς και Άγιος Ρωμανός. Λίγο πιο βόρεια η Απηγανιά και η Κοντάνη είναι πιο μοναχικές παραλίες, ενώ η Παχιά Άμμος, νότια της χώρας, είναι ίσως η ομορφότερη παραλία του νησιού, αλλά μαζεύει πολύ κόσμο. Η Λιχναυτιά και η Σάντα Μαργαρίτα βρίσκονται λίγο βορειότερα. Στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού θα κολυμπήσουμε στον όρμο Ιστερνίων, στο ατμοσφαιρικό βαθύ, στους Χαλακές, στα Καλύβια και στον όρμο του Γιαννάκη. Οι βόρειες παραλίες της Κουμελάς και Μαλή διαθέτουν το εξαιρετικό προσόν να είναι απάνεμες. Οι ωραιότερες παραλίες της κοινότητας Πανόρμου είναι η Αγία Θάλασσα, το Καβαλουρκό και το Ραχάρι.

Το νησί της Τίνου είναι γεωργικό και ακτινοτροφικό. Βεβαίως η γεωργία δεν αποδίδει ιδιαίτερα επειδή το έδαφος είναι ορεινό και φυσάει συχνά βόρειος άνεμος. Μόνο στην πεδιάδα της Κόμης και κοντά στις Λαγκαδιές υπάρχει έφορη γη για καλλιέργεια. Στην Τίνο παράγονται κριθάρι, βρώμη και σιτάρι. Κάποιες ποικιλίες καλλιεργούμενων σταφυλιών είναι τα ποταμίσια ή κρασοστάφυλλα, από τα οποία γίνεται ο μούστος, και τα μαυροποτάμισα που δίνουν το μαύρο μούστο. Η Τίνος φημίζεται για τα εξαιρετικά λευκά κρασιά της ασκαθάρι και ασπροποταμίσιο. Από το μούστο κάνουν πετιμέζι. Από τα στέμφυλλα γίνεται η στροφιλιά και η ρακή. Η καλλιέργεια της ελιάς συναντάται σε μέρη σκεπά. Τα ελαιόδεδρα τα ονομάζουν αγρέλια. Τα σίκα αποτελούν ένα προϊόν σημαντικό για την Τίνο. Παράλληλα καλλιεργούνται κυπευτικά, λεμονιές, πορτοκαλιές, αχλαδιές, αμυγδαλιές, μουριές, δαμασκηνιές και ροδιές. Συμπληρωματικά εκτρέφουν πουλερικά και πολλά μα πολλά περιστέρια. Η τροφή του τινιακού συνοδεύεται πάντοτε από τον ντόπιο τυρί. Ξακουστά για τα τυριά τους είναι τα χωριά Οξομεριά και Φαλατάδος. Είδη τυριών που παράγουν είναι στρογγυλά τυριά, οι μπάλες, τα σκλαβότυρα, τα βραστά τυράκια και η μιτζήθρα η κοπανιστή.

Στα παραδοσιακά ταβερνάκια του νησιού σερβίρεται φρέσκο ψάρι και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα όπως λιαστές ντομάτες, τοπικό τυράκι, λούζα, λουκάνικο, φρουτάλια. Το Πάσχα οι νοικοκύρες φτιάχνουν λιχναράκια, γλυκά τυροπιτάκια με φρέσκια μιτζήθρα και κανέλα, πορτοκάλι ή βανίλια και τα Χριστούγεννα σερβίρουν τα φινίκια, τύπο μελομακάρονου με ντόπιο θυμαρίσιο μέλι. Το ρετσινάτο κρασί γίνεται όταν ρίξουν τη ρετσίνα. Άλλα σταφύλια τα ποτίζουν με αλουσιά και τα πλώνουν στον ήλιο για να γίνουν σταφίδες. Το γάλα το πίζουν με πιτιά από την κύστη νεογέννητου μόσχου ή ρυφιού ή αρνιού. Τα βραστά τυράκια τα βράζουν στη φωτιά ταράζοντάς τα και τα βάζουν πάνω σε καλαθάκια. Από το κρέας του χείρου παρασκευάζονται διάφορα φαγητά που συντηρούνται για όλο το χειμώνα. Φτιάχνουν πιχτές, σίσερα ή σύγκλινα, λουκάνικα, λούζες και παστά.

0: Το σκαρί ταξιδεύει.
1: Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν οκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις με ημίτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι. Πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευχροσύνουν. Αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν εκτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό σου και εξουδενό. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοήθησε εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και εκηδίασεν επέ με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας τις έργη σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασχύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, τον ενυπορέψω με ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορροθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν, Κύριε Βασιλέφε, Πουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσέ και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύναμεν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Εσύν τι ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβα των ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις των βαστάζων τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης. Χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νυμφία νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφία νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία. Φύση το γαβδί ήπθρασαλέως. Το παράδοξό σου της φωνής δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψεως την γη συν πώς λέγεις κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένο ζητούσα. Εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιων πώς εστί τεχθήνει δυνατόν λέξον μη. Προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο πλην καυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα σύνος άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάσου του αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ηκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνήτους ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα οι νυμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλτε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτους γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθει ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα, θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν, αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότην όντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων, εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων, επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμέν θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες, στεφόροι, γεγονότες, οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη σωτήρ μην εγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν. Ει τούτων δεριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξίζερε η μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρτων σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της παυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλασίσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν πόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται επιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών παιόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίρατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δεις ελήθη παράβασης, χαίρε δεις συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσεις διτητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σκληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος ήταν Παρθένο Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατασκεύασε σε ποιητή άχραντε. Οικίσα εν τη μήτρα σου και πάντα σε εσύ προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησα του ηλιθέντα εσχρό. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησα του ηλιθέντα των νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε, σπέβδον το πλήθη των πολλών νυκτηριμών σου. Ει αρίθμου γάρτι ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλέ πάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δεν το κασιμίν τη ύβοσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάντα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον αυτού σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν φωτίζουσα κραυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή στο δί του φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωταν ανατέλει ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρι τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μύτη Χριστού ευωδία. Χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σοφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σύ γαρική σα γαστρή, ω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοδίσα το πνεύματι. Χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία σου ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διή σε γύρονται τρόπαια. Χαίρε διή σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Αγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.

0: αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστιχτη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αείτε των τρόπεων.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπρος τρεχόντων και πάνων των χριστιανών ο καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων, αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαγνίστη τη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλαιών προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον να δείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού.

0: σου Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, συν το ανάργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εδώ σημείν Δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα αστισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίνησον, και δόρισε μην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάσης αδανικής φαντασίας επιλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξε, υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα και την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζουμε, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Επί σύ, χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισι λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησε και την συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι η χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
4: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε μου τον Θεό.
1: Χωρίς φιλήσουν και ημί.
4: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπομέν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημίεν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, είναι ασύ μου φωτίζεις την διάνοια, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Πόθος κάθε ευσεβούς ψυχής είναι να βλέπει το σχέδιο του Θεού να προάγεται. Να βλέπει τον Θεό να βασιλεύει. Είναι βαθύς ο πόνος από το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο. Η ευαίσθητη κατά Θεόν ψυχή δεν μπορεί παρά να πονά βλέποντας την αδικία, τον πόνο, τις διαστροφές, το ψεύδος να κερδίζει την παράσταση στην παρούσα ζωή και με λαχτάρα αναζητεί και επιζητεί την επικράτηση τελικά της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό άλλωστε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στην θεοπαράδοτη προσευχή που ονομάζεται Κυριακή προσευχή, δηλαδή στο Πάτερ ημών, μας δίδαξε να προσευχόμαστε και να ζητάμε το «Ελθέτω η Βασιλεία Σου», το οποίο μάλιστα είναι το κεντρικό από τα αιτήματα της Κυριακής προσευχής. Για αυτούς τους λόγους, μέσα στην Ιερά Βίβλο των Ψαλμών, την οποία μελετούμε μαζί μέσα από την εκπομπή μας αυτή, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχουν οι θεοκρατικοί λεγόμενοι ψαλμοί, ψαλμοί οι οποίοι υμνούν την κυριαρχία του Θεού, την επικράτηση της Βασιλείας Του. Είναι ψαλμοί οι οποίοι έχουν ένα θριαμβευτικό χαρακτήρα, αλλά στην πραγματικότητα περικλείουν και μία προφητεία. Μπορεί να συνδυάζονται με τα ιστορικά γεγονότα του λαού του Ισραήλ, αλλά σε βάθος χρόνου προμηνύουν την βασιλεία του Μεσσίου, δηλαδή του Χριστού, και την τελική επικράτηση της βασιλείας του Θεού. Ένας ακόμη θεοκρατικός ψαλμός είναι αυτός τον οποίον θα μελετήσουμε σήμερα. Πρόκειται για τον 98ο ψαλμό. Είναι ο τρίτος που αρχίζει με την θριαμβευτική φράση «Ο Κύριος εβασίλευσεν». Τελικά ο Θεός κυριάρχησε. Υμνεί ο ψαλμός αυτός την επικράτηση του θείου σχεδίου και της θείας κυριαρχίας. Ο Θεός τελικά είναι ο θριαμβευτής, είναι ο νικητής, εκείνος τον οποίο τα πάντα θα υποταχθούν. Ένας ωραιότατος ψαλμός, ο οποίος, όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορεί να συνδέεται με ιστορικά γεγονότα του λαού του Ισραήλ και με την εγκαθίδρυση στη Σιών τελικά του ελευθέρου λαού του Θεού παρά την αντίσταση των εθνών. Όμως βλέπουμε ότι τελικά φαίνεται ξεκάθαρα ότι η βασιλεία του Θεού θα εξαπλωθεί σε όλα τα έθνη και γι' αυτό καλεί όλους τους λαούς να ετοιμαστούν για να υποδεχθούν τον μεγάλο βασιλέα. Αυτός ο ψαλμός μοιάζει με τους άλλους αναλόγους θεοκρατικούς ψαλμούς. Μιλά για τη βασιλεία του Κυρίου που ξεκινά από τη Σιών και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη γη, αλλά έχει και μία ουσιώδη διαφορά. Τονίζει ιδιαιτέρως ο συγκεκριμένος ψαλμός το πώς πρέπει να ετοιμαστούν οι άνθρωποι για να υποδεχθούν τον ουράνιο βασιλέα και να γίνουν πραγματικοί υπήκοοι του. Γι' αυτό με ιδιαίτερη προσοχή ας τον μελετήσουμε για να λάβουμε και τα διδάγματα που μας χρειάζονται για τη δική μας πνευματική πορεία. Ο ψαλμός φέρεται ως έργο του Δαβίδ. Εφόσον δεχόμαστε ότι είναι γνήσιο έργο του Δαβίδ, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτός ο ψαλμός γράφτηκε λίγο πριν από την μεταφορά της Κιβωτού στο όρος Σιών, γεγονός που περιγράφεται στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλειών. Και ξεκινούμε την ανάγνωση του κειμένου. «Ο Κύριος εβασίλευσεν, οργιζέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, σαλευθεί το η γη. Κύριος εν Σιών μέγας και υψηλός, επί πάντας τους λαούς. Εξομολογησάστοσαν το ονόματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί. Και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ ητίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνην εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί». Αυτό είναι το πρώτο μέρος του ψαλμού, στο οποίο ο Κύριος υμνείται ως παντοδύναμος και παγκόσμιος βασιλεύς. Ο Κύριος εβασίλευσεν. Ο Κύριος έγινε κάτοχος της βασιλείας του, κυριάρχησε. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι αναφέρεται στην τελική επικράτηση της βασιλείας του Θεού στο λαό του Ισραήλ. Το θέλημα του Θεού εκπληρώθηκε. Ο λαός του Ισραήλ αποκαταστάθηκε στην επίγεια πατρίδα και μάλιστα έχει τάξη και κράτος το οποίο κυβερνάται κατά τον νόμο του Θεού. Όμως δεν μένουμε σε αυτή την ιστορική συγκυρία. Η σκέψη προχωρά πολύ περισσότερο. «Ο Κύριος εβασίλευσεν, οργιζέστοσαν λαοί». Ο Θεός έχει το σχέδιό του και αυτό το σχέδιο θα εκπληρωθεί. Έστω και αν ξεσηκωθούν εναντίον του Θεού λαοί και αυτή ακόμα ολόκληρη η γη. Ο Κύριος σε βασίλευσε, οργιζέσω σαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, σαλευθήτω η γη. Θα μπορούσαμε να βάλουμε σε μία σειρά τα νοήματα του στίχου αυτού. Ο Κύριος ο οποίος κάθεται επί των χερουβίμ είναι μία εικόνα ανθρωπομορφική που προέρχεται από την πίστη που είχαν οι Εβραίοι ότι επίγειος θρόνος του Θεού είναι η κυβωτός της Διαθήκης την οποία επισκίαζαν χερουβίμ κατασκευασμένα από πολύτιμες ύλες. Αυτός λοιπόν ο Θεός που επαναπάβεται επί των αγγελικών δυνάμεων ευασίλευσε, γι' αυτό οργίζονται φριάτων οι λαοί και σαλεύεται η γη ζητώντας να βάλει προσκόμματα κατά τις πραγματώσεις του θείου σχεδίου. Το θείο σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου εκπληρώθηκε από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και βλέπετε ότι όταν ο Κύριος μας ολοκλήρωσε επί της γης το έργο του με τη σταύρωση, τον θάνατο, την Ανάστασή του, όταν εμφανίζεται στους Αποστόλους του αναστημένος και ένδοξος, τους λέει «εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Έλαβε την εξουσία και γι' αυτό δίνει την εντολή στους μαθητές του να πορευθούν σε όλα τα έθνη για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, με την υποκίνηση του διαβόλου, πόσοι δεν αντιστάθηκαν στο Ευαγγέλιο, πόσοι δεν οργίστηκαν κατά του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας του, λαοί και αυτοκρατορίες, οργιζέστοσαν λαοί, οργίζονται και φριάτονται οι λαοί και η γη σαλεύεται ζητώντας να φέρει εμπόδια στην εξάπλωση του Ευαγγελίου. Όμως εκείνο το οργιζέστοσαν και σαλευθεί το η γη, μπορούμε να πούμε ότι έχει μία περαιτέρω έννοια. Οργίζονται λοιπόν και κλονίζονται. Ας οργίζονται και ας κλονίζονται. Ό,τι και αν κάνουν, όσο και αν επιτίθενται κατά της αληθείας του Ευαγγελίου, το Ευαγγέλιο τελικά θα επικρατήσει. Το σχέδιο του Κυρίου θα πραγματοποιηθεί και όλοι αυτοί, χωρίς ίσως να το καταλαβαίνουν, στην πραγματικότητα θα υπηρετήσουν τη Θεία Βουλή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το πιστεύουμε. Δεν αρκεί να πιστεύουμε, αδελφοί μου, ότι υπάρχει Θεός. Πρέπει να δεχόμαστε ότι ο Θεός έχει εξουσία επάνω στον κόσμο και στην ιστορία και ότι ο Θεός βασιλεύει και δεν βασιλεύει μόνο στον αόρατο κόσμο αλλά και στην ορατή δημιουργία και όχι μόνο στα άψυχα και ανέσθητα, δηλαδή σε εκείνα τα δημιουργήματα που υποτάσσονται στους άκαμπτους φυσικούς νόμους τους οποίους ο Δημιουργός από την αρχή όρισε, αλλά και επάνω στον κόσμο των λογικών πλασμάτων. Ο Θεός το σχέδιό του θα το πραγματοποιήσει όσο κι αν οργίζονται οι αντιδιατηθέμενοι, και αυτό πρέπει να το πιστεύουμε και να μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι έτσι θα γίνει. Υπάρχει κίνδυνος να παρεξηγήσουμε τα πράγματα κάποιες φορές, διότι με τις αισθήσεις μας τις σωματικές βλέπουμε μόνο το κακό που γίνεται γύρω μας, βλέπουμε αντιδράσεις, εκδηλώσεις αδικίας εκμετάλλευση της ανθρώπινης αδυναμίας από επιτιδίους και μάλιστα με πείσμα, και τα συμφέροντα, τα δαιμονοκίνητα συμφέροντα σε αυτόν τον κόσμο φαίνονται ακατανίκητα. Υπάρχει κίνδυνος να απογοητευθεί ο κάθε άνθρωπος. Δεν ακούμε τίποτα άλλο με τα αυτιά μας παρά βουές και κραυγές και θόρυβο των ανθρώπων της ανομίας και των ανθρώπων που είναι υποταγμένοι σε πάθη και μικρότητες. Θέλουν να συμπνίξουν το δίκαιο, να διαστρέψουν την αλήθεια. Αυτά τα βλέπουμε και τα ακούμε καθημερινά και μας γεμίζουν ανησυχία. Γιατί να συμβαίνει? Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση? Ας έχουμε υπόψη μας ότι εμείς βλέπουμε μόνο με τις σωματικές αισθήσεις τι γίνεται σε αυτό τον ορατό κόσμο. Την αόρατη όμως επέμβαση του Θεού δεν τη βλέπουμε. Τι ο Θεός ετοιμάζει στις βουλές του, σε μας παραμένει ίσως άγνωστο. Ποιους τρόπους έχει ο Θεός για να ματαιώνει τα σχέδια των ασεβών και απανθρώπων ανθρώπων, ώστε να επιβληθεί η δική του δικαιοσύνη, δεν μπορούμε ούτε καν πολλές φορές να τα υποπτευθούμε. Γι' αυτό εκείνο που θα πρέπει από την αρχή της μελέτης του ψαλμού αυτού να έχουμε κατά νου είναι ότι θα πρέπει να πιστεύουμε στο Θεό. Ναι, ο Κύριος έχει τη δύναμη. Ο Κύριος έχει την εξουσία. Γι' αυτό και εμείς ευχόμαστε από την καρδιά μας και λέμε «Ελθέτω η Βασιλεία Σου», και αυτό πρέπει να το περιμένουμε. Ναι Κύριε, Εσύ να βασιλεύσεις και να σταματήσουν πια να βασιλεύουν και να κυριαρχούν στον κόσμο τα ψεύδι, οι απάτες, οι προπαγάνδες, οι άνομες, τα συμφέροντα, τα απατηλά και σκοτεινά. Η Βασιλεία του Θεού έχει έλθει. Ο Κύριος αδελφοί εβασίλευσεν. Από τότε που αναστήθηκε ο Χριστός μας, ο πόλεμος κρίθηκε. Το κακό δεν έχει πια δόντια. Δεν μπορεί να κατασπαράξει. Κάνει τις σπασμωδικές του κινήσεις, αλλά ξέρουμε ότι είναι ιτημένο και δεν αργεί ο καιρός που θα εξουδετερωθεί τελείως. Ο Θεός όλα τα παρακολουθεί, είναι ο κυρίαρχος και εκείνος θα προωθήσει το σχέδιό του. Γι' αυτό ας μελετούμε αυτή την αλήθεια, ας τη βάζουμε στην καρδιά μας, ας σκεπτόμαστε τι σημαίνει το να βασιλεύσει ο Θεός, και ας μη μας παραξενεύει όταν βλέπουμε κάποιους λαούς, κάποιους ανθρώπους να οργίζονται συνειδητοποιώντας τη δύναμη του Θεού και να αντιστρατεύονται σε αυτήν και να σαλεύεται η γη, οι γήινες δηλαδή δυνάμεις, οι χωμάτινες, οι πρόσκαιρες, οι πύλινες εναντίον του Θεού. Όταν βλέπουμε τον πόλεμο κατά του Θεού, της Εκκλησίας, του δικαίου, της καλοσύνης, της ανθρωπιάς και της δικαιοσύνης, ας ξέρουμε ότι πραγματοποιείται αυτό που ο Λόγος του Θεού προέβλεψε. Οργίζονται οι λαοί διότι φοβόνται. Οργίζονται εκείνοι οι οποίοι είναι ασεβείς και άπιστοι, διότι ξέρουν ότι δεν μπορούν τελικά να τα βάλουν με το Θεό, έστω και αν κατά σατανικό τρόπο συνεχίζουν να αντιστέκονται στο σχέδιό του. Ο Θεός είναι ο βασιλεύς και εμείς πιστοί σε εκείνον.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 98ο Ψαλμό. Ένας από τους θεοκρατικούς ψαλμούς που υμνούν την Βασιλεία του Κυρίου, την εγκαθίδρυση δηλαδή της κυριαρχίας του. Ο Κύριος σε βασίλευσεν και οργίζονται οι ασεβείς λαοί. Παρόλα αυτά, τίποτα δεν θα επιτύχουν. Διότι ο Κύριος, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, επί των ουρανίων δυνάμεων, θα έχει τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό ας αναστατώνονται οι κάτοικοι της γης, τελικά θα δουν να θριαμβεύει η δόξα του Θεού. Διότι Κύριος εν Σιών μέγας και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς. Ο Κύριος, ο οποίος είναι ενθρονισμένος στη Σιών, είναι μέγας και υπεράνω όλων των λαών. Κύριος όλων των λαών. Βλέπετε ότι η Βασιλεία του Θεού φαίνεται να ξεκινά από την Σιών, από την Ιερουσαλήμ, αλλά δεν είναι μόνο για την Ιερουσαλήμ. Είναι Κύριος για όλους τους λαούς. Και το όνομά Του μεγάλο και φοβερό και άγιο. Είναι μέγα το όνομα του Θεού, διότι το μεγαλείο Του είναι ασύγκριτο. Είναι φοβερό το όνομά Του για εκείνους οι οποίοι αντιστρατεύονται το θέλημά Του και το έργο Του, για εκείνους που δεν αποδέχονται τη Βασιλεία Του. Είναι όμως Άγιον για εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν και τους αγιάζει. Το όνομα του Κυρίου μας είναι όντως μέγα και ένδοξο και φοβερόν της υπεναντίης. Το όνομα επίσης Ιησούς, ένα ανθρώπινο όνομα που το έλαβε όμως ο Υιός του Θεού και έχει όλη τη δύναμη της παρουσίας Του, εφόσον με αυτό επικοινωνούμε μαζί Του. Η επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού είναι όπλο και δύναμη, φοβερό για τους υπεναντίους, ενίσχυση και αγιασμός για τους πιστούς. Εν το ονόματι Κυρίου Ιησού Χριστού μάστιζε πολεμίους, συνιστά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αυτό λοιπόν το φοβερό όνομα που το φέρουμε και εμείς ως χριστιανοί, αγαπητοί μου αδελφοί, ας το προφέρουμε με πίστη και όντως θα βλέπουμε τη δύναμη του Θεού να είναι κοντά μας και να συμμαχεί μαζί μας στους πνευματικούς αγώνες. Εξομολογησάστος σαν το ονόματί Σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Συ ητίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνην εν Ιακώβ, συ επίησας. Ας δοξολογούν λοιπόν όλοι οι λαοί το όνομα το μεγάλο και φοβερό και άγιο του Κυρίου μας. Διότι η τιμή, δηλαδή η εντιμότης του βασιλέως, αγαπά την δικαιοσύνη και εσύ θεμελίωσες στο λαό του Ισραήλ τις διατάξεις της δικαιοσύνης και τις όρισες με την δικαία σου κρίση. Όταν λέει η τιμιότης του βασιλέως, είναι ένας τρόπος για να απευθυνθεί στον Μέγα Βασιλέα, τον Κύριο, όπως λέμε η μεγαλειώτης του βασιλέως, έτσι εδώ λέει η τιμιώτης, διότι αυτό είναι το γνώρισμα του Κυρίου. Είναι ο
Κύριος μας τιμημένος και τίμιος. Δηλαδή φροντίζει πάντοτε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, χωρίς περιστροφές και χωρίς υπεκφυγές. Είναι ευθύς ο Κύριος, όπως το ακούμε και το διαβάζουμε σε άλλα σημεία της βίβλου. Ευθύς ο Κύριος. Και είναι ευθύς διότι αγαπά κρίσιν, αγαπά τη δικαιοσύνη. Ο Κύριος δεν κυβερνά το λαό του παρά με δικαιοσύνη και αγάπη, εφόσον εκείνος ο Θεός όρισε το δίκαιο. Είναι ο θεμελιωτής, θα λέγαμε, της ηθικής τάξεως. Αυτός λοιπόν που όρισε τάξη για τον κόσμο και για την κοινωνία των ανθρώπων, είναι δυνατόν να κυβερνά αυθαιρέτως και τυραννικά? Όχι. Πάντοτε με δικαιοσύνη, αγάπη και ευσπλαχνία.

των Θεών ημών σημαίνει «μεγαλύνατε τον Κύριο, δοξολογήστε τον με ύμνους». Με ύμνους οι οποίοι είναι αντάξιοι του, αν και δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να συνθέσει και να ψάλει ύμνους αντάξιους της μεγαλειότητος του Θεού. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδα σαν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδο κασιμήν. Ό,τι κι αν πούμε, ό,τι κι αν ψάλουμε, θα είναι πολύ λίγο μπροστά στα όσα οφείλουμε στον Κύριο ή μπροστά στο ασύλληπτο μεγαλείο Του. Μας προτρέπει όμως ο ψαλμωδός με ενθουσιασμό, διότι συνειδητοποιεί το μεγαλείο της δυνάμεως του Θεού και της επικρατήσεώς Του, και γι' αυτό μας προτρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να ψάλουμε και να δοξολογούμε τον Κύριο και να προσκυνούμε το υποπόδιον των ποδών Αυτού, διότι είναι Άγιος. Ποιο είναι το υποπόδιον? Είναι το μέρος εκείνο στο οποίο ο Κύριος πατεί τους πόδας Του. Είναι μια ανθρωπομορφική έκφραση που προέρχεται από τις συνήθειες των βασιλέων της παλαιάς εκείνης εποχής. Όταν κάθονταν στο θρόνο τους, είχαν ένα μικρό είδος βάθρου ή ένα μαξιλάρι στο οποίο πατούσαν. Όταν πήγαιναν οι υπήκοοι τους να τους χαιρετήσουν, εξέφραζαν την υπακοή και το σεβασμό τους σκύβοντας μέχρι το έδαφος και ασπαζόμενοι το υποπόδιον, εκεί δηλαδή που πατούσαν οι βασιλείς. Αυτή την εικόνα δανείζεται ο ιερός ψαλμωδός και την μεταφέρει στη σχέση των ανθρώπων με το Θεό. Να προσκυνήσουν το υποπόδιον. Βέβαια ο Θεός είναι πνεύμα και γι' αυτό μιλήσαμε για ανθρωπομορφισμό. Ποιο ήταν το υποπόδιο του Κυρίου? Στην εποχή εκείνη της Παλαιάς Διαθήκης πίστευαν ότι υποπόδιο του Θεού είναι ο ναός Του, ο ναός των Ιεροσολύμων, ή πριν από αυτόν η σκηνή του μαρτυρίου. Αλλά ειδικότερα υποπόδιο του Κυρίου είναι η κυβωτός της Διαθήκης, πάνω στην οποία υπήρχε το ηλαστήριον με τα χερουβήμ της δόξης. Εκεί πίστευαν ότι ακουμπά ο Θεός. Δεν προσκυνούσαν βέβαια οι Ισραηλίτες εκείνη την πλάκα, αλλά εκείνον που νοερός έβλεπαν να αναπάβεται, να επαναπάβεται επάνω σε αυτήν, εκείνον που συμβόλιζε η πλάκα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας αυτόν τον στίχο τον ερμηνεύουν με έναν αναγωγικό τρόπο για μας, για τους ανθρώπους που ζούμε μέσα στη χάρη της Καινής Διαθήκης. Υποπόδιον είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, η ανθρώπινη φύση του Χριστού, στην οποία ο Κύριος στηρίχτηκε και ήρθε κοντά στους ανθρώπους. Όμως η υμνολογία της Εκκλησίας μας και πολλοί λόγοι πατέρων κατεξοχήν υποπόδιον του Θεού θεωρούν τον Τίμιο Σταυρό, διότι όντως επάνω στον Τίμιο Σταυρό στάθηκε ο Κύριος και μάλιστα σε αυτόν καρφώθηκαν τα άχραντα πόδια Του. Γι' αυτό και στις εορτές του Τιμίου Σταυρού ψάλουμε «Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών Αυτού, ότι Άγιος εστί», όπως ακριβώς είναι γραμμένο σε αυτό το σημείο του 98ου ψαλμού.

Ακόμη όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ορατό σημείο της παρουσίας του Κυρίου, υποπόδιο του Κυρίου, είναι οι εκκλησίες, όπως λέει ο ερμηνευτής Θεοδόρητος, οι ναοί μας δηλαδή, οι οποίοι υπάρχουν σε όλη τη γη και στις οποίες προσφέρουμε στον Άγιο Θεό την προσκύνηση. Και αξίζει να προσκυνούμε, πρέπει να προσκυνούμε τον Θεό ότι Άγιος εστί, διότι είναι ο μόνος Άγιος, είναι ο μοναδικός, είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τις αδυναμίες και τις μικρότητες των δημιουργημάτων. Βλέπετε ότι στο στίχο 3 μας είπε ότι φοβερόν και Άγιον εστί το όνομα του Θεού, ότι Άγιος εστί ο Θεός, επαναλαμβάνει για δεύτερη φορά εδώ η λέξη Άγιος, μια δυνατή λέξη που σημαίνει την μοναδικότητα του Θεού, αλλά και την χάρη που μπορεί να λάβουν όσοι βρίσκονται σε ζωντανή σχέση και κοινωνία με αυτόν τον Θεό.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Για ερωτήσεις ή παρατηρήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του σταθμού μας στους αριθμούς 4118 602 ή 4118 640. Ερμηνεύουμε από το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών τον 98ο Ψαλμό και βρισκόμαστε στον 6ο στίχο. Με τον 6ο στίχο αρχίζει το δεύτερο μέρος του Ψαλμού. Στην εισαγωγή είπαμε ότι ο θεοκρατικός αυτός ψαλμός παρουσιάζει μία διαφορά από τους υπολείπους που επίσης υμνούν την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Η διαφορά είναι ότι σε αυτόν τον ψαλμό τονίζεται ιδιαιτέρως το πώς θα πρέπει να ετοιμαστούν οι άνθρωποι για να υποδεχθούν ως βασιλέα τον Κύριο, να αναδειχθούν αληθινοί υπήκοοι του. Ας διαβάσουμε το κείμενο και από εκεί θα εξαχθούν και τα διδάγματα σχετικά με αυτή την έννοια. «Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού επεκαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουεν αυτόν. Εστήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριε ο Θεός ημών, σύ επίκουες αυτόν, ο Θεός σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών». Το δεύτερο μέρος αυτού του ψαλμού αρχίζει με τρία ονόματα: Μωυσής, Αρών και Σαμουήλ. Είναι τρία από τα επισημότερα ονόματα της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν σημαντική λειτουργία στο Θεό του Ισραήλ. Ο μεν Μωυσής είναι ο νομοθέτης. Ο νόμος του Θεού δια Μωυσέως εγένετο. Εκείνος μετέφερε στους ανθρώπους τα θελήματα του Θεού. Ο Αρών είναι ο πρώτος των ιερέων. Ο πρώτος που έλαβε το ιερατικό χρίσμα, όπως όρισε ο Θεός στο Μωυσή. Και ο Σαμουήλ θεωρείται ο έξαρχος των προφητών. Αυτές οι τρεις μεγάλες προσωπικότητες, εκτός της μεγάλης τους προσφοράς στο έργο του Θεού, ήταν και πραγματικοί γίγαντες της προσευχής. Έκαναν μεγάλα έργα και θαυμαστά, δυσανάλογα με τις ανθρώπινες δυνάμεις. Είχαν αγία δράση στη ζωή τους. Το εντυπωσιακότερο όμως είναι ότι ο Θεός μιλούσε προς αυτούς. Και η πραγματική προσευχή δεν έχει μόνο τον ανθρώπινο λόγο προς τον Θεό, δηλαδή τον άνθρωπο να ομιλεί προς τον Θεό, αλλά περιλαμβάνει και την απάντηση του Θεού. Ακούγεται και ο Θεός να απαντά στον άνθρωπο. Και εφόσον ο άνθρωπος προσπαθεί να συνταυτίζει τη βούλησή του με το θέλημα του Θεού, όπως έκαναν και αυτοί οι τρεις άνδρες που προαναφέραμε, οι οποίοι εφύλασσον τα μαρτύρια του Θεού και τα προστάγματά του έδωκεν αυτής, είναι όντως πρότυπα για τους πιστούς.
Σημαίνει αυτό ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν τέλειοι? Αν μελετήσουμε τα Ιερά Κείμενα θα δούμε ότι όχι. Ως άνθρωποι είχαν και αυτοί τις αδυναμίες, ίσως και τις πτώσεις τους. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Αρών υποχώρησε στις παράλογες απαιτήσεις του λαού του Ισραήλ και έφτιαξε το είδωλο, τον Μόσχο, στην έρημο. Και επίσης, όπως διαβάζουμε στα βιβλία της Εξόδου και των Αριθμών, ήρθε στιγμή που η πίστη του Μωυσή κλονίστηκε. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί αγωνίστηκαν με όλη τους τη δύναμη να γίνουν αρεστοί στο Θεό με την αγιότητα του βίου τους. Γι' αυτό και έφτασαν να εξομοιωθούν σχετικώς προς τον απολύτως Άγιο Θεό κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί λοιπόν είναι οι προσευχόμενοι προς τον Κύριο. Όσες φορές, λέει το κείμενο, επικαλέστηκαν τον Κύριο, εκείνος άκουσε τις προσευχές τους. Μέσα από στήλο νεφέλης ομιλούσε προς αυτούς, διότι αυτοί εφύλασαν τις εντολές και τα προστάγματα αυτά που έδωκε σε αυτούς. Βλέπετε ότι εκείνοι κάνουν υπακοή στο Θεό, αγωνιζόμενοι να τηρούν τις εντολές του, και ο Θεός εισακούει τις προσευχές τους. Να λοιπόν πρότυπα που είμαστε καλεσμένοι να ακολουθήσουμε, να κάνουμε κι εμείς ό,τι έκαναν εκείνοι, να έχουμε ως παρακαταθήκη το παράδειγμά τους. Ναι, Κύριε ο Θεός, Συ εισήκουσες τις προσευχές τους. Συ ο Θεός φάνηκες ήλιος προς αυτούς και έδωσες ευλογία σε όλα όσα επιχειρούσαν. Και καταλήγει ο ψαλμός: «Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών». Δοξολογήσατε λοιπόν τον Κύριο και Θεό μας, αντάξια προς το μεγαλείο Του, και προσκυνείτε Αυτόν στο ιερό λόφο της Σιών, όπου ο ναός Του, διότι είναι Άγιος ο Κύριος ο Θεός μας. Βλέπετε λοιπόν ότι προτρέπονται οι πιστοί να αγωνίζονται ώστε να μιμούνται τους δικαίους και έτσι να γίνονται άνθρωποι ισχυροί στην προσευχή, άξιοι να προσεγγίζουν τον Κύριο και να τον δοξολογήσουν στο ναό του. Θα μπορούσαμε να εννοήσουμε τον επίγειο ναό, το ναό που βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ, στη Σιών. Όμως κατά τους ερμηνευτές, για μέν τους Ιουδαίους, ο ναός του Θεού ήταν ορατός εκείνος που στεκόταν στην επίγεια Ιερουσαλήμ. Για μας όμως τους Χριστιανούς, ο ναός του Θεού, στον οποίο οφείλουμε να τον λατρεύουμε και να τον προσκυνούμε, είναι η Αγία του Εκκλησία. Ως μέλη της Εκκλησίας προσκυνούμε το Θεό, και αυτή η Εκκλησία μας προσανατολίζει στην ουράνια Ιερουσαλήμ, στη Βασιλεία του Θεού, όπου θα πρέπει με πόθο να αναμένουμε να αποδώσουμε στον Κύριο λατρεία και τιμή, γιατί εκείνος είναι ο μόνος Άγιος. Ίσως να προσέξατε ότι τρεις φορές επαναλαμβάνεται η φράση «ότι Άγιος εστί», «ότι Άγιον εστί το όνομα του Θεού», «ότι Άγιος εστί ο Θεός», «ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών». Είναι μια μυστική απόδοση του Τρισαγίου ύμνου, του ύμνου των Αγγέλων. Λοιπόν, αν εμείς είμαστε υπήκοοι του Θεού,
θα πρέπει μαζί με τους αγγέλους να τον υμνολογούμε, και να τον υμνολογούμε όχι μόνο με το στόμα μας αλλά και με τα έργα μας, με τον καθημερινό μας αγώνα, όπως έκαναν ο Μωυσής, ο Αρών και ο Σαμουήλ. Και τότε η Βασιλεία του Θεού θα είναι για μας μια μεγάλη ευφροσύνη, διότι και εμείς είμαστε καλεσμένοι με τον αγώνα και την πίστη μας να συμβάλλουμε στην τελική επικράτηση του Θεού και του θελήματός Του. Ο 91ος ψαλμός που ακολουθεί τον ψαλμό που μόλις τώρα ερμηνεύσαμε είναι ο τελευταίος από τους θεοκρατικούς ψαλμούς. Ο 92ος είναι ο πρώτος, ο 98ος ο τελευταίος. Θα λέγαμε ότι είναι ο επίλογος των όσων είπαμε στην ερμηνεία των ψαλμών αυτών. Είναι ένας ψαλμός που προσκαλεί τους κατοίκους όλης της γης να ανυμνήσουν το Θεό του Ισραήλ με αγαλίαση, γνωρίζοντας πως φρόντισε για το λαό του, και προσερχόμενοι με ευλάβεια στο ναό του για να προσφέρουν εκδηλώσεις σεβασμού και λατρείας. Θα λέγαμε είναι μια πρόσκληση παγκόσμια. Γι' αυτό και μια μετάφραση του ψαλμού αυτού Συριακή έχει την επιγραφή «Ψαλμός προς την των εθνών επιστροφήν εις την αληθινή πίστη». Αλλά αλλάξατε λοιπόν το Κυρίο πάσα η γη. Δουλεύσατε το Κυρίο εν ευφροσύνη. Εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών. Αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει και εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Όλοι οι κάτοικοι λοιπόν της γης ας αναπέμψουν αλλαλαγμούς και δοξολογίες, ας υπηρετήσουν τον Κύριο αλλά με ευφροσύνη καρδιάς, και ας εισέλθουν στο ναό του με ψυχική αγαλίαση. Δέστε πως ευπρόσδεκτη είναι στο Θεό η υμνολογία που προσφέρεται με ευφροσύνη καρδιάς, διότι η λαρών δω την αγαπά Κύριος ο Θεός. Ό,τι του προσφέρουμε θέλει να του προσφέρουμε με ευχαρίστηση, με χαρά, όχι με δυσκολία, όχι με δυσανασχέτηση, όχι με πίεση. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι ο στίχος αυτός προλαμβάνει και προμηνύει τα μηνύματα και τα καλέσματα της Καινής Διαθήκης, όπου εκεί η χαρά και η αγαλίαση και ο πλατισμός, η ευρυχωρία δηλαδή η πνευματική, είναι μια μεγάλη δωρεά του Θεού. Μάθετε ότι Αυτός είναι ο Κύριος των πάντων. Αυτός μας δημιούργησε και μας ανέδειξε στην ύπαρξη και μας κατέστησε έθνος. Εκείνος και όχι εμείς. Δηλαδή ούτε εμείς με τις δικές μας δυνάμεις μπορούμε να έρθουμε στην ύπαρξη ή να μείνουμε ζωντανοί στην ύπαρξη, αλλά ούτε και να συγκροτηθούμε ως έθνη, ως λαοί. Εκείνος είναι ο οποίος κατευθύνει τα πράγματα της ιστορίας. Εμείς είμαστε λαός νομής αυτού, δηλαδή τα πρόβατά του, τα οποία φροντίζει ο ίδιος. Γι' αυτό ελάτε στο ναό του. Με δοξολογία εισέλετε στις άγιες αυλές του περιβόλου του. Με ύμνους δοξολογείτε το όνομά του ακατάπαυστα, διότι αυτός ο Κύριος είναι αγαθός. Η εσπλαχνία του αστήρευτη στους αιώνες και η αξιοπιστία των λόγων του παραμένει ασάλευτη σε όλες τις ανθρώπινες γενναίες. Βλέπουμε ότι τελικά οι ψαλμοί αυτοί καλούν όλα τα έθνη να
απολαύσουν τη χαρά της επικρατήσεως της Βασιλείας του Θεού. Και θα λέγαμε ότι αυτοί οι ψαλμοί παραπέμπουν τελικά στο τέλος της ιστορίας, όταν με τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου όντως η Βασιλεία του επικρατήσει. Γι' αυτό και οι ψαλμοί αυτοί βρίσκουν, θα λέγαμε, την απόδοση και την ολοκλήρωσή τους στο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, όπου στο 11ο κεφάλαιο διαβάζουμε: «Ευχαριστούμε εσύ Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ότι ήλυθα στην δύναμή σου την μεγάλην και βασίλευσας, και τα έθνη οργίσθησαν και ήλθεν η οργή σου, και ο καιρός των νεκρών κρυθύνε και δούνε των μισθών σου της δούλης σου». Όλοι οι πιστοί στεκόμαστε εν αναμονή και περιμένουμε τη Βασιλεία του Θεού, για την οποία θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε και να αγωνιζόμαστε. Ας είναι όμως ο Θεός κυρίαρχος της δικής μας ζωής. Ας έχει εκείνος τον λόγο στις αποφάσεις μας. Το θέλημά του ας ρυθμίζει την πορεία μας. Και τότε ας είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι ο Θεός μας που φροντίζει για μας, που θα μας αξιώσει να είμαστε μέτοχοι στο θρίαμβό του και πολίτες της Βασιλείας του στους αιώνες των αιώνων. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

Η Σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλλου στο Άγιον Όρος. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου εν ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισελεύθησης κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίν την ζωήν μου, εκαθίσε μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράκτη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδασχύρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κει ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαν εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισέ με η μήτρ μου. Ιδούγαν αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδοσ μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς εμπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής και πλήστη πνεύματος

Μαζέψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώτιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαλήνης.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας.

Και δεόμεστα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά στην Ελλάδα, πολύ πόλη και χώρα. Απολυμούνται με σεισμού, καταποντισμού, πυρό μαζέρα. Επιδρομή άλλων φίλων, εκφυλίου, πολέμου, τεχνητήρου, θανάτου. Υπέρ του ήλαιων, ευμενή και διάλακτων, γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεώνικων. Το αποστρέψε και διασκεδάσει πάσα νοργή και νόσων. Την κατημών κυρουμένη και είσαστε εμάς, εκ της επιχειμένης δικαιοσύνης.

0: Πέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον.
0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Ας τον αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Ευχαριστούμε ολόψυχα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, τον τριαδικό μας Θεό, γιατί και πάλι μας αξίωσε και ήρθαμε εδώ στη ζεστή φωλιά του Αγίου μας Νεκταρίου, ανήμερα στη χάρη του, στην ανακομιδή του Αγίου και Σεπτού του Λειψάνου. Κάναμε χθες τον Εσπερινό και το πρωί τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία και τώρα την Άγια Παράκλησή του. Και θα μου επιτρέψετε να πω στην αγάπη σας λίγα λόγια για τον Άγιό μας Νεκτάριο. Μπορούμε να μιλάμε για τον Άγιο όλοι μας. Έχουμε σχεδική πείρα και πολλή αγάπη για εκείνον, ώρες πολλές και αμέτρητες. Η ατμόσφαιρα, εύχομαι και καλή εκκλησιαστική χρονιά. Τι όμορφα που αρχίζει, βλέπετε το έτος, το εκκλησιαστικό, με το φθινόπωρο, τα σχολεία, τις δουλειές, με τη λήξη των διακοπών και με το να είναι πιο φυσιολογικό. Γι' αυτό και οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι, δια της Εκκλησίας, όρισαν εκκλησιαστική πρωτοχρονιά και με τη συνδρομή της πολιτείας τότε, την 1η Σεπτεμβρίου. Και είναι πιο φυσιολογικό. Αλλά και οι άλλοι που είναι, ευλογημένοι είναι και εκείνοι. Εμείς δεν κολλάμε στο χρόνο, άλλωστε ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, προλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, την αγίασε και ευλόγησε και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό λέμε καλή και ευλογημένη χρονιά. Βεβαίως, να επανέλθω όμως, η ατμόσφαιρα και χθες και σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και τις επόμενες και αύριο και μεθαύριο και στη συνέχεια, η ατμόσφαιρα εδώ στην χάρη και στη μνήμη του Αγίου είναι διαφορετική. Μην μου πείτε δεν είναι. Έχει τέτοια χαρά, τέτοια ηλαρότητα, τέτοια απαλότητα. Βγαίνει από παντού η ευχή του, η αγάπη του, η στοργή του, η παρουσία του, τα θαύματά του, η θεϊκή του χάρη, η καλοσύνη του η ανίποτη και όλα του τα καλά και όλα του τα ωραία. Άλλωστε είναι κοντινός μας Άγιος, τον περασμένο αιώνα έζησε, αγίασε, εκοιμήθη. Σαν σήμερα 2 προς 3 Σεπτεμβρίου 1953, έγινε η ανακομιδή του Σεπτού και Ιερού και Αγίου Λειψάνου του. Και ανακομιδή σημαίνει ξανά φροντίδα. Η πρώτη φροντίδα της Εκκλησίας απέναντι στο σκήνομα του Αγίου ήταν ο ενταφιασμός του. Αφού προηγήθηκε, ακολουθεί η εκκλησιαστική και αφού τον εθρήνησε η θρησκεύουσα κοινότης και αφού τον κατεβόδωσε με πόνο αλλά και χαρά και κάθε ευλογία και αφού έμενε το λείψανό του πολλά έτη άφθορο στον τάφο, η Εκκλησία αποφάσισε να κάνει ανακομιδή. Ενώ έγινε τότε η ταφή, τώρα γίνεται η εκταφή. Δεύτερη φροντίδα. Κομέο κομό σημαίνει φροντίζω. Και νοσοκομεία αυτό φροντίζει την νόσο. Και γυροκομεία αυτό φροντίζει το γύρας, τα γυρατιά. Πήραμε λοιπόν από τους κόλπους της γης διαχειρών των αρχιερέων και των ιερέων και του κλήρου. Πήραμε εκ των κόλπων της γης τα ιερά και μυροβόλα λείψανα και οστά τα αγιασμένα του Αγίου μας Νεκταρίου. Και μόλις άνοιξαν τον τάφο του τον πάνσεπτο, εμυροβόλησε ολόκληρη εκεί η περιοχή και η μονή και ακόμα πέρα. Και κατάλαβαν όλοι ότι ο Άγιος Νεκτάριος, ας πούμε αυτήν την ταυτολογία, αγίασε. Έγινε δεκτή η ζωή του, ο αγώνας του, η ψυχή του, η καλοσύνη του, η ταπεινοσύνη του, η υπομονή του και προπαντός η ως νέκταρ αγάπη του έγινε δεκτή από την Παναγία και ζωοποιώ και αδιαίρετο Τριάδα, την οποία ελάτρευε και λατρεύει και στην οποία αφιέρωσε και τη μονή της Αιγίνης. Την αφιέρωσε στην πάνσεπτο Αγία Τριάδα, στο Θεό μας, στον Πατέρα, στον Υιόν και στο Πανάγιον Πνεύμα και συνέθεσε και ύμνους γλυκύτατους στην Παναγία Τριάδα
και έγραψε και προπαντός την λάτρεψε και άφησε και σε εμάς τέτοιο παράδειγμα. Και σήμερα γεμίσαμε θλίψη και κατάθλιψη και πόνο και σκοτάδι, γιατί αρνηθήκαμε οι περισσότεροι πολύ ή λίγο τη λατρεία μας στο Θεό. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να λατρεύει, να δίνεται με όλη την ψυχή, με όλη την καρδιά, με όλη τη διάνοια και με όλη την ύπαρξη στον Τριαδικό Θεό. Και όταν δίνεται με τα λατρείας στον Τριαδικό Θεό, ο άνθρωπος τότε, ξέρετε, ζει, γιατί είναι ερωτευμένος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς έρωτα, χωρίς τον θείο έρωτα. Και όπως έλεγε και πολλής Βενέζης, τα πάντα είναι έρος, πολλο μάλλον ο θείος έρος. Γιατί έλεγε ο Βενέζης αυτό και εννοούσε ότι ό,τι κάνουμε να το αγαπάμε, να το κάνουμε εκ ψυχής, που θα έλεγε ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ως το Κυρίο. Και όταν το κάνουμε αυτό, τι κάνει, ζούμε, χαιρόμαστε. Έχουμε τη χαρά της προσφοράς, έχουμε τη χαρά της δημιουργίας, έχουμε τη χαρά της ομορφιάς και της ωραιότητος. Σήμερα είναι όλα έτοιμα, ακυρώσαμε και απρακτήσαμε και τα χέρια μας και όχι μόνο, και υποφέρομαι. Ενώ αν κάνουμε λατρεία στο Θεό και τιμή στην Παναγιά και στους Αγίους και τιμή στους ανθρώπους και διακονία και προσφορά και θυσία, τότε ακριβώς ζούμε. Είμαστε ερωτευμένοι συνεχώς. Ένας απλός ερωτευμένος μπορεί να κάνει τα πάντα, όλες τις θυσίες, για να ευχαριστήσει το αντικείμενο του έρωτός του, που μπορεί να μην είναι και καλό. Πόσο μάλλον τα κανείς είναι ερωτευμένος με το Θεό. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν ερωτευμένος με το Θεό, τον Πατέρα των Υιών και το Πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό και αγρυπνούσε και προσευχότανε και λάτρευε. Και ενώ ήταν άρρωστος με την κύλη και με τα υπόλοιπα που είχε εκεί πέρα, γονάτιζε επί ώρες πολλές και προσευχόταν ο Άγιος και ασπονούσε αφόρητα. Προσευχόταν την ημέρα, προσευχόταν τη νύχτα, προσευχόταν πάντοτε. Επικοινωνούσε με την υπέροχη αγάπη του, τον Τριαδικό μας Θεό. Προσπαθούσε να βρει ευκαιρίες και ώρες να απομονωθεί, να προσευχηθεί, να παρακαλέσει, όπως οι ερωτευμένοι απομονώνονται, οι κατακόσμοι ερωτευμένοι, πολλο μάλλον εδώ οι θεϊκώς ερωτευμένοι απομονώνονται, να είναι μόνοι προς μόνον των Θεών και γεμίζουν την ψυχή και την καρδιά τους με του Θεού τη χάρη και την άπειρη αγάπη και την ανίποτη ομορφιά. Γι' αυτό ας προσευχόμεθα, ας λατρεύουμε τον Κύριο, ας Του μιλάμε, έστω και με το στόμα μας αν θέλετε, έστω και ψεύτικα, έστω και τυπικά. Σιγά σιγά από τον τύπο περνάμε στην ουσία, και από την υποκρισία περνάμε στη λατρεία. Από το να καθόμαστε έτσι και να μην κάνουμε τίποτα και να είμαστε χήμα και στο πουθενά, είναι καλό να βουτάμε ένα βιβλιαράκι αν μπορούμε και έχουμε ευκαιρία στο σπίτι μας και να διαβάζουμε. Θα μπείτε έτσι πάτε τρελά, όλα τρέλανε σήμερα. Όλα τρέλα δεν είναι σήμερα. Όλα τρέλανε σήμερα. Ας κάνουμε και τη θεϊκή τρέλα να σάξει. Να έρθει και να δέσει το πράγμα. Δεν μπορούμε όμως να διαβάσουμε βιβλίο μας στον δρόμο μας, οπουδήποτε, στη δουλειά ή ό,τι άλλο. Ή δεν γουστάρουμε να διαβάσουμε το βιβλίο. Ας φωνάξουμε. Ας φωνάξουμε. Ας μιλήσουμε. Και η φωνή δεν είναι μόνο του στόματος. Είναι της ψυχής, είναι της καρδιάς, είναι από το μέσα κράτος πλειοποιητής. Γι' αυτό και προσευχόταν κάποτε με δύναμη μεγάλη, με δύναμη ψυχής, ο προφήτης Μωυσής, ο μεγαλοφωνότατος, ο Θεόπτης μάλλον, μεγαλοφωνότατος ο Ισαΐας. Λοιπόν, προσήφιετο, και του λέει ο Θεός, ενώ δεν ακουγόταν καθόλου, τι βοάς πρόσμε, τι φωνάζεις δυνατά σε μένα, με ξεκούφανες, το καταλαβαίνεις. Και ο Μωυσής δεν μιλούσε με το στόμα του. Μιλούσε με την ψυχή του, με την καρδιά του, με την ύπαρξή του όλη. Για τα πιο ακριβά πράγματα είναι αυτό που είπε ο Πατροκοσμάς, ο Χριστός και η ψυχή μας. Αυτά δεν μας τα παίρνει κανείς. Το σώμα μας μπορεί να το πάρουν, να το τυραννίσουν, το σκοτώσουν. Την περιουσία μας το ίδιο, άλλα στον να τα αφήσουμε. Τα πήρε κανείς κοντά του. Όταν μας πάνε στο μνήμα, δεν πάνε κανένα κουτί με λεφτά, ούτε με τίποτα στολίδια, ούτε με τίποτα άλλο. Υπάρχει τάμα, αλλά αυτά δεν περνάνε στην άλλη ζωή.
εκτός και τα δώσουμε εμείς κατά άλλο τρόπο. Τα δώσουμε στα χέρια των φτωχών, των πεινασμένων και δυσκολεμένων, και εδώ τι κάνουμε, τα καταθέτουμε πάνω, το ξέρετε αυτό, τα καταθέτουμε πάνω, τα καταθέτουμε πάνω. Έτσι λοιπόν, Χριστός και ψυχή, μπορούμε να λατρέψουμε, μπορούμε να φωνάξουμε, τι να πούμε στον Κύριο, τα βασανάματα ρε φε, θέλετε να τον μαλώσουμε, ας τον μαλώσουμε, αν νομίζω ότι μας φταίει, ας το πούμε. Γιατί καθόμαστε και το κρατάμε μέσα μας και το φυλάμε και αυτό ο διάβολος μας πήγε μετά από το σκηνί της απελπισίας και της ακηδείας. Να το πούμε στον Χριστό μας, στους δικούς μας και κατά δικούς μας, όπως είναι προκειμένου ο Χριστός, τα λέμε όλα. Τι θέλετε να κάνουμε? Τα λέμε όλα. Τα λέμε όλα. Και τα παραπονά μας στον Κύριο. Και τους λογισμούς μας στον Κύριο. Και τις ασθένειές μας στον Κύριο. Υπάρχει και τέτοια εξομολόγηση που επικυρώνει την άλλη εξομολόγηση και την τελειοποιεί, αν θέλετε. Να προσευχόμεθα λοιπόν στην Αγία Τριάδα, να λατρεύουμε το Θεό μας, να λατρεύουμε το Θεό μας. Και εγώ θυμάμαι το λιοντάρι της Ρούμελης, τον καπετάν Ανδρέα Βερούση ή καπετάν Ανδρίτσο από τη Λιβανά της Φιόντος, τον πατέρα του Οδυσσέως Ανδρούτσου. Τον έπιασαν οι ενετοί στην Ιθάκη, τον έδεσαν χειροπόδαρα και για να ευχαριστήσει τους Τούρκους τους τον παρέδωκαν ζωντανό. Και τον έκλεισαν, τον έριξαν στα κάτεργα της βασιλεύουσας και ήρθε κάποια ώρα να τον δικάσουν. Και καθώς άρχισε η δίκη, ο Πασάς και ο Κρητής εκεί έβρισαν ποιον, λέει, το Χριστό μας. Το Χριστό μας. Το Χριστό μας. Και τι, σηκώνεται απάνω το λιοντάρι, πάει τις αλυσίδες και του λέγει: κουβέντα δεν έχουμε να κάνουμε, Πασά μου, ούτε δικαστήριο μπορούμε να κάνουμε από τη στιγμή που έβρισες το Θεό μου. Το σώμα μου το ορίζεις, λιοντάρι, μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις. Την ψυχή μου όμως την ορίζουν άλλοι. Την ψυχή μου όμως την ορίζουν άλλοι. Ευαγγέλιο, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτείνε. Σε μια εποχή εγκληματικότητας και σε μια εποχή που γίνονται τόσα, ας θυμόμαστε αυτό το ρητό και περισσότερο την εφαρμογή του στον καπετάν Ανδρίτσο. Και έγραψε ένα γράμμα στη γυναίκα την ακριβή και την παρεκάλεσε να μην το ξεχάσει. Να προσεύχεται. Να του κάνει τα μνημόσυνά του. Τι είναι η Ορθοδοξία? Μάγεμα, εφήση και όνειρο. Και εκείνος επορεύθη την οδόν του μαρτυρίου, αλλά αυτοί οι πολεμάρχοι ήταν λέοντες, ήταν παιδιά της φιλοκανικής αναγεννήσεως, παιδιά του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που η αναγέννηση αυτή με υπόγεια ρεύματα έφτασε και στην τουρκοκρατία, που ήταν η μεγάλη παρασκευή του γένους και αποκορυφώθηκε με τις κολυβάδες στ' Άγιον Όρος και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και η Ορθοδοξία εξέθρεψε ήρωες, αγίους, μάρτυρες, νεομάρτυρες, λιοντάρια, ηρωίδες. Η γυναίκα και το ράσο κράτησαν την πατρίδα. Οι γυναίκες που γέννησαν παπάδες και πατριαρχάδες. Οι γυναίκες που γέννησαν κλεφταρματολούς. Οι γυναίκες που δίδαξαν έργο και λόγο την Αγία Ορθοδοξία και τη φιλτά την πατρίδα. Που κράτησαν με νύχια και με δόντια και με την ψυχή τους την Άγια Παράδοσή μας. Γιατί σήμερα βλέπουμε, τι βλέπουμε σήμερα, να τα έχουμε παίξει όλοι. Και είμαστε παραδομένοι, όπως έλεγε και χθες το βράδυ, άβουλοι και μοιραίοι. Αφήσαμε πατρίδα, αφήσαμε θρησκεία, αφήσαμε τα παιδιά μας. Αφήσαμε το λαό μας. Τα αφήσαμε όλα. Το ευτύχημα είναι πως δεν μας άφησε ο Χριστός μας. Δεν μας εγκατέλειψε η Παναγιά μας. Δεν μας πρόδωσαν οι Άγιοι μας. Μας φέρνουν και μας παίρνουν από κοντά και βρίσκονται ανάμεσά μας και μας γλυκοξυπνούν και μας συνεφέρνουν και μας αφυπνίζουν από την νεκροφάνεια και από αυτή την αδιαφορία. Μας έφεραν εδώ λαούς, φυλές και γλώσσες προκειμένου να διαλυθεί η Ελλάς και με το πρόσχημα τάχας φιλανθρωπίας θα φτάσουμε αύριο να μην υπάρχει ούτε ένας Έλληνας, ούτε ένας Ορθόδοξος, ούτε ένας πιστός.
και θα γίνει η Ελλάς εδώ γης Μαθιάμ και Βαβυλωνία με διάφορα προσχήματα. Εκεί μας κυβερνούν και οι πόλοι που είναι πίσω, αυτό ακριβώς επιδιώκουν. Τόσα χρόνια μας πήραν τη γλώσσα, μας πήραν την Ορθοδοξία, κατάστρεψαν την ιστορία μας, κατάστρεψαν τον κοινωνικό ιστό αν θέλετε. Και ενώ 400 χρόνια βαστάξαμε και δεν μας χάλασαν οι Τούρκοι, έφτασαν 20 και 30 χρόνια να μας τα χαλάσουν όλα. Το ξέρετε αυτό? Να μας τα χαλάσουν όλα. Εγώ το λέω ούρμπι ατ' ούρμπι και δεν φοβάμαι τίποτα. Τι να μας κάνει από αυτό που μας κάνει περισσότερο? Βεβαίως. Αλλά είπαμε, ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι, ο Πατροκοσμάς, η μεγάλη αυτή μορφή του γένους και έθνους, της πατρίδος και της Βαλκανικής και του κόσμου ολόκληρου, πάλι μας φιλάνε και πάλι μας ακολουθούν. Πώς να το κάνουμε αδελφοί και πατέρες μου, να πούμε τη μεγάλη αλήθεια? Οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες, και εκείνοι που παριστάνουν τους άθεους, και εκείνοι που το παίζουν σοσιαλιστές, και εκείνοι που το παίζουν ό,τι άλλο, και οι όποιοι άλλοι, τι γίνεται? Έχουμε καρδίαν. Το ξέρετε αυτό? Ο έχουν καρδίαν, λέει ο Αββάς που μείνει στο γεροντικό, δύναται σωθήνε. Έχουμε δηλαδή τι? Αγάπη. Είμαστε πολλεσιάρδες. Μας κάνουν τόσα και δεν αντιδρούμε, το βλέπετε. Δεν σηκώνεται κανείς. Δεν μιλάει κανείς. Τους ταΐζουμε όλους, φροντίζουμε όλους. Μας φάζουν, μας ληστεύουν. Μας φωνάζουν τώρα. Ξεσηκώθηκαν οι μαύροι, ξεσηκώθηκαν οι Πακιστανοί στη Βοιωτία και διεκδικούν. Σε λίγο θα βγουν στον δρόμο και άμα και θα έχουν να φάνε, θα τρώνε εμάς. Θα κόβουν αυτιά, θα κόβουν μύτες, θα κόβουν πόδια και θα τα τρώνε. Θα μπαίνουν και μέσα στο σπίτι μας. Θυμάστε την απογραφή τότε που έγινε προετών? Μας είπαν πόσα δωμάτια έχετε, ήμουν εκεί εγώ. Πώς μπορούν να φιλοξενήσετε, πόσα κρεβάτια χωράνε, το προσέξετε αυτό? Δεν το προσέξετε τότε, ήταν. Εγώ το πρόσεξα. Γιατί αύριο θα φέρουν και άλλες χιλιάδες μεταναστών και λαθρομεταναστών. Έχουμε και εκλογές, θα πρέπει να τις ψηφίσουν. Κοροϊδεύαν τους κριτικούς, τώρα τους κριτικούς δεν τους κοροϊδεύουν πια. Το κυβερνό κόμμα γιατί κατάλαβαν κι αυτοί. Στο έπαιξε Βενιζελικός ο μεγάλος τότε, στο κατώνα, στο κατάλληλο. Κατάλαβαν κι αυτοί τώρα. Ευτυχώς που κατάλαβαν. Και καταλαβαίνουν κι όλοι. Και θα μας πούνε αύριο, πάρτε 2-3 λαθρομετανάστες στο σπίτι σας. Εκείνοι δεν πήραν ποτέ κανέναν όμως. Ποτέ κανέναν. Και κάποιος μητροπολίτης στη Βόρεια Ελλάδα που έγραφε σε εφημερίδες προοδευτικές λεγόμενες για τους μετανάστες, το ρώτησε κάποιος ευθέως. Εσύ δες πότε με έχεις φροντίσει κανένα στην περιοχή σου? Είτε Αλβανό, είτε Μαύρο, είτε Ρουμάνο, είτε Βούλγαρο, είτε Σέρβο, είτε ό,τι άλλο. Είναι όλες οι φυλές εδώ. Που να πάνε οι καημένοι κι αυτοί, αλλά από εκεί πρέπει να κρατήσουμε και πατρίδα για να μπορέσουμε να βγούμε πέρα. Και λέει όχι, ε τότε τι μιλάς? Για να ρέει στην Α και στη Β εφημερίδα ή στο Α και Β συγκρότημα? Για να ρέει στην κυβέρνηση? Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει όλοι να ξεσηκωθούμε πρώτα εναντίον του εγωισμού και της αδιαφορίας μας. Να αναγεννήσουμε την ψυχή μας. Να την τονώσουμε. Να την κάνουμε πάλι λιονταρίσια. Με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Με ταπείνωση, την εξομολόγηση, την αγάπη. Και να μπορέσουμε να κρατήσουμε πατρίδα και θρησκεία και οικογένεια. Λέει κάποιος προχθές στη Γαλλία, κάποιος Γάλλος, ένα γνωστό μας κληρικό, πέθαναν εκεί πέρα απάνω από 10.000 γέροντες με τον καύσωνα. Σημαίνει αυτό εγκατάλειψη? Εγκατάλειψη. Εγκατάλειψη. Εγκατάλειψη. Τσάφσαν. Και λέει, εσείς στην Ελλάδα κρατάτε ακόμη και σας ζηλεύουμε, γιατί έχετε την Εκκλησία και την οικογένεια. Η κατοίκον Εκκλησία. Το πρωτοκύτταρο της Εκκλησίας και της κοινωνίας είναι η οικογένεια. Έχετε ακόμη την οικογένεια. Τα παιδιά, όσο παλιόπαιδε και αν είναι αντίθεσα, αγαπούν τους γονείς ακόμα, κατά κανόνα. Φροντίζουν τους γονείς. Μοιάζουν τους γονείς. Έστω και αν είναι στο σπιτάκι, έστω και αν είναι μόνη της, έχει η ψυχή του Έλληνα, είναι ορθόδοξη. Το DNA του μέσα είναι ελληνοορθόδοξο. Και έχει λοιπόν σπλάχνα εκτιρμών. Και αν τον πιάσεις λίγο τον Έλληνα και τον αναλύσεις και τον ψάξεις, θα βγει στο τέλος η ελληνοορθοδοξία. Το ρωμαϊκό. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τα περιγέλασαν κι αυτά εκείνοι οι οποίοι μας έφτασαν σε αυτό το χάλι. Τα ενέπαιξαν και έκαναν τα πάντα. Και σήμερα υποδαβλίζουν τη δυσκολία που έχει η Εκκλησία μας. Εκείνοι την υποδαβλίζουν.
Κι άλλοι απ' έξω. Γι' αυτό εμείς να μην καθόμαστε να κρίνουμε και να κάνουμε οτιδήποτε. Δεν είναι η δουλειά δική μας αυτή. Να γονατίζομαι και να προσευχόμεθα για την ενότητα της πίστεως, για την ενότητα του Αγίου Πνεύματος, για την ενότητα της ζωής, για την ενότητα της Εκκλησίας, για τους πατέρες και ιεράρχες μας από την κορυφή μέχρι τον τελευταίο. Τους έχουμε πατέρες και σκόπιμα οι όποιοι εχθροί, φανεροί και αφανείς καλλιεργούν αυτή την αποστασιοποίηση και εφαρμόζεται η προφητεία του Αγίου Κοσμά που είπε θα έρθει καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία μεταξύ κλήρου και λαού. Μεταξύ κλήρου και λαού. Αν χάσουμε τους πατέρες μας, χάνουμε τον Χριστό μας, χάνουμε τη σωτηρία μας. Το ξέρετε αυτό? Και έλεγε κάποτε ένας παπάς, και να μου παραξηγήσει θα το πω, και εγώ το πιστεύω, αλλά έχει έτσι γούστο. Ο Θεός, λέει ο Χριστός μας, διάλεξε το χειρότερο, τους παπάδες, για να δώσει στους ανθρώπους το καλύτερο, τη χάρη του. Έχει και μια δόση αλήθειας. Γιατί ο τελευταίος ιερεύς και ο πιο αμαρτωλός και κρυματισμένος κρατάει στα χέρια του τους κεραυνούς του Θεού, το ξέρετε αυτό? Και σκοτώνει τον διάβολο, σκοτώνει την αμαρτία, διώχνει την αρρώστια και κάνει τον άνθρωπο πολίτη και μέτοχο του παραδείσου. Ποιος από αυτούς μπορεί όλους που μας κοροϊδεύουν να κάνει θεία λειτουργία? Ποιος μπορεί να αγιάσει τα δώρα? Κανένας. Ενώ ο τελευταίος παπάς, άμα είναι κανονικός, τα κάνει αυτά όλα, όλα. Γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, τον αναφέρουμε και κάναμε και εκπομπές. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε, εγώ αν ειδώ έναν παπά και έναν βασιλιά, θα χαιρετήσω πρώτα τον παπά, γιατί εκείνος είναι υπηρέτης του βασιλέως των ουρανών, και ύστερα τον βασιλιά. Αν δω έναν παπά και έναν άγγελο, θα χαιρετήσω πρώτα τον παπά και μετά τον άγγελο. Γιατί ο ιερεύς κάνει έργο που και οι άγγελοι θέλουν να παρακύψουν και δεν το αντέχουν. Βεβαίως. Και αν δω παπά έτσι, θα τρέξω πάλι, θα πέσω και να του φιλήσω τα πόδια. Δεν φιλείς του παπά τα πόδια του ανθρώπου, αλλά φιλείς του φορέως της ιεροσύνης. Ο ιερεύς είναι ενδεδειμένος στην της ιερατείας χάριν. Και αν τον παρακαλέσω, να προσευχηθεί για τις αμαρτίες μου. Ο Άγιος Νεκτάριος στο βιβλίο του περί των 7 μυστηρίων, αν το βρείτε πάρτε το και διαβάστε το, λέει για την ιεροσύνη ότι ο πρεσβύτερος, ο παπάς και βέβαια ο επίσκοπος, πολλο μάλλον, είναι λειτουργικό πνεύμα. Είναι λειτουργικός. Είναι φτιαγμένος να λειτουργεί συνεχώς. Αυτό το έχει αντιληφθεί ποιος? Ο Μακάριος και Άγιος Παπαπλανάς, που 50 χρόνια λειτουργούσε κάθε μέρα. Υπάρχουν και τέτοιοι σήμερα. Και μοναστηράκια και η Μονή Πετράκη και άλλοι που λειτουργούν κάθε μέρα. Τους ευχαριστούμε. Μπορεί εμείς δεν μπορούμε να πάμε. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μπορεί εμείς δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά όμως η χάρη της Αγίας Λειτουργίας φτάνει και σε εμάς. Αφού με τη Θεία Λειτουργία που λέει ο Γέροντας Πορφύριος ανασένει πλάση. Τους ευχαριστούμε. Και λέει στη συνέχεια ο Άγιος Κοσμάς, εγώ δεν έχω τίποτα κατά των παπάδων. Και μερικοί και αρχιερείς έχουν φερθεί και άσχημα. Δεν έχω τίποτα. Μόνο τους παρακαλούν να προσεύχονται και αν έχουν σφάλει σε κάτι, τι ωραίος που είναι. Έχει δι' αυτούς ο Χριστός σιδηρά ράβδων. Σιδερένιο ραβδί. Και τους παιδεύει. Τους παιδαγωγεί. Τους παιδεύει. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί σήμερα αυτό ακριβώς γίνεται. Όλα τα μέσα, όλες οι εφημερίδες να έχουν παπάδες, πατριαρχάδες, αρχιεπισκόπους, ό,τι θες. Εγώ χαίρομαι που βλέπω εκεί τα πρόσωπά τους εφημερίδες, παίρνουν τρευχή τους. Και φαίνεται ότι ασχολούνται αυτοί επειδή έχει αξία η ιεροσύνη και επειδή είναι σωτηρία η Εκκλησία μας και επειδή ανοίγει τον Παράδεισο. Γι' αυτό τους βάζουν εκεί. Γιατί αυτό τι δηλώνει? Την αξία της Εκκλησίας, το ξέρετε. Την αξία της ιεροσύνης. Την αξία της χριστιανικής ιδιότητός και οντότητος. Γι' αυτό μην κάνουμε το χατήρι του διαβόλου, ούτε το χατήρι των οργάνων του. Ας γονατίζομαι και ας παρακαλούμε. Ο Αγιός μας Νεκτάριος πέρασε πολλά και διάφορα στη ζωή του και από τους εκκλησιαστικούς υπέφερε και από συκοφαντίες και από τόνα και τάλο και από αδικίες μεγάλες. Ποτέ όμως δεν βγήκε και δεν είπε τίποτε
έγραψα αργότερα στον Πατριάρχη μια επιστολή με πόνο ψυχής. Και τι, καθότανε και προσευχότανε, όχι για τον εαυτό του, ούτε για το ζήτημά του. Αυτό δεν έχει αφήσει τον Χριστό. Προσευχότανε για τους αδελφούς. Προσευχότανε για τους ανθρώπους. Προσευχότανε για τον κλήρο. Προσευχότανε για τον λαό. Και όταν κάποιος γνωστός του τον επεσκέφθη κατά τις κρίσιμες εκείνες ώρες και ημέρες δοκιμασίας του, διαβάζουμε στο Συνταξάρι και στο βίο, τα ξέρουμε, δεν θα αναφέρω περιπτώσεις. Λοιπόν, τον είδε τον Άγιο να είναι γαλήνιος, ήσυχος, πονεμένος σίγουρα, και να προσεύχεται. Γέροντα, λέει, σεβασμιότατε, τι κάνετε εκεί, τόσα σας συμβαίνουν και εσείς είστε ήρεμος, είστε ήσυχος. Λέει, τι να κάνω παιδί μου, τα δικά μου τα άφησα στο Χριστό και προσπαθώ να στηρίξω τους αδελφούς μου και να ευχηθώ και για τους διώκτες μου, για τους εχθρούς μου, για τους συκοφάντες μου, οι οποίοι όλοι οι συκοφάντες αργότερα, ξέρετε, δαιμονίστηκαν και είχαν κακό τέλος. Αλλά ο Άγιος όμως ποτέ δεν είπε κακό. Ποτέ δεν είπε κακό. Και ακολουθώ αυτό, λέει ο Άγιος, που είπε ο Ιησούς Χριστός τον Πέτρο. Εγώ προσεύχομαι για σένα να μην εκλείψει και να μην εκλείπει η πίστη σου. Εσύ όταν επιστρέψεις, τι ωραία το λέει, στήριξον τους αδελφούς. Και εγώ λοιπόν άφησα τον Κύριο να προσεύχεται για μένα, τον άκρο αρχιερέα. Ο Χριστός προσεύχεται για μας. Ο Χριστός, το όνομα του Ιησού Χριστού, γίνεται η Θεία Λειτουργία, η οποία αναφέρεται στο Θεό Πατέρα για του Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Θεία Λειτουργία αναφέρεται στο Θεό Πατέρα, το ξέρετε αυτό. Δια του Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Ο Ιησούς μου προσεύχεται για μένα, για το πρόβλημά μου, για τις δυσκολίες μου, για τις συκοφαντίες, για τα βάσανά μου, για τη φτώχεια μου, τώρα που υπάρχει τόση ανεργία και μας κοροϊδεύουν εδώ πέρα και μας κάνουν ελεημοσύνες. Για τη φτώχεια μου. Ήρθε ώρα που ο Άγιος δεν είχε ούτε μια δεκάρα να πάρει κάτι. Ήταν σαν τα πουλάκια, σαν τα πετεινά του ουρανού. Μάλιστα. Και άφηνε και τη φτώχεια του ακόμη. Και την εγκατάλειψη από όλους. Στον Πανάγαθο Χριστό. Και ήταν ήσυχος και ήρεμος. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη χάρη βέβαια. Ούτε είμαστε δυνατοί σαν τον Άγιο. Ούτε είμαστε όρητα υψηλά, τεσελάφης. Δεν είμαστε ελάφια. Είμαστε λαγωοί. Όμως εμπνεώμεθα και συγκινούμεθα μέχρι δακρύων από τη συμπεριφορά, από τον αγώνα, από τη δράση, από την ταπείνωση και την αγάπη και την ανίποτη άνεξη κακία του Αγίου μας Νεκταρίου. Γι' αυτό και ο Θεός τον αγίασε. Τον αγίασε. Και του έδωσε και εξουσία, καθώς ανέβαινε στον ουρανό, να βγάνει δαιμόνια. Και το ρώτησε κάποιος που του παρουσιάστη, γιατί γέροντα ζητήσετε αυτό το χάρισμα? Γιατί παιδί μου, πολλοί με επέδεψαν τα δαιμόνια στην επίγεια ζωή και πορεία μου, και εγώ ξέρω

Που ήταν εκεί που ήταν φτωχός και είχε αρρωστήσει και έκανε τις πιο ταπεινές εργασίες ο Άγιος και συνέβη σε αυτόν ό,τι με τον Άγιο Νικόλα, ότι ταπεινώσει τα υψηλά. Ταπείνωσε ο Άγιος, ταπείνωσε ο Άγιος. Και όταν πήγα στο μοναστήρι του και τον κατέκριναν για τη γνωστή σκοφαντία, ο εισαγγελεύς και η ακολουθία του, ο Άγιος δείχνοντας τον ουρανό τους έλεγε βλέπει ο Θεός. Και όταν φύγανε οι μοναχές και οι υπόλοιποι είχαν αγριέψει, ανθρώπινο είναι, εναντίον του εισαγγελέως και εναντίον της κακής συμπεριφοράς το έπιες τον Άγιο από τα γένια. Και εκείνος τους λέγει, τι σας έμαθα βρε τόσο καιρό, τι σας έμαθα, να προσεύχεστε για τους εχθρούς, αυτή είναι η ουσία της Ορθοδοξίας. Και ελάτε εδώ να παρακαλέσουμε και ας αφήσουμε την υπόθεση στα χέρια του Θεού. Εγώ Κύριος, εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω, λέει η Γραφή. Τα αφήνουμε στο Θεό και είναι φοβερό να αφήσει κανείς στα χέρια του Θεού τον εχθρό του. Τον όντως εχθρό, γιατί έχουμε και κατά φαντασία να νομίζουμε ότι ο άλλος μας εχθρεύεται και δεν είναι αλήθεια. Άλλο αυτό. Αλλά ο αποδεδειγμένος εχθρός, τον αφήνει στο Θεό και τότε άλλη μόνο του. Γιατί εσύ αν τον τιμωρείς και τον εκδικηθείς, θα τον τιμωρείς, θα τον εκδικηθείς ως άνθρωπος. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στον άλλο άνθρωπο, λίγα μπορεί να κάνει. Ενώ όμως αν τον αφήσει στο Θεό, φοβερών το εμπεσύν ισχύρας Θεού ζώντος. Και λέει ο προφητάναξ Δαβίδ για τους ασεβείς, για τον ασεβή, πέρασα και είδα τον ασεβή να υπεριψώνεται ως τα σκέδρους του Λιβάνου, ως εκέδρη του Λιβάνου. Και πέρασα ύστερα, αργότερα και δεν βρήκα ούτε το τόπον που ήτο. Τον ξερίζωσε ο Θεός και τον εξαφάνισε. Θα μου πει το κάνει ο Θεός. Βέβαια ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δίκαιος. Είναι και δίκαιος. Ακόμη και οι Άγιοι στο υπερουράνιο θυσιαστήριο, κάτω από το υπερουράνιο θυσιαστήριο οι μάρτυρες, όπως βάλαμε και στα εγγένεια τα οστάτ και λείψανα των Αγίων Μαρτύρων, τι λένε στο εσφαγμένον αρνίον, εσφαγμένον και το αρνίον. Αλλά αυτό θα νικήσει. Του ζητούν πότε θα κάνει εκδίκηση, θα τους αποδώσει το δίκαιο για τα αδικοχυμένα αίματά τους. Το άδικο πονάει και τους Αγίους και η αχαριστία πονάει και τον ίδιο τον Χριστό, τον επώνεσε, το παράδειγμα με τους 10 λεπρούς. Γι' αυτό όσοι αδικούμεθα και δυσκολευόμεθα, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε να βρούμε το δίκιο μας. Ανθρώπινο είναι, δεν έχουμε τη δύναμη, αλλά αν δεν μας αποδίδουν το δίκαιό μας, γιατί η δικαιοσύνη εκοιμήθη όπως βλέπετε, τότε τι κάνουμε, πάμε βάλουμε ένα κεράκι για αυτούς που μας αδικούν και τους αφήνουμε στο Θεό. Ευχόμενοι να τους φωτίσει και ευχόμενοι να τους φροντίσει εκείνος. Γιατί η αγαπολογία στην Εκκλησία πολλές φορές δίνει και παίρνει. Ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα συγάπησε. Και αν μας κάνει κάποιος κάτι και δεν μετανιώσει, τον πληρώνει με το ίδιο νόμισμα. Και μάχαιραν έδωκες, μάχαιραν θα λάβεις. Γι' αυτό λοιπόν ο Άγιος είχε απόλυτη εμπιστοσύνη, εμείς δεν το έχουμε, γι' αυτό είπα μπορούμε να κάνουμε και μερικές κινήσεις άνθρωποι μεθα. Απόλυτη εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια και άφηνε όλα τα δικά του στη Θεία Πρόνοια. Και ο Κύριος κατήφθηνε τα διαβήματά του προς επιτέλεσιν παντός έργου αγαθού και τον αγίασε τόσο, τον ύψωσε τόσο, του έδωσε αγάπη, περισσή αγάπη, νέκταρ αγάπης, του έδωσε να προσφέρει, να προσφέρει, να προσφέρει και απέβη ο Άγιος της στοργής, ο Άγιος της αγάπης, ο Άγιος της τρυφερότητος, ο Άγιος της καλοσύνης, ο Άγιος της συμπαθίας, ο Άγιος, ο Άγιος, ο Άγιος, τόσα και τόσα. Και του έδωσε όταν εκοιμήθη και μοίρα. Είναι μυροβλήτης ο Άγιος από την ώρα της κοιμήσεώς του.
και πρώτα ευωδίαζα.

Τέλος πάντων, λίγοι θα αισθανόντουσαν οι αγαθοί και οι αλαφροίσκιοτοι. Με τη Θανή του έδωσε μοίρα. Και όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για τον Άγιο Δημήτρη τον Μυροβλήτη, ο μεγαλομάρτης λοιπόν, ο Μυροβλήτης Άγιος, αφού έδωσε όλο του το αίμα για το Χριστό και την ψυχή και τη ζωή του, ήθελε ακόμα και ακόμα και ακόμα να δώσει κι άλλα, να προσφέρει κι άλλα, και δεν είχε. Τα τελείωσε όλα, έδωσε ρέστα για το Χριστό. Και ο Χριστός, ο πλούσιος εν ελέη και η πηγή παντός αγαθού και ο δημιουργός και αναδημιουργός των πάντων, του έδωσε, λέει ο Ιερός Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεγάλη χάρη του, του έδωσε μύρο, Άγιο μύρο, για να το προσφέρει και στο Χριστό ως θυσίαν ενέσεως, αλλά και στους ανθρώπους να μαγεύονται από τη χάρη της αγιότητος και της εκκλησιαστικής ζωής και να ακολουθούν και εκείνοι τον Άγιο Δημήτριο και τον τρόπο υπάρξεως της Εκκλησίας. Έτσι και εδώ έδωσε στον Άγιο Νεκτάριο μοίρα. Γι' αυτό, για να επανέλθουμε, περνάει και η ώρα, όταν άνοιξαν το μνήμα του σαν σήμερα, μύρο Άγιο, ουράνιο, άλλη υφής μύρο, όχι κολόνια και τα υπόλοιπα, ουράνιο μύρο του Αγίου Πνεύματος το μύρον, που είχε αγιάσει το Πνεύμα το Άγιο την ψυχή του, αγίασε και το σώμα του και τα ιερά του οστά, και επικάθισε, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, η χάρις του Θεού και πάνω στα αγιασμένα οστά των Αγίων και των Μαρτύρων. Και γι' αυτό ακριβώς ανέδωσε αυτό το μύρο και έφτασε παντού και υπάρχει και σήμερα και διαχέεται, επισκέπτει τις ψυχές μας και τη ζωή μας, τους χώρους μας, τους ναούς μας, τις ερημιές, τα εξοκλήσια, τα μοναστήρια, τα προσκυνητάρια και ό,τι άλλο. Και μας συγκινεί και μας συγκλονίζει και μας μεθάει αυτό το Άγιον Μύρον και μας κάνει να θέλουμε κι εμείς να ερωτευθούμε το Χριστό μας, να ερωτευθούμε την Παναγιά, να αγαπήσουμε τους Αγίους, να γίνουμε ένθεοι, να προσφέρουμε τη ζωή μας θυσία, θυσία στο Θεό και θυσία το Θεό Πνεύμα συντετριμένων. Να προσφέρουμε αυτή τη θυσία, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να προσφέρεται, να δίνεται, να θυσιάζεται. Τότε και μόνο νιώθει ότι ζει, γιατί φτάνει την ύπαρξή του σε κατάσταση αποθεώσεως και γεμίζει με τη χάρη του Θεού και είναι τρελός του Θεού, τρελαμένος από την αγάπη του Κυρίου, μαγεμένος από την Άγια Εκκλησία μας και κουρσεμένος με την καλή έννοια από το Πανάγιον Πνεύμα. Και τότε άγεται και φέρεται υπό του Πνεύματος του Κυρίου και ζει εν Κυρίω και σοφρονίζει και αλατίζει τον κόσμο και φωτίζει τους εσκότη και φέρνει τους πάντες και τα πάντα στην Άγια Εκκλησιά, στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική και Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η οποία είναι σ' όλα τα μήκη και πλάτη της γης απλωμένη και περιμένη, και κάθε τοπική εκκλησία είναι φανέρωση, φανέρωση της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και συγκινούμεθα πάντοτε όταν ακούμε εκείνα τα ειρηνικά, είτε στον Εσπερινό, τη Μεγάλη Συναπτή, είτε στον Όρθρο και κυρίως στην Αγία Λειτουργία. Ευχόμεθα υπέρ ειρήνης, υπέρ ενώσεως των πάντων, υπέρ όλων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, υπέρ ευσταθίας, σταθερότητος στην πίστη. Είμαστε εδώ και ευχόμεθα για την Οικουμένη. Και στην αυχή της Αγίας Αναφοράς του Ιερού Χρυσοστόμου λέμε: «Έτι προσφερομέν στη λογική ταύτην λατρείαν και υπέρ της Οικουμένης. Μίστη Κύριε της πόλεως ταύτης εν υπαρικούμεν και πάσης πόλεως και χώρας όλης της Οικουμένης και τον πίστη οικούντων εν αυτές. Μίστη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών».
Τι ωραία είναι αυτά. Τι ωραία, να η παγκοσμιοποίηση, να η καθολικότητα, να η αγκαλιά του Χριστού μας, να τα μεγαλεία. Για τον Άγιο, βλέπω πέρασε η ώρα, όσα και να πούμε, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν τελειώνουν. Να τον ευχαριστήσουμε και πάλι και πρώτα τον τριαδικό μας Θεό που μας έδωσε το γλυκύτατο μας Άγιο, την αγάπη της, το οργή μας, το ψωμί μας, τον αδελφό μας, το φίλο μας, τα πάντα μας, την ανάσα μας και την πνοή μας, πως δεν είναι ερωτευμένοι, υπάρχει και θείος έρος που πάμε. Να ευχαριστήσουμε την Παναγία που τον είχε πρωτοπαίδη της και ο οποίος την υπεραγαπούσε. Παναγία της Λιβριανή, θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Και να ευχαριστήσουμε και τον ίδιο τον Άγιο, γιατί όχι, για όλα τα καλά που πρόσφερε, προσφέρει και θα προσφέρει στην Εκκλησία και στην Οικουμένη, αφού είναι και γιατρός, χωρίς σύνορα. Και ευχόμεθα και πάλι καλή και ευλογημένη εκκλησιαστική χρονιά και να προσπαθούμε όσο μπορούμε, αφού αρχίσαμε τον Άγιο Νεκτάριο, να τον μιμούμεθα λιγάκι στην ταπείνωση, στην αγάπη, στην υπομονή, στον θείο έρωτα και σε ό,τι άλλο ο καθένας μπορεί και σε ό,τι άλλο έτσι του προσφέρατε καλύτερα.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτη Σωτήρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί, φίλες και φίλοι της εκπομπής, που δεν ξέρουν πότε ορτάζουν την ονομαστική τους εορτή, είτε γιατί έχουν ασυνήθιστα ονόματα, είτε αρχαία, είτε σπάνια και δυσέβρετα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας, και συνήθως ρωτούν ή καταφεύγουν στην εορτή των Αγίων Πάντων, όταν εορτάζονται και τιμώνται όλοι οι Άγιοι, γνωστοί και άγνωστοι στους πολλούς. Μια τέτοια περίπτωση θα μας απασχολήσει κατά τη σημερινή επικοινωνία μας, διότι αναδεικνύει το πρόβλημα και μας οδηγεί στην σωστή κατεύθυνση. Την αφορμή μας την προσφέρει ένα νέο βιβλίο που φέρει τον τίτλο «Ο Άγιος Ιερομάρτης Αριστείων ή Αριστέας», η αναζήτηση και ανέβρεση του Αγίου αυτού έγινε από ένα πραγματικό και όχι θεωρητικό γεγονός. Όταν κάποιος πατέρας ήθελε να βρει πότε γιορτάζει η κόρη του την ονομαστική της εορτή. Το όνομά της είναι Αριστεία, όπως υπάρχουν και πολλές άλλες γυναίκες με αυτό το όνομα ή και άνδρες με το όνομα Αριστείων ή Αριστέας. Το θέμα αυτό το συζήτησε με τον κύριο Ιωάννη Θαλασσινό και τότε άρχισε μια πρώτη έρευνα για την αναζήτηση του ονόματος Αριστείων ή Αριστέας μέσα σε κείμενα εκκλησιαστικά και σε συναξάρια. Το αποτέλεσμα υπήρξε περισσότερο από ικανοποιητικό, όχι μόνο διότι ανεκαλύφθη η ύπαρξη του Αγίου Αριστείωνος, αλλά και άλλων συνωνύμων Αγίων, και όλον αυτό το υλικό, το καλό υλικό, απετέλεσε το περιεχόμενο ενός βιβλίου, όπως προαναφέραμε, και με την βοήθεια του οποίου θα προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Το βιβλίο υπογράφει ο συγγραφεύς ο κύριος Ιωάννης Θαλασσινός, που έκανε όλη αυτή την επίπονη έρευνα, βοηθούμενος βεβαίως και από άλλους, στο να φτάσει στο ευλογημένο αυτό αποτέλεσμα. Μέσα στα πλαίσια της έρευνας αυτής ανεκαλύφθη και η ωραία εικόνα του Αγίου Αριστείωνος και έγινε και η ασματική ακολουθία του από τον Αγιορείτην Ιερομόναχο Πατέρα Θανάσιο Σίμωνο Πετρίτη, που είναι υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Πριν προχωρήσουμε στα καθέκαστα του θέματος και του βιβλίου, που είναι ιδιαίτερα επιμελημένο και καλέσθητο, πρέπει να πούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι να το αποκτήσουν και να το διαβάσουν, και ειλικρινά το συνιστούμε ολοκαρδίως, θα το βρουν στο βιβλιοπωλείο του κυρίου Παναγόπουλου στην οδό Κολοκοτρώνη 9 στην Αθήνα ή στο τηλέφωνο 32 34 819, διότι το βιβλιοπωλείο αυτό έχει και την κεντρική διάθεση του βιβλίου. Το γεγονός της παρουσιάσεως του βίου και της πολιτείας του Αγίου Αριστείωνος γίνεται αφετηρία και για την αναζήτηση και άλλων Αγίων που δεν είναι ευρύτερα γνωστοί στο μεγάλο κοινό, αλλά που υπάρχουν και μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνον όσους φέρουν το όνομά τους, αλλά κάθε χριστιανό, αφού η Βασιλεία του Θεού, που είναι Βασιλεία της Αγάπης, δεν μερίζεται και δεν διαχωρίζει τους πιστούς, αλλά για όλους έχει την ίδια φλογερή αγάπη που θέλει να οδηγηθούμε στην σωτηρία. Δηλωνώ ότι για να ζήσουμε ευτυχισμένοι αιωνίως κοντά στο Θεό, διότι αυτή είναι η σωτηρία, και γι' αυτό το λόγο ήρθε ο Χριστός των κόσμων, είναι ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν, καθώς είπε ο ίδιος. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα με την ωραία μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και θα συνεχίσουμε το λόγο.

συγγραφεύς κυρίως Ιωάννης Θαλασσινός, που δεν είναι επαγγελματίας συγγραφεύς, αλλά έχει σπουδάσει φυσικές επιστήμες, εξηγεί στον πρόλογο του πώς άρχισε αυτή η καλή προσπάθεια και πώς έφτασε στο καλό αποτέλεσμα που είναι το βιβλίο για το λαμπρόν όντως Άγιον Αριστείωνα. Ξεκίνησε, λέγει, από το συναξάρι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, του μεγάλου αυτού γίγαντος της νηπτικής θεολογίας και στυλοβάτη του νεωτέρου ελληνισμού, για να οδηγηθεί στις έρευνες του και να περισυλλέξει όλα αυτά τα αυθεντικά στοιχεία που παρουσιάζει στο βιβλίο του. Άρα λοιπόν, η αγάπη προς τον μεγάλον Άγιο Νικόδημο, που και ο κύριος Θαλασσινός αγαπά και σέβεται ιδιαιτέρως, όπως και ο Μιλών και πολλοί άλλοι, έγινε η αφετηρία, άλλη μια αφετηρία, και ο λαμπαδοφόρος της καλής πορείας προς την αλήθεια.

Μετά τον πρόλογο του βιβλίου ακολουθεί εισαγωγή στο όλον θέμα, την οποία γράφει και υπογράφει η σύζυγος του κυρίου Θαλασσινού, που είναι και φιλόλογος και θεολόγος, η κυρία Ελένη Φιλοσόφου, και της οποίας η βοήθεια υπήρξε σημαντική στη συγκρότηση του βιβλίου, διότι εκτός από την εισαγωγή έχει φιλοτεχνήσει και την μετάφραση του συναξαρίου στη σημερινή μορφή της ελληνικής γλώσσας. Στη συνέχεια βλέπουμε τη μελέτη και την έρευνα που έγινε από τον κύριο Γιάννη Θαλασσινό για τον Άγιο Αριστείωνα και τους συνονόματους άλλους Αγίους που αναφέραμε ήδη, και αυτό είναι μια ξεχωριστή, μια πρόσθετη προσφορά για την οποία πρέπει να εκφραστούν ιδιαίτερες συγχαρητήρια στο συγγραφέα του βιβλίου. Στο τέλος καταχωρείται η ασματική ακολουθία του Αγίου, την οποία έγραψε ο πατήρ Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, καθώς ήδη αναφέραμε, και θα δώσουμε κάποια δείγματα από την ωραία αυτή ακολουθία.

Αναφέραμε και για την εξεικόνιση της μορφής του Αγίου Αριστείωνος μια σειρά από εικόνες που καταχωρούνται στο βιβλίο τόσον οι νεότερες όπως αυτή του Αγιορείτου Αγιογράφου Πατρός Θεολύπτου που κοσμήκεται το εξώφυλλον αλλά και παλαιότερες όπως τις εικόνες του Αγίου Αριστείωνος Επισκόπου Αρσινόης και άλλες. Είναι και αυτό το γεγονός άλλη μια καλή προσφορά του βιβλίου που είναι γραμμένο με πολύ απλό όσο και πηγαίο τρόπο και γίνεται κατανοητό από όλους και προσφέρει την ψυχική ωφέλεια και το φωτισμό που χρειάζεται ο πιστός για να μην εκτραπεί από την ευθεία της αληθείας του Χριστού. Γιατί αυτό είναι το μείζον όλων. Και αυτό έκαναν και οι Άγιοι που δεν εξέκλειναν από την αλήθεια του Κυρίου. Αυτό ακριβώς το μήνυμα έχουμε και από τον Άγιον Αριστείωνα που πρέπει καλύτερα να το γνωρίσουμε και προπαντός να μιμηθούμε την καλή του πορεία στην πίστη, στην αγάπη, στην ελπίδα.

δούμε τώρα με όση συντομία μας επιτρέπει ο λίγος χρόνος της εκπομπής τα του Αγίου, δίνοντας μια μικρή βιογραφική εικόνα του. Και ας αρχίσουμε από το απολυτίκιον του, που είναι ο συνοπτικός φραστικός εξεικονισμός κάθε Αγίου στην τάξη της Εκκλησίας. Είναι τρόπον τεινά η ταυτότητά του, όπως θα λέγαμε σήμερα, με τους τρέχοντες όρους. Αναφέρει λοιπόν το απολυτίκιον του Αγίου: «Χριστό ιεράτευσας ο αριστείων καλός, ο ύστερον έδωκας σ' αυτόν ως θύμα σεπτών, αθλήσας διέματος, όθεν μη διαλείπεις οικετεύων απαύστος υπέρ των σετιμόντων και θερμό ζητούντων ευχάς τας Αγίας σου, μαρτύρων άριστε». Δηλαδή, αφού υπηρέτησες ιερατικός των Χριστών, ο αριστείων, με καλόν τρόπον, ύστερα εθυσίασες για το Χριστό τον εαυτό σου ως επτόν θύμα, αθλώντας με το αίμα σου, έχισες δηλωνότη το αίμα σου χάριν του Χριστού. Γι' αυτό μην παραλείπεις να οικετεύεις αδιάκοπα υπέρ όλων εκείνων που σε τιμούν και θερμά εξητούν τις Άγιες ευχές σου, άριστε των μαρτύρων. Και ο υμνογράφος παίζει με την λέξη, με το λέξη του ονόματος, άριστε αριστείων. Όντως ωραίος ύμνος αυτός της Εκκλησίας για τον Άγιον Αριστείωνα, τον επίσκοπο της Αλεξανδρίας της Μικράς.

Αναφέραμε προηγουμένως την φράση «επίσκοπος της Αλεξανδρίας της Μικράς». Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται από τον συναξαριστή για να διαχωρίζεται η Μεγάλη Αλεξάνδρεια από την Μικρή που υπήρχε στην Κιλικία της Μικράς Ασίας. Και με την ευκαιρία αυτή ας δούμε και το σύντομο συναξάρι του Αγίου που το διαβάζουμε από το βιβλίο και την ασματική ακολουθία στον όρθρον της οποίας αναφέρονται τα εξής. Την τρίτη του μηνός Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αριστείωνος, επισκόπου της εν Κιλικία Μικράς Αλεξανδρίας, πυρή τελειούτε. Και οι στίχοι που μπαίνουν πάντοτε ως επικεφαλίδες στα συναξάρια των Αγίων αναφέρουν τα εξής. «Ως εις άριστον την πυράν σπέδων τρέχεις, άριστε Χριστού μαρτύρων αριστείων, τρίτη πυρή αριστείων Χριστό έστεπτε». Δηλαδή τρέχεις προς την πυρά ως αν εις άριστον αγώνισμα, άριστε των μαρτύρων του Χριστού αριστείων. Βλέπετε πόσο παίζει με τη λέξη άριστε και αριστείων. Την τρίτη εννοείται του μηνός Σεπτεμβρίου, διότι τα συναξάρια αναφέρονται πάντοτε στον μήνα της κοιμήσεως των Αγίων και στεφανώθηκε με φωτιά ο αριστείων χάριν του Χριστού.

τώρα το κείμενο του υπομνήματος για τον Άγιον αναφέρει «Αριστείον ο Άγιος και ένδοξος ούτως ιερομάρτης, παιδιώθεν εδιδάχθη τα της αληθούσιμων πίστεως, παράτινος Αντωνίου Ευσεβούς, ύστερον δε και μάρτυρος γενωμένου. Αύξον εις την καταθέων ευσέβιαν και ζήλο πολλό πεπλημένος, εχειροτονήθη επίσκοπος της παρά τη ισό της Κιλικίας ευρισκομένης μικράς Αλεξανδρίας. Επειδή δε ως καλός ποιμήν και φιλόψυχος εδίδασκε παρησία των του Ευαγγελίου λόγων, εζωγρήθη παρά του της Αλεξανδρίας άρχοντος και ως λέον πεπιθός, ομολογήσας έμπροσθεν πολλών ειδωλολατρών την του Κυρίου Ιησού και Θεού ημών, εν σαρκή σωτήριον οικονομίαν, ευλήθιερ μέσω καμίνου, ένθα αγαλώμενος την τιμίαν αυτού ψυχήν, ως ολοκαύτωμα εύωσμον και ευπρόσδεκτον το δεσπότη παρέδωσεν. Το κείμενο δεν χρειάζεται μετάφραση, διότι και σαφές και ωραίον είναι και αξίζει να το μελετούμε όσοι πιστοί ελπίζουμε στο Χριστό.

Θα μπορούσαμε και άλλα πιο αναλυτικά στοιχεία να αναφέρουμε για τον θαυμάσιο ιερομάτι Αριστείωνα, αλλά ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Κυριολεκτούμε. Προτείνουμε λοιπόν στους φιλοχρήστους και φιλοσίους ακρότες να μελετήσουν το ωραίο αυτό βιβλίο και να χαρούν πνευματικά τις 126 σελίδες του και να επαναλάβουμε πάλι πού μπορούν να το βρουν, γιατί αξίζει τον κόπο να διαβαστεί αυτό το βιβλίο και να διαδοθεί, γιατί όλους μπορεί να μας ωφελήσει. Εμένα προσωπικά πάρα πολύ και με ευχαρίστησε και με ωφέλησε. Κυκλοφορεί λοιπόν από το βιβλιοπωλείο του κυρίου Παναγκόπουλου στην οδό Κολοκοτρώνη 9 στην Αθήνα και στα μεγάλα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Και θα κλείσουμε την αναφορά μας στον Άγιο Αριστείωνα, που πρέπει όλοι να τον τιμούμε, όχι με μόνο την ημέρα της ετησίας μνήμης του, την 3η Σεπτεμβρίου, αλλά όλο το χρόνο, διότι έχουμε όλοι ανάγκη συνεχώς από τις μεσητείες του και το παράδειγμά του ως κανόνα ζωής, της εν Χριστώ ζωής, που είναι η μόνη αληθινή και ωραία και σωτήριος. Κάθε άλλη μορφή ζωής είναι εκτροπή και απώλεια.

Ας δούμε τώρα και το κοντάκιον του Αγίου Αριστείωνος που αναφέρει τα ακόλουθα. Από παιδός θειοπηρή συνενύχθης, νουν και καρδίαν παραδούς το δεσπότη, Διαντωνίου μάρτυρος πανέφημε, όθεν εμβληθείς πυρή ως κρυός, της εις πίμνης πλέον τιμιότερος του χρυσίου εδείχθης και βασιλείας έβρες ουρανών, ο Αριστείων αρίστην κατάπαυσιν. Η γνωριμία των Αγίων, φίλοι μου, πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα μιλήματα των γονέων προς τα παιδιά τους. Και η κυκλοφορία αυτού του βιβλίου μας προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία. Γιατί, Άγιε, θα το πούμε για άλλη μια φορά, είναι η πιο άριστη, η πιο καλύτερη και η πιο καλή φίλη και βοηθή μας σε όλα τα προβλήματα. Διότι η αγιότητα της αγάπης με την οποία έφτασαν στα ύψιστα του Θείου Ελέους και εκεί θέλουν και προσπαθούν να οδηγήσουν και τους φίλους τους. Ας τους πλησιάσουμε λοιπόν και ας τους γνωρίσουμε και ας γίνουμε αληθινοί φίλοι τους. Η ευτυχία που θα γνωρίσουμε είναι απερίγραπτη.

0: Εύχομαι ο Άγιος Ιερομάρτης Αριστείο να γίνει φίλος όλων εκείνων που μας ακούν και το ωραίο αυτό βιβλίο να γίνει σύντροφος όλων μας. Θερμά τα συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της εκδόσεως και κλείνουμε στο σημείο αυτό την επικοινωνία μας με την ελπίδα να τα ξαναπούμε, αν θέλει ο Θεός, την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε να είστε καλά και να χαίρεστε εν Κυρίω με τις ευχές και τις ευλογίες του Αγίου Αριστείωνος. Αμήν.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Επί τας πηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

φίλες και φίλοι και πάλι. Θα είμαστε κοντά σας σήμερα με μια πολύ ενδιαφέρουσα αναδύφηση, η οποία θα προβάλλει στο σήμερα ή θα αποπειραθεί να προβάλλει στο σήμερα κάποια από εκείνα τα στοιχεία της εμπειρίας που έχουν διατυπωθεί στην πορεία της εκκλησιαστικής μας ζωής και που το μέγα πρόβλημα είναι να τα εγκεντρήσουμε στο σήμερα και να δούμε πώς το σήμερα θα μπορεί από αυτά να ζωοποιηθεί.

Έχουμε πει πάλι και πολλάκις, τονίζουμε και θα ξανατονίσουμε ότι η πατερική γραμματεία είναι ένας αρρύθμιτος θησαυρός, ο οποίος μπορεί πραγματικά να δώσει καταπληκτικά επίκαιρα απαντήσεις στο σήμερα και στα σημερινά πολύπλοκα προβλήματα. Όχι ως συνταγή γενικής χρήσεως, όχι ως τσελεμεντές, όχι ως ιδεολογική σημαία, όχι ως συνθηματολογία, αλλά βλέποντας και εξετάζοντας μέσα από μια στάση νυφαλιότητος τη σημερινή πολύπλοκη πραγματικότητα, για τα αρχικά και βασικά στοιχεία τα οποία μεταστρέφουν την συμπεριφορά του ανθρώπου σε σχέση με τον άλλον και με τους γύρω του και τον βγάζουν σταδιακά από τη φύση του, είναι η πατερική γραμματεία η οποία μας δίνει πολύτιμα στοιχεία. Και βεβαίως δεν είναι η πατερική γραμματεία που έχει να κάνει μόνο με το τριαδολογικό δόγμα Φερρυππίν ή με τις βασικές με τα βασικά στοιχεία, με τα βασικά συστατικά στοιχεία της εκκλησιαστικής μας εμπειρίας, αλλά η πατερική γραμματεία η οποία φροντίζει και αποτυπώνει εμπειρία και για τα καθημερινά, από τα πιο απλά έως και τα πιο πολύσύνθετα.

και δεδομένου ότι η παράδοσή μας δεν είναι μουσιακό είδος. Και όταν μιλούμε για σχέση με την παράδοση σήμερα, δεν εννοούμε επουδενή ή δεν πρέπει να εννοούμε επουδενή ένα αγλάισμα του παρελθόντος, μία ανύψωση του παρελθόντος σε μεταφυσική θέση ενός χαμένου ή απολεσμένου παραδείσου. Αντιθέτως, αν μιλούμε για παράδοση και για σχέση της με το σήμερα, εκείνο που οφείλουμε να ανακαλύπτουμε είναι τα δυναμικά στοιχεία τα οποία μπορούν, μπαίνοντας στο σήμερα, να το μεταμορφώσουν, να το αλλάξουν, να το ζωοποιήσουν, όπως προείπαμε.

η ειδωλολατρεία του πλούτου. Πολλοί πατέρες της Εκκλησίας έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Άλλοι το προσέγγιζαν θεωρητικά και άλλοι πρακτικά, και κάποιοι άλλοι και με τους δύο τρόπους, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Οι θεωρητικές τοποθετήσεις του άρτιες και οι πρακτικές περιγραφές του γλαφυρότατες. Θα περιοριστούμε σε δύο μόνο από τα πολλά κείμενά του που είχαν σχέση με το θέμα μας. Το πρώτο κείμενο σχετίζεται με την προβολή της πανάκριβης ενδυμασίας των πλούσιων γυναικών και τη διαφύλαξή της στο σπίτι. Το δεύτερο κείμενο αφορά κυρίως τον τρόπο που εμφανίζεται ο πλούσιος κατά τη Θεία Λειτουργία. Και τα δύο αυτά παραδείγματα είναι για τη σημερινή εποχή μας προφανώς ξένα. Ξένα όχι μόνο από την άποψη των ίδιων των περιπτώσεων, αλλά και από την άποψη του τρόπου αντιμετωπίσεώς τους. Ωστόσο, η διαφορά ανάμεσα στο παρελθόν και στο σήμερα δεν είναι ουσιώδης, εφόσον ο άνθρωπος δεν αλλάζει από άποψη χαρακτήρα. Αν ο άνθρωπος και σήμερα επιδιώκει να επιδεικνύεται με αντικείμενα που ξεπερνούν τη χρηστικότητά τους ή να προβάλλεται στον κοινό περίγυρο όχι κατά την αξία του, αλλά κατά τον τίτλο που κατέχει, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά από τον βυζαντινό ομότροπό του. Καιρός όμως να παραθέσουμε τα κείμενα του Ιερού Χρυσοστόμου. Κείμενο πρώτο. Και τώρα ο λόγος μας προς τις γυναίκες. Είχε μια γυναίκα ένα φόρεμα υφασμένο από χρυσάφι και το τεινάζει, το τυλίγει μελινό ύφασμα, το φυλάει με πολύ μέρημνα, τρέμει γι' αυτό και δεν το απολαμβάνει, γιατί ή πέθανε ή χείρευσε. Αλλά κι αν τίποτα από αυτά δεν συμβεί, έχει το φόβο μήπως το στερηθεί, επειδή τυχόν θα το λιώσει με τη συνεχή χρήση. Κι αν κάποιος άλλος δεν της το αποστερήσει, μόνη της το αποστερεί από τον εαυτό της, εξαιτίας της τσιγκουνιάς της. Αλλά το παραχωρεί μήπως σε άλλη? Ούτε αυτό είναι βέβαιο. Αλλά κι αν το παραχωρούσε, και εκείνη πάλι θα το χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο. Αν κάποιος ερευνήσει στα σπίτια, θα βρει τα πιο πολύτιμα ενδύματα και αυτά που υπερέχουν ως προς τη μεγάλη τους αξία να υπηρετούνται σαν να είναι έμψυχοι δεσπότες. Όλα αυτά δεν τα χρησιμοποιεί κανείς συνεχώς, αλλά φοβάται και τρέμει μήπως καταστραφούν από τους κόρους και από όλα εκείνα που συνήθως τα τρώνε. Γι' αυτό τα περισσότερα τα τοποθετεί με μοίρα και αρώματα και δεν καταξιώνει κανένα να τα δει, αλλά αυτή πολλές φορές μαζί με τον άντρα της τα τακτοποιεί προσεκτικά. Δεν είναι φυσικό που ο Παύλος αποκάλεσε την πλεονεξία ειδωλολατρία? Γιατί όση τιμή επιδεικνύουν εκείνοι για τα είδωλα, τόση δείχνουν και αυτοί για τα ημάτια και τα χρυσία.

Κείμενο δεύτερο του Ιερού Χρυσοστόμου. Μπήκε εδώ στο ναό πλούσιος ή και πλούσια γυναίκα. Δεν φροντίζει πώς να ακούσει τα λόγια του Θεού, αλλά πώς να επιδειχθεί. Πώς να καθίσει κομπάζοντας με πολλή δόξα. Πώς να ξεπεράσει όλες τις άλλες γυναίκες στην πολυτέλεια των ενδυμάτων και πώς με το σχήμα, το βλέμμα και το βάδισμα να εμφανίζει τον εαυτό της σεμνότερο. Και όλη η φροντίδα και η έννοια της είναι η εξής. Άραγε με είδε η τάδε. Άραγε με θαύμασε. Άραγε είμαι ωραία στολισμένη. Και δεν έχει μόνο γι' αυτό φροντίδα, αλλά και για να μην σαπίσουν τα ενδύματα και τυχόν σκιστούν. Όλη της η φροντίδα είναι γύρω από τέτοια. Το ίδιο και ο πλούσιος άντρας. Μπαίνει στο ναό για να επιδειχθεί στο φτωχό και να του προκαλέσει φόβο με την περιβολή των ενδυμάτων του και με τα πολλά παιδιά που έχει, που στέκονται κοντά του φοβισμένα. Άλλος από πολύ τυφλωμένο εγωισμό δεν καταδέχεται ούτε και αυτό να κάνει, επειδή νομίζει ότι είναι έργο ανάξιο για ελεύθερο άνθρωπο, αλλά το επιτρέπει μόνο στους δούλους που τον συνοδεύουν. Γιατί να είναι κανείς κάτι τέτοιο είναι δουλικό και ηταμών συνηθιών. Όταν τελικά καθίσει, αμέσως του έρχονται στο νου φροντίδες του σπιτιού, που τον τραβούν από παντού. Ο τυφλωμένος εγωισμός που κατέχει την ψυχή ξεχυλίζει. Νομίζει ότι μπαίνοντας στον οίκο του Θεού, κάνει χάρη τόσο σε εμάς, όσο στο λαό, όσο ακόμη και στο Θεό. Ο άνθρωπος αυτός που πυρπολείται τόσο από εγωισμό, πώς θα μπορέσει ποτέ να θεραπεύσει.

0: Τα αποσπάσματα από τα πατερικά κείμενα που ακούσατε βρίσκονται ενσωματωμένα μέσα σε ένα βιβλίο το οποίο είναι καθόλου σπουδαίο και με αφορμή το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα για την σχέση της πατερικής εμπειρίας με την πραγματικότητα των ημερών μας. Είναι το βιβλίο του αείμνηστου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών, του κυρίου Ηλία Βουλγαράκη, «Καθημερινές ιστορίες Αγίων και Αμαρτωλών στο Βυζάντιο». Κυκλοφορεί από τον αρτιπαγή εκδοτικό οίκο «Μαΐστρος», το οποίο προείσταται η Εύη Ηλία Βουλγαράκη Πισίνα, η οποία είναι η φωνή που ακούσατε να σας διαβάζει τα δύο πρώτα πατερικά κείμενα. Και θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία να ακούσουμε άλλα 2-3 δείγματα από όσα κορφολογούνται με πολύ θεολογικό και συνάμα επιστημονικό τρόπο μέσα σε αυτό το βιβλίο και ενσωματώνονται, και η οποία είναι παρούσα εδώ στη σημερινή μας εκπομπή για να μιλήσουμε με αφορμή αυτό το σπουδαίο βιβλίο, το οποίο ήδη εξαντλήθηκε στην πρώτη του έκδοση, για το τι μπορεί να σημαίνει η πατερική εμπειρία στη σημερινή εποχή. Ήδη ακούσαμε δύο κείμενα τα οποία είναι χαρακτηριστικά. Το ένα έχει να κάνει με την εκκλησιαστική μας αγωγή και συμπεριφορά. Το εκκλησιαστικό σφαίρεσθε μέσα στην πραγματικότητα της συγκρότησης του ευχαριστιακού σώματος, που είναι ο χώρος του ναού και η τέλεση της ευχαριστίας. Και το άλλο έχει να κάνει με ένα πολύ επικίνδυνο και επίκαιρο πάντα όσο υπάρχουν άνθρωποι ζήτημα, που είναι το ζήτημα του πλούτου. Το ζήτημα δηλαδή της χρήσης της οικονομικής δύναμης από εκείνους οι οποίοι θέλουν να εντάσσουν τον εαυτό τους στην εκκλησιαστική ζωή. Χριστός Ανέστη, σας καλημερίζουμε.
1: Αληθώς Ανέστη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εκτός από το ζήτημα του πλούτου, είναι και το ζήτημα ιδιαίτερα της ισόρρευσης του πλούτου.
0: Έτσι.
1: Που ενώ από τον Ιερό Χρυσόστομο τίθεται με τελείως διαφορετικούς όρους, ο Ιερός Χρυσόστομος μιλά για πολυτελή ενδύματα, τα οποία δεν βλέπουν ούτε καν το φως της ημέρας, ούτε καν τον αυτάρεσκο σκοπό που όφυλαν να υπηρετήσουν, δεν υπηρετούν, εφόσον κατά το μεγαλύτερο διάστημα φυλάγονται μέσα στα σεντούκια και στα ντουλάπια με μύριες προφυλάξεις και υπηρετούνται ως έμψυχοι δεσπότες, όπως λέει. Σήμερα βέβαια και σωρεύονται χωρίς ουσιαστικά να χρησιμοποιούνται. Η συσσόρευση του πλούτου έχει τελείως διαφορετικές μορφές και τρομερές διαστάσεις.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν αναλογίες. Πάντα συσσωρεύεται πλούτος και σήμερα. Βέβαια, συσσωρεύεται σε τερατώδη μορφή, συσσωρεύεται με άλλους τρόπους και με άλλες διαστάσεις, όπως είπατε.
1: Και εδώ έχουμε ένα πατερικό πνεύμα που εμένει στη λιτότητα, στην απλότητα, στην εθελούσια πτωχία, που τελικά δεν είναι και καταδυναστευτική για τους άλλους, γιατί ο πλούτος είναι φανερό ότι χρησιμοποιείται, όπως περιγράφει ο Ιερός Χρυσόστομος στο άλλο κείμενό του, για να μειωθούν οι άλλοι, ως στοιχείο επίδειξης, ως στοιχείο φόβου.
0: Βεβαίως,
1: διότι ακόμα και τα παιδιά του πλουσίου, που είναι λέει πολλά, γιατί προφανώς

0: Προφανώς, ξέρετε, οι πάμφτωχοι της εποχής του Χρυσοστόμου πολλές φορές αναγκάζονται να δώσουν τα παιδιά τους ή να τα πουλήσουν ή να τα διαθέσουν, όπως γίνεται και σήμερα σε χώρες τριτοκοσμικές, αλλά τα γνωρίζουμε πλέον και στην Ελλάδα αυτά τα φαινόμενα. Ακόμα λοιπόν και τα παιδιά του πλουσίου που στέκουν καλοντημένα γύρω τους στέκουν φοβισμένα. Αυτό είναι κάτι χαρακτηριστικό.
1: Ναι, και το τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Βλέποντας αυτά τα κείμενα και τον τρόπο με τον οποίο τα έχει συντάξει σε ένα σώμα με τον δικό του επιστημονικό σχολιασμό ο καθηγητής Ηλίας Βουργαράκης, μου έρχεται αυτόματα το εξής απλό ερώτημα: πόσο επίκαιρα είναι αυτά τα ζητήματα που θέτουν οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και πόσο μακριά είμαστε εμείς οι σημερινοί χριστιανοί από αυτήν την πατερική πραγματικότητα. Δεν ξέρω, κάνω λάθος αν ρωτήσω εμέσως τοποθετούμενος ότι και στην εποχή τους υπήρχε απόσταση από αυτά τα οποία διατύπωναν και ζούσαν οι ίδιοι. Σήμερα όμως η απόσταση είναι προφανώς μεγαλύτερη.
0: Δεν ξέρω να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη. Πιθανώς είναι μεγαλύτερη, γιατί σήμερα τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν μπαίνει ούτε καν ο στόχος στο θέμα της ομοίωσης με τον Χριστό ή της μίμησης μιας κατά Χριστόν ζωής. Αλλά και την εποχή εκείνη δεν χρειάζεται να εξειδανικεύουμε. Προφανώς τα έλεγαν και τα τόνιζαν, διότι φαινόμενα τέτοια παρουσιάζονταν συνεχώς ανάμεσα στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Και νομίζω, ξέρετε, ότι είναι λάθος να εξειδανικεύουμε το παρελθόν, γιατί τότε απογοητευόμαστε ιδιαίτερα για το παρόν. Αν σκεφτούμε πόσοι επίσκοποι πέρασαν ανά τους αιώνες από την Ορθόδοξη Εκκλησία και πόσοι από αυτούς αναγνωρίζονται ως Άγιοι, θα δούμε ότι αυτοί που αναγνωρίζονται ως Άγιοι είναι ένας πολύ μικρός αριθμός. Συνεπώς, μπορούμε να εικάσουμε ότι η Εκκλησία ζούσε αγωνιζόμενη, ως στρατευωμένη Εκκλησία, ως μία ναύση, μια πολύ ωραία εικόνα για την Εκκλησία, ένα καράβι που πορεύεται προς τη Βασιλεία του Θεού, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα. Συνεπώς έχει όλες τις ατέλειες μέσα της, διότι το ότι είναι θεανθρώπινος οργανισμός δεν καταργεί το ανθρώπινο στοιχείο. Άνθρωποι συνεπώς την αποτελούν και έχει όλα τα ανθρώπινα ελαττώματα, όπως φαίνεται και από τις δογματικές έρηδες και από την καθημερινότητα και από το γεγονός ακόμα, αν το θέλετε, ότι ο Χρυσόστομος εξορίστηκε. Δεν έγινε ανεκτός ούτε από το παλάτι ούτε από τον κλήρο της εποχής. Δυσαρέστησε διότι περιέκοψε τα πλούσια δείπνα στην Κωνσταντινούπολη και πέθανε τελικά στην εξορία.

Το παρακάτω απόσπασμα που θα διαβάσουμε αφορά στη σχέση του χριστιανισμού και του γραπτού λόγου. Οι χριστιανοί από πολύ νωρίς αντιλήφθηκαν την αξία του γραπτού λόγου. Το βιβλίο έγινε ο αναγκαίος πνευματικός συνοδοιπόρος του πιστού. Παραθέτουμε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση αφορά κάποιον που λεγόταν Συμπλίκιος και προφανώς ήταν αγράμματος. Μέσα στις επιστολές του Ισιδώρου του Πιλουσιώτη, που πέθανε περίπου το 435 μετά Χριστόν, που περιέσουσε και κατέγραψε κάποιος ανώνυμος εκδότης της εποχής, υπήρχε και μια επιστολή του Οσίου προς τον Συμπλίκιο. Εκεί λοιπόν του λέει: «Καθώς έμαθα, απέκτησες πολλά βιβλία και έτσι πλούτησες σε εγωισμό, εφόσον δεν ξέρεις να διαβάζεις. Η περίπτωσή σου μοιάζει με αυτούς που έχουν στάρι και ταΐζουν τα σκουλίκια. Όταν τα βιβλία είναι κλειστά, γίνονται μητέρες και τροφή των σκόρων. Ή λοιπόν μάθε να χρησιμοποιείς τα αποκτήματά σου, ή πάψε να παραβλάπτεις την παιδεία, προκαλώντας τέτοια κωμωδία, ώστε να σε ονομάζουν βιβλιοφόρο ή βιβλιοτάφο και τροφό των σκόρων. Επιπλέον, φορτώνεις πάνω σου κατηγορία απέναντι στο Θεό, επειδή απέκρυψες μεγάλο και εποφελές τάλαντο, που και σε άλλους χαρίστηκε και αξιοποιήθηκε, ενώ από σένα καταχωνιάστηκε με ανεσχυντία». Η δεύτερη περίπτωση, κάπως διαφορετική, αφορά το μεγάλο πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης Φώτιο. Πέθανε το 891, ο οποίος διακρινόταν για τη μεγάλη του κατακόσμου μόρφωση και την αντίστοιχη θεολογική παιδεία του. Έζησε στα χρόνια τα δύσκολα, τότε που η Εκκλησία υφίστατο μεγάλους κλειδονισμούς εξαιτίας της οικονομαχίας. Ανάλογα με το ποιος ήταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου, οικονομάχος ή οικονόφιλος, ανέβαινε ή κατέβαινε και ο Πατριάρχης από το θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, ο Μέγας Φώτιος 3 φορές ανήλθε στον Πατριαρχικό θρόνο και άλλες τόσες καθαιρέθηκε. Η τελευταία Πατριαρχία του συνέπεσε με τη διάρκεια της βασιλείας του Βασιλείου Α του Μακεδόνα. Με την ανάρρηση όμως του Λέοντα του Έκτου στο θρόνο της βασιλεύουσας, απομακρύνθηκε ο Φώτιος από το θρόνο και εξορίστηκε σε κάποια μονή με το όνομα Αρμενιατών. Η εξορία του πρέπει να ήταν αυστηρή, σε τέτοιο βαθμό που να μην επιτρέπεται να έχει μαζί του βιβλία, κάτι το οποίο για το Φώτιο αποτελούσε το αναγκαίο. Σε μια από τις δύο επιστολές που έστειλε ο Φώτιος στο νέο αυτοκράτορα, επισημαίνει την κακοπάθεια που υφίσταται και ιδιαίτερα υπογραμμίζει τη στέρηση των βιβλίων του που με τεπιμονής του απαγόρευσαν να έχει. Παραθέτουμε σε ελεύθερη απόδοση το τμήμα της επιστολής που έστειλε προς τον αυτοκράτορα διαμαρτυρόμενος για τον τρόπο που του φέρθηκαν γενικά και πιο ειδικά για τη στέρηση των βιβλίων του. Το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο που θα ακούσετε αναφέρεται στον ίδιο το Φώτιο. «Ότι όμως αποστερηθήκαμε και τα βιβλία, αυτό αποτελεί κάτι το καινούριο και παράδοξο. Συνιστά μια καινούργια τιμωρία που επινοήθηκε αποκλειστικά για μας. Τι σκοπό έχει? Να μην ακούμε ούτε το λόγο του Κυρίου. Εύχομαι να μην συμβεί στα χρόνια της βασιλείας σου να εκπληρωθεί η κατάρα, έστε εν τες ημέρες εκείνες λοιμός άρτου και λοιμός του ακούσε των λόγων Κυρίου, όπως λέει ο προφήτης Αμός. Γιατί αφαιρέθηκαν από μένα τα βιβλία? Αν κάνουμε κάποια αδικία, έπρεπε ακριβώς να μας δοθούν περισσότερα βιβλία, ώστε διαβάζοντας να ωφελούμαστε περισσότερο και ελεγχόμενοι να διορθωνόμαστε. Αν πάλι δεν κάνουμε αδικίες, γιατί εμείς αδικούμαστε? Κανένας από τους Ορθοδόξους δεν έπαθε κάτι τέτοιο, ακόμα ούτε και από τους Αλλοδόξους. Ο Αθανάσιος ο πολύ αθλός απομακρύνθηκε πολλές φορές από το θρόνο του, τόσο από τους αιρετικούς όσο και από τους ειδωλολάτρες, αλλά κανείς δεν του στέρισε τα βιβλία. Ο σπουδαίος Ευστάθιος υπέστη την ίδια τιμωρία από τους αριανίζοντες, αλλά δεν του αφαιρέθηκαν και τα βιβλία όπως σε εμάς. Ο Παύλος ο Ομολογητής, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Θεσπέσιος Φλαβιανός και μύργοι άλλοι. Τι νόημα έχει τώρα να παριθμούμε αυτούς που κατέγραψε η Βίβλος των ουρανών? Και γιατί κάνω λόγο για τους Ορθοδόξους και τους Αγίους Αρχιερείς, τον Ευσέβιο και το Θεογόνιο, μαζί με τους άλλους αιρετικούς, τους εξόρισε ο Μέγας Κωνσταντίνος για τη δισέβεια και την παλύμβουλη γνώμη τους. Ωστόσο, ούτε τους γύμνωσαν από τα υπάρχοντά τους, ούτε κατέστρεψαν τα βιβλία τους.
Ντρεπόταν βέβαια ο αυτοκράτορας να εμποδίζει το λόγο σε αυτούς που καταδίκαζε σε εξορία επειδή έκαναν αλόγιστες πράξεις. Για παράδειγμα, ο Νεστόριος, ο Ασεβής, εξορίστηκε. Ο Διόσκουρος επίσης, ο Πέτρος ο Δηλός, ο Σεβίρος και πολλοί άλλοι. Αλλά κανείς από αυτούς δεν χρειάστηκε να υπομείνει την αιχμαλωσία των βιβλίων. Και γιατί κάνω λόγο για τα παλιά? Τον Ασεβή, λέοντα, πολλοί ακόμα και από αυτούς που ζούσαν γύρω του τον θεωρούσαν περισσότερο θηρίο παρά μέτοχο στην ανθρώπινη φύση. Αυτός όμως, όταν κατέβασε από το θρόνο και έστειλε εξορία το μεγάλο και αληθινό Νικηφόρο, δεν τον εξόρισε και από τα βιβλία του.

0: Εύβοι Πισίνα Βουλγαράκη είναι κοντά μας και μας χαρίζει ορισμένα αποσπάσματα από πατερικά κείμενα για φλέγοντα καθημερινά ανθρώπινα ζητήματα, τα δογματικά έως και τα ζητήματα συμπεριφοράς ή αντιμετώπισης του άλλου και των παθών μας συνάμα, μέσα από το βιβλίο του καθηγητή, του έμπνευστο καθηγητή Ηλία Βουλγαράκη, «Καθημερινές ιστορίες Αγίων και Αμαρτωλών στο Βυζάντιο». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μαέστρων, των οποίων εκδόσεων προείσταται. Και εμείς σκεφτήκαμε ότι σήμερα είναι απολύτως απαραίτητο να κουβεντιάζουμε με αφορμή τέτοιου είδους βιβλία, γιατί είναι επίκαιρο να μην επικαλούμαστε μόνο τους πατέρες ως σύνθημα ή ως γενική και αόριστη επιχειρηματολογία του τύπου «οι πατέρες λένε, οι πατέρες ορίζουν», που κατά κανόνα τις περισσότερες φορές δηλώνει πασιφανώς την τραγική άγνοια που έχουμε και της πατερικής γραμματείας και της πατερικής οντολογίας και της πατερικής στάσεως, με την γραμματική έννοια του όρου στάσεως απέναντι στη ζωή.
1: Ακριβώς, γιατί όταν λέμε «οι πατέρες λένε» και έχουμε στο νου μας ένα ενιαίο πράγμα, προφανώς έχουμε άγνοια, γιατί πολύ μεγάλη ποικιλία, μία ποικιλία που δεν δηλώνει διάσπαση, δηλώνει οπωσδήποτε μία ενότητα, αλλά πάντως είναι ποικιλία.
0: Ενότητα ενετερότητη όμως.
1: Ακριβώς, ενετερότητη. Μέσα στις διάφορες κάθε φορά συνθήκες και για τους διαφορετικούς κάθε φορά σκοπούς που λεγόταν κάθε λέξη. Συνήθως λοιπόν όταν λέμε έτσι γενικευτικά «οι πατέρες λένε», απλά βάζουμε μία παραπομπή σε αυτό που θα θέλαμε εμείς να πούμε και δεν ξέρω αν πράγματι στέκει η ρίση μας και αν πράγματι είναι πατερική ή δεν είναι απλά μία χρησιμοθυρική αντιμετώπιση της παράδοσης και των πατέρων.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι μια ιδεολογική διαστροφή, υπό την έννοια ότι όταν επικαλείσαι κάτι που δεν γνωρίζεις, το μετατρέπεις σε ένα ιδεολόγημα που αφορά το συγκεκριμένο σκοπό που έχεις κάθε φορά, και ο σκοπός μάλλον είναι πρόφαση αναμαρτία κατά κανόνα.
1: Και αυτό ακριβώς σημαίνει. Το δόγμα δεν ήταν ιδεολόγημα, ήταν μια κατάσταση
0: εμπειρία και ζωή.
1: Εμπειρία ζωής.
0: Μιας και μιλάμε για το δόγμα και για τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες μιλούσαν ή αντιμετώπιζαν τα ζητήματα δογματικά, υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό απόσπασμα μέσα στις ιστορίες Αγίων και Αμαρτωλών στο Βυζάντιο του αείμνηστου καθηγητή μας, του κυρίου Βουλγαράκη, που μας δείχνει το πώς οι πατέρες προσέγγιζαν αυτήν την κατάσταση?
1: Έχουμε μία ενδιαφέρουσα ιστορία. Βέβαια, όταν μιλάμε για το δόγμα ως εμπειρία, μιλάμε για το δόγμα κυρίως ως εμπειρία Θεού.
0: Έτσι.
1: Ως εμπειρία πίστης. Αυτή όμως δεν γινόταν σε έναν χώρο εκτός από ιστορικές συντεταγμένες. Γινόταν μέσα στην καθημερινή ζωή και βλέπουμε ότι πολλές φορές στις δογματικές διαμάχες παρεμβαίνουν παραδείγματα από την καθημερινότητα. Εδώ έχουμε μία ιστορία που παραδίδει ο Σωζομενός στην εκκλησιαστική ιστορία του, που σχετίζεται με τον αυτοκράτορα τον Θεοδόσιο τον Μέγα, όταν πλέον καταλαγιάζουν κάπως οι αριανικές έριδες, οι έριδες δηλαδή που ήθελαν τον Χριστό να μην είναι Υιός και ομοούσιος το πατρί, αλλά ομοιούσιος ένα κτίσμα του Θεού. Και μας ακόμα λοιπόν υπήρχαν κάποια ερωτήματα για το ποια θα ήταν η πολιτική του θρόνου με το Μέγα Θεοδόσιο, ο οποίος τελικά τάχθηκε υπέρ της Ορθοδοξίας, και ένα τέτοιο περιστατικό περιγράφει ο Σωζομενός. Κάποια μέρα οι συγκεντρωμένοι στην Κωνσταντινούπολη επίσκοποι παρουσιάστηκαν στα βασιλικά ανάκτορα για να χαιρετήσουν, σύμφωνα με το έθος, τον αυτοκράτορα. Μεταξύ αυτών υπήρχε και ένας ιερέας από κάποια άσημη πόλη, που ήταν απλός και στα κοινωνικά ζητήματα άσχετος, αλλά συγχρόνως περί τα θεία νουν έχων. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, όλοι οι επίσκοποι χαιρετούσαν τον αυτοκράτορα, καθώς και τον παρακαθήμενο μικρό γιο του, με πολύ ευλάβεια. Όταν ήρθε η σειρά του ιερέα, χαιρέτησε και αυτός τον αυτοκράτορα, αλλά δεν απέδωσε την ίδια τιμή και στο γιο του. Τον χαιρέτησε όπως κάνουμε στα παιδιά, λέγοντάς του «γεια σου» και ανέβοντας απλά με τα δάχτυλά του. Η συμπεριφορά του ιερέα εξόργησε τον αυτοκράτορα, γιατί τη θεώρησε ως περιφρόνηση του γιού του, καθώς δεν αποδόθηκε και σε αυτόν η ίδια τιμή όπως και στον πατέρα. Ο οργισμένος αυτοκράτορας έδωσε αμέσως διαταγή να συλλάβουν τον ιερέα και να τον πετάξουν έξω από τα ανάκτορα. Καθώς οι φρουροί τον έσπροχαν, αυτός στράφηκε προς τα πίσω και είπε στον αυτοκράτορα: «Κατάλαβε, βασιλιά, ότι κατά τον ίδιο τρόπο ο ουράνιος πατέρας αγανακτεί κατά των ανομίων των αριανών, που δεν τιμούν τον ιό του όπως αυτόν τον ίδιο, αλλά τον θεωρούν κατώτερό του». Ο λόγος αυτός άρεσε στον αυτοκράτορα. Γύρισε τον ιερέα πίσω, του ζήτησε συγγνώμη και του δήλωσε ότι συμφωνεί με όσα είπε. Έτσι, με αυτό το απλό γεγονός, ο αυτοκράτορας βεβαιώθηκε περισσότερο για την αλήθεια των Ορθοδόξων, τους οποίους και μόνο πλέον αποδεχόταν. Μάλιστα, απαγόρευσε να γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις στην αγορά και όρισε ανάλογες τιμωρίες σε περίπτωση περιφρονήσεως των διαταγών του.

0: προχωρούμε στην ολοκλήρωση σιγά σιγά της εκπομπής μας, αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε κάπως σωρευτικά μετά τα τρία παραδείγματα που μας έδωσε η Εύη Βουλγαράκη από τρία κείμενα τα οποία υπάρχουν μέσα στον τόμο «Καθημερινές ιστορίες Αγίων και Αμαρτωλών στο Βυζάντιο», τρία πατερικά κείμενα τα οποία επιβεβαιώνουν το πολυπίκυλον των παρεμβάσεων των πατέρων για κάθε εκδήλωση της ζωής των ανθρώπων. Από τις δογματικές λεπτεπίλεπτες διαφορές, μην ξεχνάμε ότι ήταν άλλες οι συντεταγμένες ιστορικές και κοινωνικές. Οι άνθρωποι νοιάζονταν για την αλήθεια ή τον καταλήθεια βίο περισσότερο από ότι για το χρήσιμο και το ωφέλιμο στην υποδούλωση, στην αναγκαιότητα. Και έτσι είχαν άλλες ιεραρχίες. Αλλά ακόμα και αν έχει αλλάξει αυτό στην προοπτική του πολιτισμού που κυριαρχεί, νομίζω, και δεν ξέρω εσείς θα μου πείτε κύριε Βουλγαράκη αν κάνω λάθος, ότι και σήμερα η ουσιαστική δίψα όλων είναι ακριβώς τα αρχέτυπα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, ακόμα και αν είμαστε ένας πολιτισμός που ζει στην ατέρμονη παροδικότητα της ανάγκης, της ικανοποίησής της, της ευδαιμονίας όταν ικανοποιείται η ανάγκη και όλων αυτών των πραγμάτων.
1: Οπωσδήποτε, γιατί καταρχήν η ανθρώπινη φύση δεν έχει αλλάξει ουσιοδός. Έπειτα ακόμη και σήμερα όταν έρχεται κανείς σε επαφή με τα παιδιά, βλέπει τα υπαρξιακά ερωτήματα ή τα ερωτήματα αυτοσυνειδησίας ή το ερώτημα περί την αλήθεια, το ερώτημα για το Θεό, για την πίστη, το ερώτημα για την αγάπη, για την ελευθερία, να προβάλλει συνεχώς ως μια επιτακτική απορία ή να προβάλλει κάποιες στιγμές ως κορύφωση, ως μια στιγμή που πέφτουν οι μάσκες και τα κοινωνικά προσωπία. Ίσως βέβαια ο κόσμος των ενηλίκων, ακριβώς επειδή μέσα στην καθημερινή τρεχάλα του για τα βιωτικά πράγματα αποθεί τέτοια ερωτήματα ή τέλος πάντων δεν προλαβαίνει ή μπαίνουν άλλοι πειρασμοί χρήματος, εξουσίας, ή ακόμα και όταν δεν μπαίνουν οι ανάγκες της καθημερινότητας πολλές φορές μας κάνουν να ξελισμονούμε για λίγο τα ουσιώδη. Όμως τις στιγμές νομίζω που συναντιόμαστε με τον εαυτό μας, αυτά τα ζητήματα μπαίνουν πάντα εξίσου καθαρά.
0: Ερώτημα. Είδαμε τρεις περιπτώσεις που αφορούν και στο σήμερα. Θέλω να πω ότι το ζήτημα του πλούτου, Φερρυππίν, ή τα δογματικά ζητήματα και η εμπλοκή της εξουσίας. Ή το ζήτημα των βιβλίων και της παιδείας.
1: Που αφενός έχουμε πάρα πολλά υλικά, όπως είχε ο Συμπλίκιος, ένα πληθωρισμό υλικών που δεν ήξερε όμως πώς να τα αξιοποιήσει. Ακριβώς. Και του έλεγε ότι ο Ισίδωρος ο Πλουσιώτης, ότι αυτό είναι μια γελιότητα, μια αστειότητα, μια καταβαράθρωση της έννοιας της γνώσης. Ίσως αυτή η κριτική μπορεί να είναι μια κριτική και για το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα που φορτώνει στα παιδιά πάρα πολλές γνώσεις και έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, στερώντας τους έναν πολύτιμο χρόνο. Ίσως το σκέφτομαι αυτό επειδή είμαστε και σε μέρες επώδυνες
0: για τους υπερεργαζόμενους της κοινωνίας
1: μας,
0: που είναι τα παιδιά. Είναι πολύ σωστή η ρίση του Σαββόπουλου ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι η πιο σκληρά εργαζόμενη τάξη στην Ελλάδα είναι οι μαθητές και δεν έχει άδικο.
1: Και από την άλλη έχουμε τον Μέγα Φώτη, ο οποίος εκφράζει την επιθυμία του και τη λαχτάρα του για την γνώση, που είναι μία ανάγκη. Μία ανάγκη που και αυτήν την ξεχνάμε κάποιες φορές οι χριστιανοί, γιατί προσπαθούμε να κλεινόμαστε σε κάποια κλισέ, να μην ανοιγόμαστε, να φοβόμαστε τη θύραθεν παιδεία, σε αντίθεση με το πνεύμα τουλάχιστον των μεγαλύτερων πατέρων. Γι' αυτό και μπορούσαν οι πατέρες να θεολογούν και να είναι παραδοσιακοί και βιβλικοί στο πνεύμα της εποχής τους, επειδή δέχονταν να συναντήσουν την εποχή τους και τον πολιτισμό της εποχής, κάτι που εμείς μερικές φορές αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερο φόβο.
0: Είναι νομίζω η στιγμή να επαναφέρω το ερώτημα πάλι. Τα πατερικά κείμενα συγκροτούν τη διατύπωση μιας εμπειρίας, όχι την εξάντληση της εμπειρίας. Η εμπειρία βιώνεται με άλλους τρόπους, αν και όσο βιώνεται σήμερα. Αυτά τα κείμενα μπορούν να λειτουργήσουν στο σημερινό άνθρωπο. Δεν ξεχωρίζω το σημερινό χριστιανό από τον θύραθεν άνθρωπο. Νομίζω ότι σήμερα πια, δυστυχώς ή ευτυχώς, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες ελαχιστοποιούνται με τον καιρό. Αλλά μπορούν να βοηθήσουν σήμερα.
1: ίσως η μόνη απάντηση που μπορεί να δώσει κανείς αυτό.
0: Είναι απλουστευτικό να θέτω ένα ερώτημα τέτοιο. Απαιτεί μια απλουστευτική απάντηση.
1: Μια απλουστευτική απάντηση είναι γεύσαστε και είδατε. Αλλά για να δώσω και τη δική μου προσωπική απάντηση, γιατί δεν έχει σημασία να λέμε πολλά λόγια, εκεί είναι. Ας τα προσεγγίσει ο καθένας και να δει. Να δει αυτή την ποίηση, την υπέροχη της υμνογραφίας, τις σκέψεις για τον άνθρωπο, τις απαντήσεις στο ερώτημα μετά την ελευθερία, τι τέλος πάντων. Την πνευματικότητα και τη συνέπεια, πράγματα που μας λείπουν. Νομίζω ότι μπορεί να βρει κανείς πάρα πολλά, αλλά εξαρτάται και με ποιον τρόπο τα κοιτάει. Γιατί πολλές φορές κοιτάμε στα κείμενα να βρούμε επιβεβαιώσεις μιας ιδεολογίας δικής μας, έτσι όπως την έχουμε διαμορφώσει. Και έχουμε ένα φόβο και προς τη θύραθεν και προς την πατερική παιδεία, αλλά εν τέλει και ένα φόβο προς την αλήθεια. Φοβόμαστε μήπως η αλήθεια ανατρέψει τη δική μας αλήθεια. Αυτό είναι μια ένδειξη απιστίας.
0: Η οποία οφείλει να είναι απαρασάλευτη. Και είναι όντως ένδειξη απιστίας, γιατί αν δεν ανατρέπεσαι διαρκώς μέσα στη διακινδύνευση της αναζήτησης της αλήθειας, τότε έχεις χάσει το
1: παιχνίδι. Και ανατρέπεσαι γιατί πορεύεσαι από δόξης δόξαν.
0: Απολύτως. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να τα πούμε μαζί σας. Θέλω να τονίσω ότι η παρουσία του καθηγητή Ηλία Βουλγαράκη, το νιώθω αυτό ως προσωπική οφειλή, παραμένει έντονη και με όλα όσα έχει αφήσει ως έργα και με το συγκεκριμένο έργο που το έκανε από όσο ξέρω με ιδιαίτερη αγάπη και μεράκι.
1: Ναι, πράγμα.
0: Το χάρηκε ιδιαιτέρως και ερευνητικά αλλά και ανθρώπινα. Το και χάρηκε...
1: Για να το γράψει, το έγραψε για τον πολύ κόσμο.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι είναι ένα ανθολόγιο γεροντικής τάξεως, αλλά με τον κατάλληλο υπομνηματισμό που είναι απαραίτητο στις μέρες μας σήμερα. Πάλι θα πω ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μαέστρος. Οφείλω να πω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο σπουδαίο βιβλίο που αφορά και στο λόγο και στο ήθος του καθηγητή Ηλία Βουλγαράκη. Είναι ένα αφιέρωμα από τους μαθητές του και εδώ δείχνει και τους καρπούς τους πνευματικούς του, γιατί οι μαθητές είναι αναστήματα δικά του, αλλά και τα αντίδωρα των μαθητών του σε επίπεδο κειμένων, ουσιαστικών κειμένων θεολογικού προβληματισμού. Είναι ο τόμος Αγάπη και Μαρτυρία, Αναζητήσεις Λόγου και Ήθους, στο έργο του Ηλία Βουλγαράκη των εκδόσεων Ακρίτας. Θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό εκτενέστερα σε άλλες εκπομπές οφειλής προς τον καθηγητή Βουλγαράκη. Αλλά μέσω του καθηγητή σήμερα, εμείς και μέσω της δικής σας παρουσίας, κύριε Βουλγαράκη, εμείς μπορέσαμε να γευτούμε λίγο από την πατερική αλήθεια που είναι μάχερα δίστομος και που δεν αστείευεται, γιατί μας βγάζει από τις ασφάλειες και από τα αυτονόητα τα οποία έχουμε ως άνθρωποι.

Επί τας πηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε πλάνες των Προτεσταντών. Όπως ξέρουμε, ο χριστιανικός κόσμος είναι διερημένος. Έχουμε τους Ορθοδόξους, έχουμε τους Ρωμαιοκαθολικούς, έχουμε και τους Προτεστάντες. Στους 10 βέβαια πρώτους αιώνες η Εκκλησία ήταν ενωμένη και διοικείται από τα 5 Πατριαρχία. Στη συνέχεια το Πατριαρχείο της Ρώμης απεκόπη, απεσχίστη, άρχισαν μεγάλες παπικές καινοτομίες και πιέσεις στο δυτικό κόσμο, δεν άντεξε η Δύση στις πιέσεις του παπισμού και εμφανίστηκε σαν φυσική αντίδραση ο Προτεσταντισμός. Να δούμε τώρα μερικές βασικές διαφορές όσον αφορά τους Ορθοδόξους, τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες εν σχέση με τα βασικά θεμέλια της πίστεως. Οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί παραδέχονται αφενός μεν την Βίβλο, την Αγία Γραφή, αφέτερου δε την Ιερά Παράδοση. Οι Προτεστάντες παραδέχονται μόνο τη Βίβλο, απορρίπτουν την Ιερά Παράδοση. Και επειδή έχουν και το δόγμα οι Προτεστάντες ότι ο καθένας φωτίζεται απευθείας από το Άγιο Πνεύμα και ερμηνεύει τη Βίβλο, έτσι έχουμε πολυάριθμες ερμηνείες κατά το δοκούν και σχηματίζονται κάθε τόσο αναρρύθμιτες προτεσταντικές παραφιάδες και είναι έτσι κατασκευασμένη η υπόθεση προτεσταντισμός ώστε κάθε λίγο και λιγάκι να εμφανίζεται και ένας νέος προτεσταντικός κλάδος. Όπως είπαμε, οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί παραδέχονται την Ιερά Παράδοση. Η Ιερά Παράδοση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είναι λυπηρόν το ότι ο προτεσταντικός κόσμος έχει αποκοπεί από την Ιερά Παράδοση. Πόσα είπε ο Χριστός? Είπε μόνο αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια ή έπραξε αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια? Πόσα είπαν οι Απόστολοι, πόσα έπραξαν? Μόνο αυτά που αναφέρονται στις πράξεις των Αποστόλων ή στις επιστολές των Αποστόλων? Ο Απόστολος Παύλος ξέρουμε ότι μιλούσε στην Έφεσο 3 χρόνια. Μας άφησε μια επιστολή προς Εφεσίους η οποία διαβάζεται παρακαλώ σε 10 λεπτά. Αυτά τα 3 χρόνια όσα δίδασκε είναι αυτά που περιέχονται στα 10 λεπτά της προς Εφεσίους επιστολής. Στην δευτέρα επιστολή του Ιωάννου, στίχος 12, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Απόστολος, «Πολλά έχω ημίν γράφειν, ούκι βουλήθην δια χάρτου και μέλανος». Δηλαδή, πάρα πολλά θα σας τα πω προφορικά, δεν θα σας τα καταγράψω στο χαρτί. Επίσης στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου, στίχο 13, αναφέρεται «Πολλά ήχων γράφειν, αλλού θέλω διαμέλανος και καλά μου συγγράψε» κλπ. Η ίδια η Καινή Διαθήκη μας αναφέρει ότι είναι απαραίτητη και η παράδοση, όχι μόνο τα γραπτά, αλλά και τα προφορικά. Στην πρώτη προς Κορινθίους Ι34, προηγουμένως ομιλεί για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, για το πώς να συμπεριφέρονται όταν έχουν κυριακό δείπνο και στη συνέχεια λέει τα εξής. «Τα δε λοιπά ως ανέλθω διατάξομαι, τα υπόλοιπα θα έρθω και θα τα διευθετήσω προφορικά». Και έχουμε και την κατηγορηματική διατύπωση του Β' Θεσσαλονικής Β' 15. «Στήκετε και κρατείτε τα παραδόσεις, άσε διδάχτητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών». Διεπιστολής είναι τα γραπτά, η Καινή Διαθήκη. Διαλόγου τι είναι διαλόγου? Είναι τα προφορικά. Λέει να κρατήσετε και τα προφορικά. Και μετά οι Προτεστάντες μας λένε ότι είναι βιβλική και ευαγγελική. Μα η Καινή Διαθήκη λέει να κρατάτε και τα προφορικά όσα σας παρεδόθησαν προφορικώς. Να πούμε και το εξής. Μέχρι το 52 μετά Χριστόν κανένα από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν είχε γραφεί. Πώς προχωρούσε η Εκκλησία, πώς δούλευε, είχε τίποτε γραπτό, δεν είχε? Με τα προφορικά. Και τότε το 52 μετά Χριστόν παρουσιάστηκε το πρώτο βιβλίο, η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Προηγουμένως η Εκκλησία συντηρείται με την προφορική διδασκαλία των Αποστόλων. Να σημειώσουμε και το εξής. Μέχρι το 150 μετά Χριστόν οι χριστιανικές κοινότητες δεν είχαν αποκτήσει όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και οι εκκλησίες συνεθιρούντο και η εκκλησιαστική ζωή προχωρούσε βάσει της προφορικής διδασκαλίας των Αποστόλων και των διαδόχων των Αποστόλων.
Βλέπουμε λοιπόν πόσο έξω πέφτουν οι Προτεστάντες που απορρίπτουν τις ιερές παραδόσεις.

να αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που, για το οποίο ομιλούμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην τρίτη ομιλία της Φιλιππισίους γράφει τα εξής: «Ουκικί ενομοθετήθη υπό των Αποστόλων το επί των φρικτών μυστηρίων μνήμην ποιήστε των απελθόντων». Λέει ότι έχουμε παράδοση από τους Αποστόλους όταν γίνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας να μνημονεύουμε τους τεθνεώτες. Αυτό είναι αποστολική παράδοση. Ας έρθουμε στο σημείο του Σταυρού. Πρώιμα συναντάται η συνήθεια οι χριστιανοί να κάνουν επάνω τους το σημείο του Σταυρού. Αυτό το διατηρείται στον Ορθόδοξο κόσμο, διατηρείται και στον Ρωμαιοκαθολικό κόσμο. Δεν υπάρχει στους Προτεστάντες. Αυτό φαίνεται ότι καθιερώθηκε από τους Αποστόλους για να εδραιωθεί μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Υπάρχουν και πάρα πολλοί αρχαία κείμενα, όπως σε κείμενα του Τερτιλιανού συναντώμε αυτή τη μαρτυρία ότι οι χριστιανοί πάντοτε όταν ξεκινούσαν, όταν είχαν μια σπουδαία υπόθεση όταν, και ακόμη όταν έτρωγαν και όταν έπιναν, προηγουμένως έκαναν το σημείο του Σταυρού. Και αναφέρεται αργότερα ότι οι ασκητές όταν πήγαινε κάποιος δαιμονισμένος τον εσταύρωναν και με το σημείο του Σταυρού απεδίωκαν το πονηρό πνεύμα που τον βασάνιζε. Να έρθουμε στο θέμα της νηστείας της Τετάρτης και της Παρασκευής. Έχουμε αρχαιότατες και γραπτές ακόμη μαρτυρίες ότι στο χριστιανικό κόσμο εδραιώθηκε η νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Όπως φέρει πριν στο κείμενο που ονομάζεται «Διδαχή των 12 Αποστόλων», που κατά μία άποψη εγγράφει τέλη του 1ου αιώνος. Έστω και αρχές του 2ου αιώνος να εγγράφει, αναφέρεται εκεί το «Δις της εβδομάδος». Οι μεν Εβραίοι νήστευαν Δευτέρα και Πέμπτη, εμείς οι χριστιανοί νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή. Και εδώ πάλι οι Προτεστάντες βρίσκονται έξω από την χριστιανική, ας πούμε, αυτή η αρχαία συνήθεια. Ας έρθουμε στον τρόπο της βαπτίσεως. Πώς εβάπτιζαν οι Απόστολοι? Ήταν ολόκληρη τελετή. Η Γραφή δεν περιγράφει την τελετή. Η Γραφή αναφέρει την επίκτηση της Αγίας Τριάδος και την χρήση ύδατος. Τον όλο όμως τρόπο τον παίρνουμε από την Ιερά Παράδοση. Και η Ιερά Παράδοση μας λέει ότι γίνονταν, ότι γίνονται τρεις καταδύσεις και αναδύσεις, τάφος και ανάσταση, και κατανοούμε καλύτερα έτσι και αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους. Μετά, ο χριστιανικός κόσμος ανέκαθεν όταν προσεύχεται στρέφεται προς Ανατολάς. Αυτό δεν το γράφει πουθενά η Καινή Διαθήκη, αυτό είναι από την Ιερά Παράδοση. Έπειτα να έρθουμε στα λεγόμενα ρήματα της επικλήσεως. Όταν γίνεται η Θεία Ευχαριστία, ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς λέει κάποια λόγια, τα λόγια με τα οποία επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα λόγια δεν υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει απλώς το ρήμα «Ευχαριστή σας». Αλλά δεν εξηγεί η Καινή Διαθήκη τι ακριβώς είπε ο Χριστός εκείνη την ώρα. Και στην πρώτη φάση της Χριστιανικής Εκκλησίας απέκρυπτε το μυστήριο αυτό. Και ο πρώτος, ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, κάνει λόγο για αυτό το μυστήριο. Και έχουμε κείμενα του 4ου αιώνα που λένε ότι τα της επικλήσεως ρήματα δεν παρεδόθησαν γραπτός, αλλά παρεδόθησαν προφορικώς και μεταφέρονται από στόμα σε στόμα. Θα μπορούσαμε και άλλα πολλά να αναφέρουμε. Αρκούν αυτά για να καταλάβουμε ότι οι Προτεστάντες δεν βρίσκονται στην ορθή οδό. Απορρίπτοντας τα προφορικά τα οποία μας είπε ο Χριστός και τα προφορικά που μας είπαν οι Απόστολοι, στηρίζονται, είναι σαν, μάλλον να πούμε ένα άλλο παράδειγμα, είναι σαν ένας αετός που έχει ένα φτερό. Χρειάζονται δύο φτερά. Χρειάζεται το ένα φτερό που λέγεται γραπτά και το άλλο προφορικά. Χρειάζεται η Αγία Γραφή, αλλά χρειάζεται και η Ιερά Παράδοση. Στον Προτεσταντικό χώρο απορρίπτονται οι Άγιοι και τα Άγια Λείψανα. Ενώ στο Ρωμαιοκαθολικό κόσμο και στον Ορθόδοξο κόσμο τιμώνται οι Άγιοι και τα Άγια Λείψανα. Να δούμε ποια είναι η θέση της Ορθοδοξίας εν σχέση με την Αγιοσύνη. Οι Ορθόδοξοι παραδεχόμαστε ότι όταν ένας προχωρεί προς τον αγιασμό, περνάει πρώτα την καθαρτική τάξη, καθαρίζεται η ψυχή του από τα πάθη, μετά είναι η φωτιστική τάξη, φωτίζεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και μετά έχουμε την τελείωση, την μυστική ένωση μετά της χάριτος του Θεού. Και ο άνθρωπος γίνεται πνευματοφόρος και είναι γεμάτος πνευματική δύναμη. Αισθάνεται μέσα του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι και στην ψυχή και στο σώμα. Και όταν με το θάνατο χωριστεί η ψυχή από το σώμα,
η χάρη του πνευματοφόρου ανθρώπου πηγαίνει και με την ψυχή στον χώρο των πνευμάτων, αλλά παραμένει και με τα Άγια Λείψανα. Γι' αυτό έχουμε περιπτώσεις που στα Άγια Λείψανα εκδηλώνεται η χάρη του Άγιου Πνεύματος. Στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες είχαν τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Γι' αυτό αναφέρεται ότι τα λείψανα ενός προφήτου, μόλις ακούμπησε πάνω νεκρός, αναισθήθη ο προφήτης. Αν κανείς διαθέσει λίγο χρόνο να μελετήσει τα Άγια Λείψανα που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, θα δει ότι είναι αισθητή και εξωτερικά η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα Άγια Λείψανα πολλές φορές έχουν ένα χρώμα κίτρινο, λέει αγίασε. Τα λείψανά του είναι κίτρινα σαν φλουρί ή κίτρινα σαν και χρυμπάρι ή κίτρινα σαν λεμόνι. Έχουμε Αγίους που είναι άθαρτα τα Άγια Λείψανά τους, όπως είναι οι τρεις των Επτανήσων, Άγιος Γεράσιμος, Άγιος Διονύσου, Άγιος Πρίδων κλπ. Έχουμε μετά πάρα πολλές περιπτώσεις την έκχυση ευωδίας. Την ώρα που πηγαίνει ο χριστιανός με βλάβια να προσκυνήσει τιμητικό στα Άγια Λείψανα, ξεχύνεται ένα άρωμα καταπληκτικό, ένα ουράνιο άρωμα. Μου διηγεί το κάποιος ότι στη κάρα του Μεγάλου Βασιλείου που υπάρχει στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους, όταν λιτανεύεται 1η Ιανουαρίου, λες και σπάσανε 50 μπουκάλια αρώματα. Έχουμε άλλες περιπτώσεις που από το Άγιο Λείψανο μπορεί να εκχύνεται μύρο, όπως στο μοναστήρι του Ξενοφόντος στον Άθο υπάρχει το δεξιό χέρι του Αγίου Γεωργίου που κατά καιρούς αναδίδει και αναβλύζει και άρωμα. Μέσα στα Άγια Λείψανα υπάρχει η δύναμη πνευματική που την αισθάνονται αυτοί που πλησιάζουν να τα προσκυνήσουν. Πολλές φορές στο κρανίο των Αγίων σχηματίζεται η σταυροειδής γραφή, ενώ φυσικώς βάσει των φυσιολογικών δεδομένων δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχουμε χιλιάδες περιπτώσεις που τα Άγια Λείψανα θαυματουργούν. Φέρει πίν η κάρα του Αγίου Θωμά που υπάρχει στο μοναστήρι της Πάτμου. Όταν πέφτει κάπου σε ένα νησί ακρίδα και είναι να κατασπαράξει τα πάντα, μόλις πάρουν την Αγία Κάρα του Αποστόλου Θωμά και τη λιτανεύσουν, αμέσως η ακρίδα πέφτει στη θάλασσα, όπως έγινε προ καιρό στη Σίμη. Όλα αυτά τα απορρίπτουν τους Αγίους. Οι Άγιοι είναι που στηρίζουν την Εκκλησία. Στην περίοδο της γερμανικής κατοχής απεφάσισαν οι Γερμανοί να καταστρέψουν μια πόλη, να σφάξουν και να κάψουν. Και ο πολύουχος Άγιος της περιοχής παρουσιάστηκε στο Γερμανό και του είπε: «Στοπ, δεν θα κάψεις, δεν θα σφάξεις. Και εγώ θα αναλάβω να σε γυρίσω». Αναρρύθμιες περιπτώσεις. Και Προτεστάντες Γερμανοί γίνανε Ορθόδοξοι επειδή είδαν αυτό το θαύμα. Πολύουχοι Άγιοι προστατεύουν σε ώρες κρίσιμες την πόλη. Η Θεσσαλονίκη ήταν 482 χρόνια σκλαβωμένη στους Τούρκους και απελευθερώθηκε πότε? Ανήμερα του Πολύουχου, δηλαδή ανήμερα του Αγίου Δημητρίου. Επίσης κάποτε στις αρχές του 9ου αιώνα κινδύνευε πάρα πολύ η πόλη της Πάτρας και παρουσιάστηκε ως Άγιος Ανδρέας και την έσωσε. Όλα αυτά, χιλιάδες, μοιριάδες θαυματουργίες, υπερφασικά σημεία, ασυψίες, ευκαμψίες μελών, ευωδίες ουράνιες, θαύματα, αναρρύθμιτα, όλα τα απορρίπτουν με μια μονοκοντιλιά οι Προτεστάντες. Δηλαδή απορρίπτουν με άλλα λόγια το Άγιο Πνεύμα, διότι αυτά είναι έργα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.

Ο προτεσταντικός κόσμος απορρίπτει τις ιερές εικόνες. Και λέει, αυτό βέβαια το λένε και άλλοι αιρετικοί, όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά, λένε ότι η Αγία Γραφή λέει ούπι είσαι σε αυτό είδωλον, άρα εμείς έχουμε τις εικόνες, προσκυνούμε τα είδωλα. Αλλά η ορθή έννοια του χωρίου είναι ότι απαγορεύονται τα ομοιώματα τα οποία εξυπηρετούν την ειδωλολατρία. Δεν απαγορεύονται τα ομοιώματα που εξυπηρετούν τη λατρεία του αληθινού Θεού. Γι' αυτό ο ίδιος ο Θεός που λέει μην κάνετε ομοιώματα έδωσε εντολή στο αγιότατο χώρο που ήταν τα Άγια των Αγίων στη σκηνή του μαρτυρίου να είναι γεμάτος όλος ο χώρος εκείνος με ομοιώματα χειρουβίμ, αγίων προσώπων που βρίσκονται στον ουρανό. Μάλιστα δε στα Άγια των Αγίων υπήρχαν και δύο γλυπτά χειρουβίμ. Επί παραδείγματι, τυχαίνει να καεί ολόκληρος ναός, να γίνουν στάχτη όλα και η Α ή Β θαυματουργός εικόνα να μην καεί, όπως είχε συμβεί και με την εικόνα της Μεγαλόχαρης στην Τίνο, όπως με την Μεγαλοσπηλαιώτισσα στα Καλάβρητα κλπ. Άλλοτε υπάρχει σε ένα μέρος εικόνα θαυματουργός, δεν την ξέρει κανείς, και όταν ο Θεός θέλει να την αποκαλύψει εμφανίζεται ένα ουράνιο φως να λάμπει τις νύχτες και να τρέχει, ας πούμε, κάποιος βοσκός να βρίσκει την εικόνα και στη συνέχεια να αρχίζει μια μεγάλη εκεί συγκίνηση, ευσέβεια, δημιουργία μοναστηριού, προσκυνήματος κλπ. Όπως συνέβη με την Παναγία την Προυσιώτισσα, όπως συνέβη και με πάρα πολλές άλλες εικόνες. Έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες πήραν τη θαυματουργό εικόνα από ένα δυσπρόσιτο μέρος που ήταν και την κατέβασαν κάτω σε προσιτό μέρος και μετακινεί το μόνο της εικόνα και πήγαινε επάνω σου. Λέει εδώ θα χτίσετε το ναό. Από τις θαυματουργές εικόνες εκτοξεύεται πνευματική χάρις. Πολλές φορές η έκφραση είναι ολοζώντανη. Έχουμε εικόνες που άλλοτε είναι αυστηρές, άλλοτε γλυκές στη μορφή, άλλοτε σοβαρές κλπ. Όπως είναι η Παναγία της Φραγκαβίλα κοντά στην Αμαλιάδα, όπως είναι ο περίφημος Αρχάγγελος του Μανταμάδου στη Λέσβο κλπ. Έχουμε περιπτώσεις που οι εικόνες δακρυρωούν όταν, ας πούμε, υπάρχει κάποιος λόγος που θέλει να εκφράσει, ας πούμε, ο Χριστός, η Παναγία, ότι είναι δυσαρεστημένος από την ηθική κατάσταση των χριστιανών, να τρέχουν δάκρυα από τις εικόνες. Ή όταν πρέπει να δηλώσει θα συμβαίνει πολύ δυσάρεστο γεγονός. Έχουμε άλλες εικόνες που μυροβλίζουν, όπως είναι η περίφημη Παναγία, η Μαλαβή, η Μυροβλήτισσα, και με το μύρο γίνονται αναρρύθμιτες σιάσεις. Έχουμε κανδύλες που είναι μπροστά σε θαυματουργές εικόνες, που όταν είναι οι πανήγυρες χορεύει η κανδύλα μπροστά, όπως συμβαίνει με την Παναγία την Πορταΐδησσα στη Μονή Ιβύρων στο Άγιον Όρος. Έχουμε πάρα πολλά υπερφυσικά σημεία στις θαυματουργές εικόνες που δείχνει ότι ο Θεός τα αποδέχεται αυτά, συγκαταβαίνει προς τον ταπεινό άνθρωπο και γίνεται πιο συγκεκριμένος ο Θεός δια των Αγίων του, όπως στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ ο Θεός είναι αόρατος, παρουσιάστηκε και είπε εδώ είναι σκηνή του μαρτυρίου, εδώ είναι τα Άγια των Αγίων, ώστε να αισθανόμεθα απτά και ψηλαφυτά, ας πούμε, την παρουσία του Θείου. Όλα αυτά τα απορρίπτει ο προτεσταντικός κόσμος.

Να έρθουμε και στο εξής σημείο. Εμείς παραδεχόμαστε ότι για να ερμηνευτεί η Αγία Γραφή χρειάζεται να υπάρχει θεοφόρος άνθρωπος που να έχει μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι έχουμε τους θεοφόρους πατέρες της Εκκλησίας, τους μεγάλους διδασκάλους, που όταν είναι δύσκολο αγιογραφικό εδάφιο λέμε πώς το ερμηνεύουν οι πατέρες. Και η Συμφωνία των Πατέρων είναι ένα σταθερό σημείο βάσει το οποίο ερμηνεύουμε σωστά και ακολουθούμε όλη την ίδια ερμηνεία και βαδίζουμε σε ένα δρόμο σταθερό. Ενώ στον προτεσταντικό κόσμο κάθε ένας το ερμηνεύει όπως θέλει και γι' αυτό έχουμε κατακαιρματισμό σε πλήθος ομολογιών. Ο ένας σου λέει είναι Λουθυρανός, ο άλλος Καλβενιστής, ο άλλος Κουάκερος, ο άλλος Μεθοδιστής, ο άλλος είναι του Τετραγωνικού Ευαγγελίου, Χριστάδελφος, Γεδεωνιστής, Ευαγγελικός, Πεντηκοστιανός και δεν τελειώνει ο κατάλογος αυτών. Έπειτα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας που είναι θεοφόροι έχουν σοφία θεϊκή και μας άφησαν υπέροχα έργα, υπέροχες ομιλίες, υπέροχες ερμηνείες της Αγίας Γραφής και έχουμε πατέρες σε όλους τους αιώνες. Τον πρώτο αιώνα, ας πούμε, έχουμε τον Άγιο Πολύκαρπο, έχουμε τον Γκλήμη Ρώμης, αργότερα τον Άγιο Ιγνάτιο, τον Άγιο Ιουστίνο, κατόπιν τον περίφημο Άγιο Κυπριανό Καρχιδόνος, αργότερα τον Αμβρόσιο, τον Μέγα Αθανάσιο, αργότερα τους μεγάλους του 4ου αιώνα, Βασίλειο, Γρηγόριο, Χριστόστομο κλπ. Κατόπιν έχουμε τον περίφημο Κύριο Αλεξανδρίας που έχει κάνει μια καταπληκτική ερμηνεία στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αργότερα άλλους, τον 7ο αιώνα, έχουμε τον περίφημο

άκρημα τον ομολογητή, αργότερα τον θαυμάσιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, κατόπιν γιώτα αιών έχουμε τον Σημειώνα τον νέο θεολόγο, κατόπιν το 14ο αιών έχουμε τον ανεπανάληπτο Γρηγόριο τον Παλαμά, 18ο αιών Νικόδημος Αγιορείτης κλπ. Καταπληκτικά έργα, υπέροχα έργα, αριστουργήματα γεμάτα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι έργα του Αγίου Πνεύματος όλα αυτά. Και τα απορρίπτουν οι Προτεστάντες όλα αυτά. Δηλαδή απορρίπτουν την δράση του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός λέει το Άγιο Πνεύμα θα μένει στον αιώνα μέσα στην Εκκλησία. Όχι ήρθε τον 16ο αιώνα που ήρθαν οι Προτεστάντες ή τον 20ο αιώνα που ήρθαν οι Πεντηκοστιανοί. Τι να πούμε λοιπόν για τους Προτεστάντες. Δεν βαδίζουν σε σωστό δρόμο. Όταν λέει ένας Προτεστάντης ότι εγώ στηρίζομαι στην Καινή Διαθήκη και δεν παραδέχομαι και τις παραδόσεις του Χριστού και των Αποστόλων, και η Καινή Διαθήκη είναι ξεκάρφωτη, διότι δεν λέει πουθενά η Καινή Διαθήκη μέσα ότι υπάρχει ένα βιβλίο, Καινή Διαθήκη που αποτελείται από 27 βιβλία. Αυτό το λέει η παράδοση της Εκκλησίας μας. Απορρίπτουν λοιπόν, αν το πάρουμε, αν το εξετάσουμε καλά, και την ίδια την Καινή Διαθήκη. Και το χειρότερο αμάρτημα των Προτεσταντών είναι ότι έχουν δημιουργήσει τρομερό σχίσμα και κάθε τόσο κομματιάζεται το σώμα του Χριστού. Όπως είναι αμαρτία, όπως είναι το σώμα του Χριστού, να το κόβει σε κομμάτια, έτσι ακριβώς είναι και η κατάσταση που δημιούργησαν και δημιουργούν οι Προτεστάντες. Ο Παύλος λέει προς Εφεσίους, εις Κύριος, εν σώμα, εν πνεύμα, μία πίστης, εν βάπτισμα. Όσοι διασπούν αυτό το ένα σώμα του Χριστού, όσοι διαιρούν την Εκκλησία, αυτή είναι η ένοχη της πιο φοβερής αμαρτίας και τους περιμένει και η ανάλογη τιμωρία. Έστω και αν ξέρουν απ' έξω όλη την Αγία Γραφή και κάνουν τον ιεροκήρυκα και τον ερμηνευτή της Αγίας Γραφής. Αυτά αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στο Δημήτρη Ελένη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

Εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλη Γου.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.